με τα φράγματα. Δυο ταχυδρόμοι που ξεχάστηκαν στη βόλτα. Πες μου αν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, μεταξύ των οποίων στην Αμπαντάρα Μπάς και στην Μπουσέρ. Οι ιρανικές αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα και στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπού Μούσα, στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χούζεσταν στα νοτιοδυτικά. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας άλλους 8. Με αντίπεινα απειλούν τα Εμμυράτα. Στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ξεκινά, σύμφωνα με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, ο αποκλεισμός του Ιράν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το Ορμούς προς μη ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κάποιος από ένα πόρθμο, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης των ΗΠΑ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε μέσω X ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79,79 το αμερικανικό αργό. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία αποφάσισαν χθες οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστίλης και στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια πεδία, όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ της 332 μοίρας. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του τμήματος ανθρωποκτονιών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωσε διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Σε 4.561 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερα επίσημα προσωρινά στοιχεία. Στους 16.740 οι τραυματίες, περισσότεροι από 17.900 οι άστεγοι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, παιδιά. Πήγε Τρίτη. Πώς περνάνε οι μέρες. Τρίτη 14 Ιουλίου, 14 Ζουγέ σήμερα, είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

Ο Ιωάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατέρινα Σερέτη μόνη εδώ στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι ο γνωστός μέσω Viber. Earth News γράφεται. Αφήνετε ένα κενό radio. Βρίσκεται λοιπόν το ότι μας βρίσκεται τέλος πάντων εμάς και στέλνετε το μηνυματάκι σας. I'm a faith healer, I'm a soul stealer, and I'm coming for you. Ο νούμερο 2 τρόπος είναι μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger. And there's nothing you can do. Όπως ήδη έχει κάνει ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, που έχει αεράκι και 25 βαθμούς και χρόνια πολλά στο φίλο του τον Νικόδημο. Όπως ήδη έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα, που επίσης έχει 25 βαθμούς. Πολύ ζέστη χθες, παιδιά. Και σήμερα λέει περισσότερα. Να περάσετε μια όμορφη μέρα επίσης. Είχε ζέστη χθες. Είχε πάρα πολύ ζέστη, το κατάλαβα και εγώ. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Ακύλα, τον Νικόδημο και την Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Είναι η επέτειος της άλωσης Βαστήλης, η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Έχουμε παρέλαση σήμερα στη Σαν-Ζελιζέ. Εθνική ημέρα Γκραμαρνιέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εβίβα. Και Εθνική ημέρα Γυμνισμού, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

σήμερα λοιπόν, το 1789 έπεσε η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, και γι' αυτό το έχουν κάνει εθνική γιορτή οι Γάλλοι. Το 1795 υιοθετείται η Μασαλιώτιδα και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από το Ρουζέ ντε Λίλ. Αλόνς αφόν ντε λαβατρί. Ναι. Το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης στη Φωκίδα, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο τον Πανουριά. Μετά από μια σκληρή και 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. 37 Έλληνες έπεσαν στη μάχη, 2.000 νεκροί οι Τούρκοι, η μάχη της Άμπλιανης. Ηρωισμός.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, στο λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να ξέρετε ότι και σήμερα θα πετάξουν δύο ελληνικά μαχητικά στο, πάνω από τα Ηλίσια Πεδία, δύο Ραφάλ. Και θα, ανάμεσα στους 500 στρατιωτικούς από διάφορες χώρες που θα παρελάσουν στην παρέλαση αυτή τη μεγαλειώδη που θα γίνει στη Γαλλία, στο Παρίσι, παρουσία και του Πρωθυπουργού, θα είναι και Έλληνες στρατιωτικοί. Το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι υπήρχε και ότι ήταν αθώοι οι άνθρωποι. Αυτοί έχει γράψει και τραγούδι η Τζον Μπαέζ. Το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο νεαρός Θάνος Αξαρλιάν. Είναι αυτή η δολοφονία είχε χαρακτηριστεί από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη ως παράπλευρη απώλεια. Το διανοήστε, γιατί αυτή ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο, καταλάβατε, ήταν σε πόλεμο και καλά. Νηστεύαν βέβαια τράπεζες, ζούσαν πλουσιοπάροχη ζωή, αλλά ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο. Η αφεντιά μου είχε περάσει λίγο πριν από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαλιάν. Δούλευα τότε, θυμάμαι, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, πολυσχηδής προσωπικότητα, η οποία φέρεται να εφήβρε και το Ιράκ. Ακούστε τώρα, με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Θεωρείται ότι η Γερτρούδη Μπέλ σχεδίασε τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν η μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Ακούστε τώρα να δείτε. Το 1896 γεννιέται μία μορφή της σύγχρονης ιστορίας, ο Μποαναβεντούρα Ντουρούτη, ο Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Εμφύλιο Πόλεμο, τον Ισπανικό τότε Εμφύλιο Πόλεμο. Και το 1918 ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, τι να πω τώρα, τι έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το 1809 πεθαίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πυδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Το 1943 πεθαίνει ο Λουτζ Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος της Μήκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουεν στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, όταν ο Τζέσε Όουεν είχε ξεφτυλίσει τον Χίτλερ.

Και το 2003 πεθαίνει ο σπουδαίος Κομπάι Σεγούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, ο Κουβανός που έπαιζε υπέροχα την κιθάρα, του έγραφε πολύ ωραία τραγούδια, απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 σε βαθιά γεράματα, έτσι, με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, με το οποίο πήρε και πάρα πολλά γκράμι και εμφανιστήκε στη ταινία ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, που είχε γίνει εκείνη την εποχή, πάρα πολλά γκράμι και εμφανιστήκε στη ταινία ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, που είχε γίνει εκείνη την εποχή.

Πολλοί είναι εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι μέσα από φωτογραφίες και από την επεξεργασία των φωτογραφιών έχουν φτάσει οι αρχές στον εντοπισμό των ανθρώπων οι οποίοι κρατούνται και φέρονται να είναι οι δράστες της δολοφονίας τριών ανθρώπων στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010, 5 Μαΐου του 2010. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία και βλέπεις ότι εντόπισε μέσα από την επεξεργασία των φωτογραφιών, βρήκαν ένα σημάδι, το ίδιο σημάδι το είχαν συναντήσει και κάπου αλλού, βρήκαν ένα άλλο σημάδι σε μια τσάντα, το οποίο και αυτό το είχαν εντοπίσει στο παρελθόν σε κάποια άλλη φωτογραφία, σε κάποιες διακοπές που είχαν πάει οι άνθρωποι που είχαν μπει στο μικροσκόπιο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για να το πω πολύ απλά και ομά τα πράγματα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρουν τους δράστες αυτής της δολοφονίας. Το πώς θα τους βρουν, το με ποιο τρόπο, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και δεν έχει βρεθεί κανένας, έχουν αθωωθεί, γιατί είχαν βρει κάποιους άλλους στην αρχή, έτσι. Λοιπόν, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειές τους και οι ψυχές τους δεν έχουν βρει κατά κάποιο τρόπο δικαίωση, το θεωρώ απαράδεκτο. Το θεωρώ αποτυχία. Πολύ μεγάλη αποτυχία όλων μας. Αλλά αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει είναι να βρεθούν οι δράστες, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα να πράξει τα δέοντα. Γιατί είμαι από αυτούς τους ρομαντικούς που έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στις ελληνικές αρχές. Κατά τα άλλα, βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες από το 2010, όχι μόνο από τα πρόσωπα στα οποία έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες, αλλά και από τις συγκεντρώσεις που γίνονταν τότε, θέλω να πάνε πίσω αυτά τα χρόνια και να μην ξαναγυρίσουν. Ήταν πολύ τραυματικά αυτά τα χρόνια για όλους μας. Ήμασταν όλοι με ένα βλέμμα, ήμασταν σαν αγρίμια, ήμασταν κάπως, δηλαδή δεν ήταν καλά χρόνια για τη χώρα μας.

Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία λέει είναι έτσι όπως τα λέω για τη δικαιοσύνη. Μα παιδιά, είναι αυτονόητα. Έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. 16 βαθμοί στην Ξάνθη σήμερα. Μάλιστα. Για την Κυριακή είπα καλημέρα και σε λίγο θα ανοίξω και το Viber γιατί είναι όλα κλειστά εδώ.

Τον καιρό δεν σας είπα, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού, δηλαδή που πάμε, ζέστη θα έχει, να το ξέρετε. Όχι εδώ, στην Ευρώπη, την υπόλοιπη. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like. Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η 14 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, θα έχει λίγη συννεφιά μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, θα έχει ένα ελαφρύ μελτεμάκι στο Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αυτά μας σώζουνε. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 30. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 35. Στη Θεσσαλία από 17 έως 36. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 19 έως 37, όσο πάμε ανεβαίνει. Και τοπικά στα νότια, 37 λέμε. Στα Επτάνησα από 19 έως 35. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι, όπως σας είπα, βόρειο-βορειοδυτική και θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ, είναι το μελτεμάκι που σας έλεγα. Στο Ιόνιο και εκεί βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, και εδώ θα έχουμε βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και μπορεί να φτάσει στα ανατολικά τα 5, το βράδυ να φυσάει, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός, θα έχει μια συννεφιά λίγο το μεσημέρι, ίσα ίσα, και η θερμοκρασία δεν θα φυσάει καθόλου, και η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.

Καλημέρα στον Αριστείδη Σατρή, καλά, 22 βαθμοί. Καλημέρα στο Θοδωρή από την Ελασσόνα, για να δω πώς έχει σήμερα. Πόσο μας λέει ο Θοδωράκης, 17 βαθμοί και δροσερό αεράκι. Στο Ανόβερο η Μέρη μας λέει ότι έχει ζέστη στην Ευρώπη. Επανήλθαν τα 30 για τα 35. Παιδιά, τι είναι, τι κακό είναι αυτό που σας έχει βρει? Πραγματικά όμως, δηλαδή, τι κακό είναι αυτό? Τη φούντωσα τη Φωτεινή εγώ τώρα και με αυτά που έλεγα, αλλά με παιδιά είναι ιστορικά γεγονότα, ναι, και γιατί λέει κάποιοι έφεραν ξανά εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη χώρα, μας πήγαν πίσω, μας δίγασαν, μας τρομοκράτησαν, σκότωσαν αθώους ανθρώπους, οι εμπνευστές αυτού του κλίματος, οι ειδικοί αυτούργοι που τώρα γίναν και mainstream ή έτσι θέλουν να πιστέψουμε, αλλά δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, με τους φίλους μου τους Red Hot Chili Peppers θα πάμε στις 5:30 για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Μην επιφύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και τον Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά 2% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης. Θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσή της της 46χρονης, η οποία συνελήφθη για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Στις 12 συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Φωτεινή, μη ζητά συγγνώμη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί με ταυτιζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Φεύγουν οι αδειούχοι από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό το πράγμα το μεταξύ που το έχουμε κάνει, δεν μπορώ. Καταρχήν είναι λάθος για αυτούς που μένουν, να το βλέπουν κάθε πρωί, πρώτον. Και δεύτερον, στο καλό να πάνε οι άνθρωποι, δεν τους κυνηγάμε από πίσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Για το θέμα της Μαρφίνης σας είπα κάποια πράγματα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Ιράν. Οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν τρίτο συνεχόμενο κύμα επιθέσεων, χτύπησαν τον Μπανταραμπάς, χτύπησαν τα δύο νησιά, το Σιρίκ και το Κέσμ. Οι επιθέσεις είχαν προαναγγελθεί και από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βεβαίως μας είπε ότι στοχεύουν στην εξεδετερώση της ιρανικής στρατιωτικής ικανότητας και στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τόσους μήνες δεν έχει ελεγχθεί πια, δεν έχει εξουδετερωθεί, ας πούμε, η ιρανική στρατιωτική ικανότητα.

Και υπάρχει πλέον μια αναταραχή πολύ μεγάλη στην περιοχή πάλι, στην ευρύτερη περιοχή. Είχε σιρήνες ξανά στον Μπαχρέιν, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ναι, στοχοποιήσαμε εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Μπαχρέιν. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ό,τι άμυνα και να βγάλεις, ό,τι να προσπαθήσεις και να κάνεις, έρχεται αυτό το πράγμα και στα ανατρέπει. Ο άλλος θέλει να βάλει τέλος σε οριζόντιο σε όσους περνάνε από τα στένα του Ορμούς. Ο Τραμπ, έτσι. Δεν εννοώ ο Ιρανός. Ο Τραμπ. Ποτέ θα διασφαλιζόταν η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ο φίλος μου, ο Ντόναλντ, το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί, είπε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά το ότι τους βομβαρδίζουμε, παρά το ότι χτυπάνε χώρες της περιοχής. Είπε, ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία.

Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος έχει κάθει στη βεράντα του, έχει φτιάξει το καφεδάκι του το παγωμένο και λέει καλημέρα από τα καυτά Πατήσια με θέα την Πετρούπολη και το Εγάλεο. Πολύ τεμπελιά ρε παιδάκι μου. Καλημέρα στη Μόρφο με τις υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα στο Βασίλη από την Πρέβεζα, 26 βαθμοί και αραιή συννεφιά στην Πρέβεζα. Ο κύριος Σολομών λέει καλημέρα, 19 βαθμοί, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στη Σύρο που έχει 25 βαθμούς και στο Μάκι.

Μια ωραία αυλή που στέλνει η Φωτεινή, πάρα πολύ ωραία αυλή. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Ιράν. Δεν θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, γιατί δεν βγάζει και πουθενά. Δηλαδή, επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα, είναι σαν να ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο με τον Τραμπ να λέει: πιστεύω θα έρθουμε σε συμφωνία, να διατάσει επιθέσεις. Μια πολύ, πολύ περίεργη και νοσηρή κατάσταση. Από τις εικόνες που θα ξεχωρίσω και μακάρι να μπορούσα να σας τις δείξω από τη χθεσινή ημέρα, είναι αυτή με πάνω από 100.000 τους υπολόγισαν οι Νορβηγοί, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους του Όσλο και υποδέχθηκαν την εθνική τους ομάδα, τους έκαναν υποδοχή ηρώων, τώρα μιλάμε, παρότι η Νορβηγία έχασε 2-1 στην παράταση από την Αγγλία το περασμένο Σάββατο και σταμάτησε μέχρι εκεί, έφτασε στο Μουντιάλ. Αυτό το πλήθος μαζεύτηκε μέρα μεσημέρι, ας πούμε, στους δρόμους, κάτσανε μέχρι το απόγευμα στο κέντρο της πρωτεύουσας δηλαδή, και ξεκίνησε η υποδοχή από το αεροδρόμιο. Σιγά σιγά λοιπόν γέμιζαν την κεντρική πλατεία και όταν μαζεύτηκαν όλοι μαζί εκεί, άρχισαν να κάνουν κουπί, το γνωστό, ξέρετε, το ρου. Ένα μεγάλο πανηγύρι. Έλειπε ο Χάλαντ από τους πανηγυρισμούς.

Λίγο πιο νότια στη Γαλλία, η οποία σήμερα έχει την εθνική της επέτειο, όπως σας είπα. Θα πάμε λίγο αργότερα στο Παρίσι. Η Γαλλία λοιπόν, που γιορτάζει την εθνική της επέτειο, περνάει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί έχει πολύ μεγάλες φωτιές. Η μεγαλύτερη είναι στο δάσος του Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα από το Παρίσι. Έχουν συλληφθεί συνολικά 59 άνθρωποι για σκόπιμους εμπρισμούς ή για εμπρισμούς από αμέλεια στη Γαλλία. Από τους 59, οι 7 έμειναν υποκράτηση και θα περάσουν από δίκη. Για την πυρκαγιά στο Μοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, έχουν καεί πάνω από 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και έχουν και μια δεύτερη εστία την οποία πολεμάνε, η οποία είναι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη. Έχει κάψει 1.000 στρέμματα, δεν είναι υπό έλεγχο. Επίσης είχε και άλλες πυρκαγιές σε όλη τη Γαλλία λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολλές περιοχές διέκοψαν τη λειτουργία τους τα τρένα. Τα τρένα αλλά και ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ο Α6, που οδηγεί στην νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει αυτό το δάσος, το περίφημο δάσος του Φοντενεμπλό.

Για το πετρέλαιο δεν σας είπα. Το πετρέλαιο από εκεί που έπεφτε και κόντευε να φτάσει τα 70 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει φτάσει στα 83,3 δολάρια το βαρέλι. Και μάλιστα η άνοδος αυτή ήταν φοβερή, ήταν 10% μόνο χτες. Και από την αρχή του πολέμου, λέει, δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση. 9,59% η τιμή του Brent στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. 9,42% το άλλο, το αμερικανικό αργό, το WTI, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

καθώς η ώρα έχει πάει 7 παρατέταρτο, να ξέρετε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 2 διαστορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Γιατί οι τιμές στην Αντλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα. Η χρήση λέει ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνης τίνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα στους χώρους εστίασης στη Γαλλία, είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food, είτε για εστιατόρια με αστέρια Μισελέν.

0: Πάμε να δούμε τα νέα. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Στην Ευρώπη, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γροιλανδίας. Επίσης, εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια, Μαρφίν, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι ένα ρεπορτάζ του ελεύθερου τύπου. Ο καύσωνας τύψε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Αυτοί οι θάνατοι αποδίδονται από τους ειδικούς, θεωρούνται ότι είναι από το του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε και είπε ότι συζητούν για την Οδύσσια χωρίς να την έχουν δει. Κρίστοφερ μου, πού να στα λέω. Η απογευματινή αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά, έργο ανάσα ανοίγει δρόμου στην πίσω αυλή της Αθήνας, αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεως, στο Ισχυστό και στα ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας Ινοφύτων. Η Εστία αναφέρεται σε αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει τίτλο «Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ, διελήθη ο μύθος της αριστεράς, οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πώς το 37% έγινε 1% οι ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα». Η κόντρα, αναγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Ο ριζοσπάστης, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική, ως εδώ όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Η εφημερίδα των συντακτών, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς, πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό, καθαρός μισθός 790 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ, αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Επίσης, Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της παραγωγής. Άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους. Δεξιούς. Συλλήψεις για Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, Κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, για τον 20χρονο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Και η Δημοκρατία, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Over, 27 βαθμούς έχει ο Νικόλας, λέει στα Πατήσια τώρα που μας έστειλε και τη φωτογραφία που πίνει το καφεδάκι του. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνία. Αχ, κύριε Παναγιώτη μου, ελαφώνουν 25 βαθμοί. Τι νερά γάργαρα είναι αυτά. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλώς τα
2: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Έλα, περιμένουμε τελική σου πρόβλεψη. Λοιπόν, δύο μάτς έχουμε. Τώρα είναι η ώρα.
0: Γαλλία.
2: Λέμε, ή τώρα ή ποτέ. Γαλλία σήμερα. Όλη Γαλλία λέτε να πάει.
1: Γιατί εσύ λες κάτι άλλο.
2: Η Ισπανία την έχετε υποτιμήσει πολύ.
0: Τι να την κάνω την Ισπανία. Δεν τη θέλω την Ισπανία.
2: Κύριε παιδί μου, τσουκού έχει καταφέρει έτσι με το παίζοντας, πώς λέγαμε χθες με τον Πέτρο Μαυριανίδη. Τόσο όσο.
0: Τσουκού μπολ, ναι.
1: Εμείς είμαστε με την ομάδα του Εμπαπέ.
2: Εγώ με την Αγγλία, οπότε δεν με νοιάζει το μάτι.
0: Εγώ, αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός, δηλαδή ναι. Και είναι. Καλά, την Αργεντινή δεν τη συμπαθώ, ποτέ δεν τη συμπάθησα. Αλλά.
2: Για,
0: την Αργεντινή.
2: Γιατί?
0: Ποτέ.
2: Έχεις προσωπικά, ας πούμε, εκεί.
0: Δεν με εμπνέει, πώς να σου το πω.
2: Ναι.
0: Δεν μου κάνει κάτι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ο Μέση τον παραδέχομαι. Το Μαραντόνα τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός και παίξουν Γαλλία-Αγγλία,
1: ναι.
0: Δεν με νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Το ίδιο θα μου κάνει. Θα χαρώ για την Αγγλία. Εντάξει. Γιατί. Ξέρετε γιατί. Αλλά της Γαλλίας της έχω μια δυναμία.
2: Ωραία. Άρα η πρόβλεψή σου είναι συναισθηματική ή είναι πρακτική? Δηλαδή, λες,
0: όχι, εντάξει, νομίζω ότι το.
2: Θα περάσει η Γαλλία.
0: Την καλύτερη μπάλα σε αυτό το Μουντιάλ την έχουν παίξει μέχρι τώρα η Γαλλία και η Αγγλία.
2: Αύριο Αργεντινή-Αγγλία, ποιος θα περάσει?
0: Η Αγγλία.
2: Η Αγγλία, επίσης. Εντάξει, ωραία, κάτσε. Εγώ σημειώνω εδώ πέρα. Γαλλία-Αγγλία. Τελικός. Πολύ ωραία.
1: Και που ναι. Το σημειώνει, τι έγινε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, να ξέρουμε. Από εδώ και πέρα, αν γίνει αυτό.
0: Παιδί μου, να ξέρει.
2: Από Σεπτέμβριο που ξέρανε μεγάλε διοργανώσει, θα πιστεύουμε ότι ξέρει
0: τι. Τι εκλογέ.
2: Θα έχω γίνει πλούσιο με το στοιχείο.
0: Στι μεγάλε διοργανώσει είναι και εκλογέ.
1: Ναι, έχουμε βάλει στοιχήματα γι' αυτό.
2: Έχουμε βάλει, ναι,
0: αλήθεια. Λέτε για μένα, γιατί με έχετε αφήσει να παίξω.
1: Σε βάζουμε για σένα.
2: Αν θε, θα βάζουμε ιδιωτικά τα στοιχήματα, γιατί νομίζω δημοσίω στον αέρα δεν σου το να στοιχηματίζει.
0: Εντάξει, εντάξει, ιδιωτικά θα σα πω και εγώ την πρόβλεψη.
2: Οπότε ιδιωτικό στην συνέχεια.
0: Μπορώ όμως εγώ να ρωτάω, να σε ρωτάω, Κώστα, που πέφτει κάθε φορά μέσα.
2: Εγώ σου πει την εκτίμησή μου γενικώ.
0: Επιμένει εσύ.
2: Η εκτίμησή μου είναι 10 Απριλίου.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Και έχω την. Επειδή μου το βασίζω σε κάποια. Όχι σε ρεπορτάζ, που ξαναλέω. Δεν έχω μιλήσει κάποιον και μου έχει πει, έλα, δεν το δίνω 11 Απριλίου, όπως είναι στο στοίχημα. Εκτιμώ ότι οδηγεί μια ομαλή πορεία πολιτικά την κυβέρνηση. Τώρα, να μου πει, τα γεγονότα μπορεί να αλλάξουν, αλλά ποτέ δεν το ξέρει αυτό. Δηλαδή, τον Μάρτιο. Μπορείς πολύ ωραία να πας να κάνεις την πρώτη γεώτρηση, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, ερευνητική γεώτρηση από μισό αιώνα ανοιχτά της Κέρκυρας. Μετά από λίγο υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχεις καταφέρει να έχεις τελειώσει την γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη το τρένο και να το παραδώσει και αυτό με καινούργια τρένα, με καινούργια γραμμή και όλα αυτά. Να γιορτάς μετά 25 Μαρτίου, να κάνεις ένα ωραίο υπουργικό συμβούλιο, να πας τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, ο οποίος εφαρμόζεται άμεσα, δηλαδή από 1η Απριλίου. Και μετά από λίγες μέρες, με αυτά τα δεδομένα, να πας σε εκλογές.
0: Μπορείς επίσης να κάνεις εκλογές, να προσπαθήσεις να τις κερδίσεις και άμα τις κερδίσεις να τα κάνεις όλα αυτά μετά.
2: Ναι, όλα αυτά όμως σου δίνουν πόντους. Πολιτικούς,
0: ναι,
2: εκλογικούς κλπ.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή είναι γεγονότα που, άμα γίνουν εκλογές πριν και επίσης μετά, να πεις καλά, παιδιά, δεν τα αφήναμε να κάνουμε μετά, άμα γίνουν στην συνέχεια.
0: Ναι.
2: Ή άμα τα κάνουν επόμενος, άμα δεν εκλεγήσει η κυβέρνηση στην συνέχεια.
1: Όλα αυτά που λες δεν μπορεί να τα φέρει νωρίτερα. Δηλαδή δεν
0: όχι.
1: Τα κάνει.
0: Όχι, δεν γίνεται.
2: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Και έργα που είναι να παραδοθούν δεν είναι τώρα.
2: Ή άμα γίνει έκπληξη θετική με το flyover και τελειώσει νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Δεν το βλέπω πιθανό, αλλά υπάρχει αυτό σαν ανοιχτό ενδεχόμενο. Άρα όλα αυτά μπορούν να σε οδηγήσουν στις 11 ή 18 Απριλίου. Τέλος πάντων, μετά είναι το Πάσχα.
1: Νομίζω 18 έχεις πει.
2: 11, 11.
0: 11, 11.
2: Εντάξει, ας βάλουμε και το 18 μέσα στην εξίσου, δεν είναι τόσο τέτοιο. Το 11 βγαίνει πιο ομαλά και σχέση με το Πάσχα μετά για τις δεύτερες εκλογές. Αν γίνουν τελικά δεύτερες, δεν το ξέρουμε. Μ' άρεσε να, τώρα, να γυρίσω λίγο σε Μουντιάλ. Μ' άρεσε να μου έγραψε μια φίλη στο Facebook, δεν την αναφέρω, δεν ξέρω αν θέλει να την αναφέρω. Που λέει, παιδιά, λέει, πανηγυρίζετε, λέει, με τους Βίκινγκς και τον πανηγυρισμό που κάνουν και σας αρέσει πολύ.
1: Το κουπί.
2: Να θυμίσουμε, λέει, ότι οι Βίκινγκς ήταν αυτοί οι οποίοι με αυτό το κουπί πήγαιναν και βγαίναν έξω στις παραλίες και έμπαιναν σε ξένα κράτη και σκότωναν και έκαιγαν και βίαζαν. Μετά κάνει μια παύση, λέει. Σας αρέσει τώρα αυτή η αναθεώρηση ιστορίας, λέει. Λοιπόν, βλέπετε πώς είναι όλες αυτές τις βλακίες που κάνετε, που σκέφτεστε με τα σημερινά μάτια τι γίνει πριν από χίλια
0: αυτό,
2: χρόνια.
0: Αυτό, παιδιά, αυτό το πράγμα
2: εκπληκτικό
0: είναι
2: πώς.
0: Φοβερό και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και επίσης να αποδώσουμε ότι το κουπί η πρώτη και οι Vikings ήταν Ισλανδοί.
2: Ναι. Εκεί γίνεται μια μάχη. Και οι Δανείοι το ίδιο λένε.
0: Ναι,
2: οι Δανείοι λένε το ίδιο.
0: Ναι, οι Δανείοι, τέλος πάντων. Πάντως οι Νορβηγοί δεν είναι. Πάντως ήταν.
1: Το σύνθημα.
2: Όχι, ποια ήταν η Βίκινγκ.
0: Όχι, η Βίκινγκ. Η
1: Βίκινγκ.
0: Ιστορικά. Αλλά εμένα με συγκίνησαν που βγήκαν χτες στους δρόμους στο Όσλο τα πουλάκια μου και πανηγύριζαν παρότι αποκλείστηκαν. Μπράβο τους. Χαρήκανε, ρε παιδί μου. Χαρήκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Βγαίνεις, δεν βγαίνεις μόνο για να διαδηλώσεις για το κακό κράτος και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά. Βγαίνεις για να γιορτάσεις με το διπλανό σου που μπορεί να είναι και άγνωστος. Είναι φοβερό.
2: Ο αθλητισμός τα φέρνει αυτά. Ο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο στίβος.
0: Τα έχουμε πει εμείς αυτά.
2: Διάφορα, τα ομαδικά αθλήματα κατ' εξοχήν.
0: Η μουσική
2: αυτό.
0: Μπορεί να τα φέρει επίσης.
2: Έχει μια ρομαντική διάθεση σήμερα, Κατερίνα.
0: Ναι, θα πάω σε μια συναυλία απόψε γι' αυτό.
1: Α, πού θα πας.
0: Το έχω μετανιώσει ήδη, βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχω πολλές ώρες όρθια και θα με χάλια.
2: Αν το έχω μετανιώσει που δεν θα δει στην Γαλλία με την Ισπανία, όχι.
1: Ποιος είναι.
0: Θα έχω στο κινητό, θα βλέπω. Η Φλόρενς, Φλόρενς εν δε Μασίν.
1: Α, πολύ ωραία. Μάλιστα.
2: Υπέροχα. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε μετά, να ξέρεις. 7 η ώρα μόλις γυρνάμε, δηλαδή είναι 7 παρα 5. Πάμε σε break. Και γυρνάμε με Florence and the Machine.
0: Πάντως ευτυχώς, δηλαδή δεν είναι στη Μαλακάσα.
2: Ναι.
0: Ευτυχώς. Δεν θα πήγαινα. Είπαμε μία φορά και τέλος.
2: Είχε παρκάρει 2 χιλιόμετρα μακριά, να υποθέσω. Έτσι, Μαλακάσα.
0: Παιδιά, εντάξει, αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω αισθανόμουν σαν κάτι κατατρεγμένο που βλέπουμε σε κάτι ταινίες.
2: Να σου πω κάτι, τόσα χρόνια δεν θα μπορούσε να είχαν πάρει ένα κοντινό οικόπεδο.
0: Τις ταινίες ταλαιπωρίας που λέω εγώ.
2: Ένα κοντινό οικόπεδο που νοικιάζουν για πάρκινγκ. Το έχω απορία τόσα χρόνια, δεκαετίες.
0: Στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ. Εντάξει, κανονικά πράγματα.
2: Τέλεια.
0: Νορμάλ, πολιτισμένα.
1: Ωραία.
0: Είναι πολιτισμένα
2: και
0: πράγματα.
2: Και με το μετρό, άμα θες και με το τέτοιο ειρήνη.
0: Πάντως γενικά θέλω να πω το εξής, ότι και φέτος έχουν έρθει πολύ σπουδαία συγκροτήματα και μουσική στη χώρα μας και κάνουν συναυλίες. Οι συναυλίες οι περισσότερες είναι sold out, ξεπουλάνε. Yeah. Πηγαίνει ο κόσμος, του αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αρκετοί συναυλιακοί χώροι. Ένα θέμα με το πάρκινγκ γενικά υπάρχει, γιατί είναι πολλοί κόσμος έτσι, σε κάθε συναυλία. Αλλά δίνει και άλλη πνοή στις περιοχές που γίνονται οι συναυλίες αυτές. Και τον νόνι και τις αγορές τους. Και γενικότερα, εντάξει, κάποιος σου ενοχλεί, αλλά.
2: Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Συγγνώμη. Πέρα από το Λυκαβητό, για παράδειγμα, που δεν μπορείς να πας με τα μέσα συγκοινωνίας. Παράδειγμα, άμα γίνεται συναυλία στο ΣΕΦ. Όχι, ΣΕΦ, όχι, δεν γίνονται συναυλίες. Συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι. Ή αν γίνεται στο ΟΑΚΑ. Υπάρχουν μέσα σταθερής τροχιάς, υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν μετρό, γραμμή 1 κλπ. Να πηγαίνεις κανονικά. Δεν πρέπει σώνει και καλά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα να πηγαίνουμε σώνει και καλά.
0: Καλά, φυσικά. Εμείς ναι, θέλουμε να έχουμε την άνεσή μας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι στα νότια πια. Τα νότια έχουν καθιερωθεί. Έχουν γίνει, πώς το λένε, τόπος συναυλίων, η πλατεία νερού, ας πούμε. Και που πραγματικά έχει αλλάξει εικόνα και αλλάζει εικόνα κάθε χρόνο και είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι κακό.
2: Ανάπτυξη. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα
0: Κατερίνας.
2: Καλά να περάσει και στη συναυλία σήμερα. Αύριο θα μας πεις
0: για συναυλία. Θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Ναι. Θα πάρω τα μαγνήσια μου.
1: Εμείς θα δούμε η Μουντιάλ.
2: Γαλλία σήμερα, ναι.
0: Θα βλέπω και εγώ, παιδιά, κλεφτά. Σας φιλώ γλυκά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλεμιτζό και την Κατερίνα Δούκα και μουσικά θα πάμε μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και αύριο και δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι' αυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι Ιρανοί δεν σεβάστηκαν το διμερές μνημόνιο κατανόησης, το οποίο χαρακτήρισε δοκιμασία. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Επλήγησαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας 8. Το βράδυ θα αρχίσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διελθεί κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Κάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 48χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Ντόμινο αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ
2: Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Διάβαζα σήμερα το πρωί κάτι που μου έκανε εντύπωση.
1: Τι ήταν
0: και...
1: αυτό?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σου είπα λίγο πριν, γιατί να σου πω και στον αέρα. Μπα.
1: Εντάξει, όχι για μένα, για τους υπόλοιπους. Ναι. Να τους πούμε μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Εν τω μεταξύ, ναι, τώρα θυμήθηκε εκείνος πάλι. Το λέμε που και που. Εκείνος τους συνανθρώπους μας που το συναντάς το πρωί, τους λες καλημέρα και σου κάνουν.
1: Και συνήθως, ναι. Το θυμάσαι
0: άνθρωπε.
1: Όταν την ακούσεις μια τέτοια καλημέρα.
0: Πες μια καλημέρα, τι μου γκρίζεις πρωί-πρωί. Πώς έλεγε η γιαγιά μου, Γιαρμάς ήρθε βαρύς.
1: Βαρύς. Πολύ βαρύς, νομίζω.
0: Ήταν, λέει, το 1756,
1: ναι,
0: όταν ένας μάγειρας του Ρισελέ ετοίμασε το γεύμα στο λιμάνι του Μαχών για να γιορτάσουν οι Γάλλοι την νίκη κατά των Βρετανών στην ναυμαχία της Μινόρκας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το γεύμα τι περιλάμβανε μεταξύ άλλων? Σάλτσα από κρέμα και αυγά. Όταν ο σεφ συνειδητοποίησε ότι του τελείωσε η κρέμα, έβαλε εντί αυτής λάδι και την ονόμασε Μαχονέζ. Ήταν η πρώτη μαγιονέζα.
1: Πότε? 1756.
0: Αυτά, ναι. Δηλαδή
1: όλα
0: είναι
1: αυτά
0: αυτό...
1: για να καλύψει.
0: Ακριβώς.
1: Την έλλειψη υλικών, τέλεια, που πούμε, είχε.
0: Ναι, ή την έλλειψη υλικών. Αλλά να, θέλω να πω ότι η μαγειρική τι είναι στην ουσία? Φαντασία.
1: Ναι.
0: Σε ποιον τα λέω?
1: Δεν έχω μεγάλη φαντασία.
0: Δεν έχει μεγάλη φαντασία. Λοιπόν, είναι Τρίτη.
1: Όλη την ημέρα σήμερα.
0: Και 14.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Και 7ου.
1: Δεν αλλάξαμε μήνα.
0: Το Σωτηρίου 2026.
1: Ακόμα εδώ είμαστε. Ναι. Σε αυτό πορευόμαστε.
0: Έτσι είναι. Στα μέσα του είμαστε έτσι κι αλλιώς. Και ακριβώς το κέντρο του καλοκαιριού είμαστε.
1: Ναι.
0: Πότε πέρασε το μισό, δεν καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Η
1: αλήθεια είναι.
0: Ναι, εσύ κανονικά από σήμερα και μετά μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο. Φέτος δεν ξέρω τι έπαθες.
1: Φέτος, ναι,
0: επειδή κάτι... μίκρινες την ηλικία, είπες να το δοκιμάσω να.
1: Κοίταξε, ήταν ναι, οι συνθήκες τέτοιες που ήταν ή μπαίνεις ή δεν θα μπεις καθόλου το καλοκαίρι. Οπότε,
0: οπότε μπαίνεις και...
1: Εσύ αποφασίζεις τι θες να κάνεις.
0: 32 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι, λέει, 32, 34, τέλος πάντων κάπου
1: περίπου
0: εκεί.
1: Περίπου στους 17 είναι αυτή την ώρα.
0: Ωραία είναι, δροσούλα έχει, δροσούλα, πολύ ωραία. Ναι. Μιλάμε για το Βόρειο Ευρώπη, για τώρα έτσι, γιατί στις υπόλοιπες περιοχές είναι λίγο πιο ανεβασμένη η θερμοκρασία. Θα δούμε τώρα αμέσως.
1: Ενδεικτικά μπορούμε να ενδεικτικά έχουμε μια άποψη.
0: 23, σχεδόν 24 βαθμούς στη Σαμοθράκη, να ξεκινήσω από εκεί. 20 άρια σε όλα σχεδόν τα παράλια του Θρακικού Πελάγους, μέχρι και την... εδώ τι είναι, πώς λέγεται αυτό το πέλαγος, εδώ.
1: Εδώ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω.
0: Ανατολικά της Θάσου, δυτικά της Θάσου. Τι είναι εδώ, βρε,
1: Βόλη. Είσαι ανάμεσα
0: ανατολικά,
1: Θάσο,
0: δυτικά.
1: Ναι,
0: ναι. Εκεί στον κόλπο της Ασπροβάλτας, μέχρι και εκεί βλέπω οι θερμοκρασίες είναι 20 άρια. Αν πάμε στα πιο βορεία τμήματα, εκεί θα δούμε 11-12 βαθμούς στα ορεινά, έτσι, της Ροδόπης και τα λοιπά.
1: Άρχισες να ανεβαίνεις.
0: Ναι. Στις Σέρρες έχει γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου τώρα, στην Καβάλα επίσης, στη Δράμα 16, στην Ξάνθη 20, βλέπω στη 19 στην Κομωτινή, 20 και στην Αλεξανδρούπολη, 16 βαθμούς ψηλά στο Ορμένιο, στα Δίκαια, εκεί. Όπως και προς Μεταξάδες μεριά στα ορεινά του νομού Εύρου, και αν πάμε και στα ορεινά εκεί προς το Δραγάτι, προς τη Δραγάτι στο καταφύγιο επάνω, έχει 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Οι ψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται στην Αττική γύρω στις 28 με 29, θα μου πείτε κατέβηκε ποτέ από εκεί, όχι. 30 άρια έχει ήδη στο Ελαφωνής Ιχανίων αυτή την ώρα.
1: 30 άρια.
0: Τριαντάρι, ναι. Άστο εκείνο τώρα.
1: Ναι, δεν είπαμε να δούμε, μπας και βρούμε.
0: Τι να βρεις?
1: Πώς λέγεται η θάλασσα, η ονομασία της θάλασσας.
0: Α, καλά, ναι. Και σύμφωνα με την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα καλός θα είναι ο καιρός, λίγα συννεφάκια που και που, τίποτα το ιδιαίτερο. Αύριο κατά τόπους κάποιες έτσι μπόρες με συμβρινού χαρακτήρα, αυτές οι πολύ σύντομες, εάν και εφόσον και όπου θα σημειωθούν, όπως και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι ναι, αυτή η αστάθεια που ήρθε από την αρχή του καλοκαιριού δεν λέει να φύγει. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Ξανά το καλοκαίρι έτσι να... Θα μου πεις, έχει και καιρό. Τι έχει καιρό, πότε έβρεξε εδώ? Πότε έλειπα εγώ? Τότε έβρεξε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι γενικότερα, ναι, υπάρχει μια τάση του καιρού να μας θυμίζει ότι ναι, μεν είναι καλοκαίρι, αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλετε εσείς. Από αύριο θα έχουμε έτσι πιο μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας, θα τίνει να αγγίζει και τους 36 και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, στον Αετό, που σημαίνει στα λατινικά Ακύλε.
1: Αετός.
0: Ναι, Αετός. Δεν είναι Ακύλα και Πρισκύλης που είναι οι Άγιοι ερωτευμένοι.
1: Όχι, εκείνη είναι Φεβρουάριο νομίζω. Και δεν
0: 13
1: είναι.
0: Φεβρουαρίου, ναι, ναι, πριν μία μέρα πριν των ερωτευμένων γιορτάζουν, ναι, τον, ναι, τον Λατίνων ερωτευμένων γιορτάζουν οι Ορθόδοξοι ερωτευμένοι. Ό,τι να είναι. Ακύλα του Αποστόλου, Επισκόπου Λευκάδος σήμερα, γιορτάζει όμως και ο Νικόδημος, η νίκη του λαού ετυμολογικά, είναι του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Μεγάλη χάρη του και είναι και διεθνής ημέρα μη διαδικών καλά το διαβάζω
1: ναι, καλά το
0: διαδικών ανθρώπων θα μας το πεις τώρα εσύ
1: είναι μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 του Ιούλη δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδή ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λουν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου εδώ πάει καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά ο όρος μη

0: Κάτσε, κάτσε, έχει κάτι να μας πει η Ελένη, πολύ ενδιαφέρον.
1: Αχ, είναι
0: γιατί
1: πάρα πολλά.
0: Είναι
1: αυτό
0: πάρα
1: είναι
0: πολλά.
1: Ένα
0: άστο τότε. Αν έχουμε χρόνο μετά. Γιατί έχουμε τη Βασιλική μαζί μας. Ναι. Βασιλική, καλημέρα.
2: Και εγώ θέλω να τα ακούσω.
0: Α, να, επειδή λέγαμε ότι είναι του γυμνισμού σήμερα η μέρα, αλλά όχι εδώ σε
1: Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί λέει ότι ο γυμνισμός, σαν σήμερα το 1930, έκανε την πρώτη του επίσημη στη σύγχρονη ιστορία.
2: Απελευθερώθηκε και αυτό.
0: Ναι.
1: Στις 13 Ιουνίου του έτους εκείνου, ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η πρώτη αποικία γυμνιστών. Ωστόσο,
0: ορίστε,
1: λέει, συνδέεται με τη θρησκεία, γιατί κατά τον 2ο, 3ο και 4ο αιώνα στη Βόρεια Αφρική εμφανίστηκε μια θρησκευτική αίρεση, ο αδαμισμός, που άσκησε τον ιερό γυμνισμό.
0: Άκου τώρα.
1: Έχει και άλλα κομμάτια.
0: Βρε, τι μαθαίνει κανείς πρωί-πρωί.
1: Αναφέρονται και σχετίζονται με τη θρησκεία, αλλά είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ο καθένας να το ψάξει αν θέλει.
0: Τι κάνεις, παιδί μου, εσύ?
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Mm. Ακούω και απολαμβάνω.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν,
0: έλα.
2: Έχουμε περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας που επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Κομωτινής, φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο με ξένες πινακίδες, αλλά έπεσε στην τσιμπίδα των ελεγκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με τη συνεργασία ελεγκτών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Πάρτε ξένα προϊόντα, λοιπόν.
1: Δηλαδή,
2: πάρτε ξένα προϊόντα, γιατί είναι 20 ή 50 λεπτά πιο φθηνά.
0: Είναι.
1: Το θέμα είναι, θα πουλούνταν ως ξένα προϊόντα αυτά? Θα τα βρίσκεις, πού θα τα βρίσκεις?
2: Φυσικά και θα πουλούνταν.
1: Δεν ξέρω.
2: Σε τόσα σούπερ μάρκετ που έχουν ξεφυτρώσει, κάποτε γινόταν καφέ και, πώς το λένε, σουφλατζίδικα, τώρα ξεπηδούν μάρκετ. Μάρκετ,
0: ναι.
2: μάρκετ.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Έλεος.
0: Ναι.
2: Όλο ψωνίζουμε, δεν κάνουμε, καταναλώνουμε, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε και ένα περιστατικό χθες στις 10 παρα 10 το πρωί, το από το λιμενικό, το οποίο ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για ένα περιστατικό ατόμου που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του στην ακτή κρυονερίου στους προσκυνητές του Δήμου Μαρόνιας. Επρόκειτο για άνδρα ηλικίας 73 ετών. Από το νερό τον έβγαλε ένας άλλος λόμωνος βουλγαρικής υπηκότητας, ο οποίος ήταν συνταξιούχος διασώστης. Δέστε τώρα, έτσι. Όταν το έχεις το καλό, το κάνεις. Πέρα το αν εξακολουθείς να είσαι στη δράση ή όχι. Μαζί λοιπόν με τον ιδιοκτήτη του αναψυκτηρίου εκεί της παραλίας το έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση χωρίς αποτέλεσμα δυστυχώς. Ήρθε και το ασθενοφόρο, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχουμε κάλεσμα που απευθύνει η ΕΝΙΔΙΚ για συμμετοχή στην διαμαρτυρία που θα γίνει αύριο στην ΒΙΠΕ Κομωτινή, στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινή, στη 1.30 το μεσημέρι, για τα πλευρικά διόδια λοιπόν. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, απαιτούμε ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους με κατάργηση όλων των διοδίων. Είχαμε μία σύσκεψη με θέμα την επιτάχυνση της αναβάθμισης του νέου δικαστικού μεγάρου Κομωτινής και τη δρομολόγηση της ανάπλασης του ιστορικού δικαστικού μεγάρου.

0: Άρου. Έλαβε χώρα λοιπόν όπου αποφασίστηκε η έγκριση της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του νέου δικαστικού μεγάρου μέχρι τέλους του έτους. Όσο είμαι στη δημοσιογραφία όλα αυτά τα λίγα χρόνια, τρία θέματα θυμάμαι. Το πανθρακικό στάδιο της Κερκίδες,
1: ναι.
0: Το φράγμα Κομψάτου και το δικαστικό μέγαρο Κομωτινής.
1: Γιατί σου έχουν μείνει αυτά?
0: Γιατί είναι εκεί που είναι. Δεν φεύγουν. Δεν περπατάνε. Δεν περπατάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεδριάζει αύριο στην Κομωτινή με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης είχαμε την υπογραφή της σύμβασης που προχώρησε το Πανεπιστήμιο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και έχει αφορά αυτό την ιατρική της Αλεξανδρούπολης. Είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του τμήματος ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης. Αυτά παιδες.
1: Μόνο.
0: Έχουν. Ναι, άλλο. Σε λέω.
1: Ναι.
0: Από την ΑΣΠΕΤΕ έχουμε πει ότι έχει
1: το
0: γίνει ανακοίνωση.
1: Το χρόνο εξαρχάκου μου θυμίζει.
0: Πώς.
1: ΑΣΠΕΤΕ. Δεν θυμάσαι την τελική τελείω.
0: No, it's better. Ναι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε από την ΑΣΠΕΤΕ η έκδοση. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση με φυσική παρουσία στα προγράμματα ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και είχε να ενεργοποιηθεί 10 χρόνια η συμβουλευτική και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η υποβολή αιτήσεων για φοίτηση και στα δύο προγράμματα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας της ΑΣΠΕΤΕ και βάσει βέβαια των εδηγιών που είναι ανερτημένες. Θα υποβάλλονται έως την 3η 25 Οκτώου στις 7 το απόγευμα. Μετά βέβαια θα γίνει κλήρωση. Η φοίτηση στα προγράμματα απροϋποθέτει φυσική παρουσία των σπουδαστών τις απογευματινές ώρες μετά τις 4. Τα μαθήματα γίνονται 3-4 φορές την εβδομάδα και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για φοίτηση στα προγράμματα μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα της ΑΣΠΕΤΕ και να πω, όπως μας είχε πει ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Πανέτσος, και στα δύο μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση και για τα δύο προγράμματα, δηλαδή και για το κατάρτισης και για το συμβουλευτικής. Και έχω και εκδηλώσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης που διοργανώνει για 5η χρονιά φέτος τη δράση Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός. Έχει ξεκινήσει να αναδεικνύει μέσω πεζοποριών τα πολύ όμορφα σημεία πραγματικά που έχει Ξάνθη. Και τώρα την Κυριακή έχουμε μια πολύ ωραία διαδρομή στο δασικό χωριό του Ερήμανθου. Έχω πάει, είναι υπέροχο. Και πεζοπορία στον καταράκτη του Λιβαδίτη.
1: Αυτά είναι. Ρίχνεις και μια βουτιά εκεί πέρα. Επιτρέπεται, φαντάζομαι. Δεν.
0: Εδώ στη θάλασσα δεν ρίχνεις βουτιά, στον καταράκτη θα δει.
2: Έλατε.
0: Δηλαδή, δεν σε πιάνω.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Αυτά παίδες μου.
1: Ωραία, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Κομωτινή, καλημέρα στην Ξάνθη, καλημέρα. Α, δεν έχουμε, πήγα να πω και στην Καβάλα. Βλέπω ότι έχει ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της 30ης συνάντησης νέων Άρδας 2026. Μπορείτε να το βρείτε στο Facebook, στο Instagram, παντού τέλος πάντων στα social και στο ardasfestival.gr. Όταν πλησιάσει ο καιρός, έχουμε ακόμη μέρες, θα
2: έχουμε,
1: τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε όμως την περιοδία των ημισκούμπριων.
2: Ναι.
1: Έρχονται στην Αλεξανδρούπολη.
2: Στην Αλεξανδρούπολη.
1: Θα μου πει έχει ακόμη ημέρες. 26 του μηνός.
2: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, είναι γεγονός. Στην Αθήνα έγινε το Έλα να δεις.
2: Αλίμονο.
1: Και εδώ τι θα γίνει.
2: Και εδώ
1: 26 του μηνός στην παραλία του ΕΟ της Αλεξανδρούπολη. Όλοι μαζί, ημισκούμπρια, καταλαβαίνετε.

0: Αυτό το τραγούδι μας μεγάλωσε.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Τα ημισκούμπρια δεν μεγαλώνουν όμως και συνεχίζουν την πορεία τους κανονικά. Θα έρθουν και στην πλάση του ΕΟΤ και θα γίνει χαμός εκεί πέρα στην Αλεξανδρούπολη.
1: Και όποιος λοιπόν, μπορεί να πάει, καλά θα περάσει.
0: Δεν είναι μαζί μας η Δασούλα, αποκοιμήθηκε μάλλον το παιδί μας. Δεν πειράζει. Είναι μαζί μας η Μαρία Μανάκα. Καλημέρα, Μαρία.
2: Πώς την εκθέτησε
0: έτσι, σιγά μωρέ, γιατί δεν την εκθέτω, γιατί δεν μπορεί να αποκοιμηθεί άνθρωπος. Είναι όλοι μας.
2: Είναι δυνατόν, αφού έχει 8 η ώρα εκπομπή έχει η Δασούλα.
0: Δεν πειράζει, θα προλάβει ως τότε αυτή. Με την τσίπλα στο μάτι που λένε. Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Λοιπόν, καλά είμαι. Καλά είμαι. Στην Αλεξανδρούπολη έδρεξε χθες, γι' αυτό έχει δροσούλα εδώ πέρα πάνω.
0: Α, ναι.
2: Ναι, έμαθα ότι έδρεξε χθες. Κάποιοι που ήταν. Έχει πολλές τέτοιες παραστάσεις τώρα, θεατρικές παραστάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Κάποιοι είχαν βρίσκονται.
0: Και πολλές ακρίδες βλέπω.
2: Και πολλές. Με πρόλαβες. Πρέπει να βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας απαντήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγία μου. Είναι αυτές οι πληγές του Φαραώ. Όλα αυτά. Πολλά, πολλά συμβαίνουν τελευταία. Επίσης.
0: Ναι.
2: Η ιατρική σχολή.
0: Ναι.
2: Τα έργα της ιατρικής σχολής, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημίου Πόλη συνεχίζονται. Θα συνεχιστούν δηλαδή. Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες. Γιατί έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΚΤΕΡ, μεταξύ του Δημοκρατίου εννοείται Πανεπιστημίου και της ΕΚΤΕΡ. Το νέο αυτό κτηριακό συγκρότημα που θα αναγερθεί στην Πανεπιστημίου Πόλη της Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή της Δραγάνας, θα έχει συνολική επιφάνεια 6.014 τετραγωνικών μέτρων. Θα τα λαμβάνει τριόρθο κτίριο, αμφιθέατρα, αίθουσα δασκαλίας, γραμματεία, διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Είναι πολύ ευχάριστα έτσι, τα νέα για τον χώρο της παιδείας στην Αλεξανδρούπολη. Ένα συνολικό τίμημα έργου περί τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Τώρα ο κύριος Σταθόπουλος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επισκέφθηκε πρόσφατα μαζί με τον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Κουντούφα, τον Εύρο, περιοχές του Εύρου, και σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία στην οποία εδρεύει, ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη όλων αυτών των αντιπλημμυρικών έργων που γίνονται στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου το τελευταίο χρονικό διάστημα, αισιοδοξώντας για την επόμενη μέρα από την καταστροφή της πυρκαγιάς του 2023. Αυτό δηλώνει. Οι παρεμβάσεις έγιναν στις περιοχές των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου σε συνεργασία με το Υπερταμείο. Βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής τους. Και ένα άλλο έργο στο οποίο κάνει αναφορά ο κύριος Σταθόπουλος είναι οι παρεμβάσεις που έγιναν στην Σαμοθράκη παράλληλα με τη μεγάλη παρέμβαση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η παρέμβαση που έγινε μέσω του προγράμματος Αντινέρο έχει οδηγήσει στον εξοπλισμό της περιοχής με εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες και μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αντιπυρικής προστασίας με μείωση της έφλεκτης ύλης. Ευτυχώς, μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, σήμερα βρισκόμαστε μόνο στην περιοχή Αλεξανδρούπολης, στο 3, στον χάρτη επικινδυνότητας. Ο υπόλοιπος νομός είναι στο 2. Είμαστε πιο ήρεμα σήμερα, χωρίς τη μεγάλη αγωνία όταν βρισκόμαστε στο 3 ή στο 4, στο χάρτη επικινδυνότητας. Να θυμίσουμε ότι εχθές ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη τριών δημάρχων της Γερμανίας που σε δυσκόλεψε πολύ να...
0: Διαβάζονται να πέντε σύμφωνα μαζί, δεν διαβάζονται.
2: Κέστελμπαχ, Ράινχάιμ και Ρούζελχέιμ.
0: Και πιο πάνω είναι η χειρότερη κατάσταση. Αν πάμε δηλαδή προς Νορβηγία και τα λοιπά, εκεί δεν διαβάζεται με τίποτα. Μία λέξη μόνο σύμφωνα, πες τα.
2: Αυτές οι τρεις πόλεις υπέγραψαν λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας αμέσως μετά την τελική λήξη της ναυτικής εβδομάδας με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αυτής της συνεργασίας και της ισοστρέφειας που πραγματοποιείται με τους τρεις αυτούς Δήμους. Και όλες αυτές οι κινήσεις είναι προπαρασκευαστικές, λίγο πριν την αδελφοποίηση η οποία πρόκειται να γίνει μεταξύ των τριών αυτών Δήμων με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Προχωρώντας, τι έχουμε να πούμε άλλο. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε στις εκπτώσεις της Θερινής που ξεκίνησαν.
0: Εχθές είπαμε ότι ξεκίνησαν.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Χατσαπίδης που απευθύνει έτσι έκκληση στο μήνυμά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης,
0: ναι,
2: να στηρίξουν την τοπική αγορά της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα αναφέρει ότι τα καταστήματα στο διάστημα αυτό μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 του μήνα Ιουλίου, τώρα δηλαδή, την Κυριακή που μας έρχεται, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Αν δεν δει κινητοποίηση, κεντρώσει σήμερα μπροστά στο εργατικό κέντρο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της ΑΔΔ συμμετέχει σε αυτήν την πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση που κήρυξε το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στο δημόσιο. Έχουμε επίσης σήμερα κήρυξη και στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.
0: Μάλιστα.
2: Στον άθλο της Ορυθιάδας, στο βόλεϊ, ο διεθνής Αμερικανός ακραίος Τρεντ Μόζερ είναι απόκτημα πλέον της ομάδας. Είναι για τη σεζόν 2026-2027. Και να πούμε ότι ένα ενδιαφέρον εργαστήρι και ολοκλήρωμα αυτό με καλοκαιρινά κουκουλοκοσμήματα διοργανώνεται στο Σουφλί.
0: Κουκουλοκοσμήματα, ωραίο είναι αυτό. Ναι.
2: Ναι, είχαμε κάνει και ένα θέμα.
0: Ναι, ναι. Πέρυσι ήτανε.
2: Σκουλαρίκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πολλέ.
0: Γκερντάνια, όπως τα λέμε.
2: Ναι. Πάρα πολύ όμορφα φτιάχνουν εκεί οι άνθρωποι στο Σουφλί. Την Κυριακή, αν μπορείς, στις 7 το απόγευμα, μπορείς να πας στο Μουσείο Μετάξης, γιατί είναι για ενήλικες.
0: Με πιάνει.
2: Να μάθεις να φτιάχνεις σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, κολιέ και να δωρίζεις ή να φοράς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να σου αρέσει κάποια στιγμή.
0: Και τα σούλα την πιάνει που είναι πιο μικρή.
2: Εννοείται.
0: Τα σούλα, καλημέρα και σε σένα.
3: Σας λαχταρίσαμε. Καλημέρα. Τι κάνετε? Κοιτάξτε, εμείς τώρα.
0: Πες και στη Μαρία μια καλημέρα που την έχουμε μαζί.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Τι θα φτιάχνουμε, κοσμήματα?
1: Ναι.
0: Κοσμήματα σουφλί, έλα.
2: Από κουκούλι. Από κουκούλι.
3: Κοιτάξτε, δεν φημίζομαι για τη δημιουργικότητά μου και την υπομονή να φτιάχνω πραγματάκια, αλλά αν μου δείξουν και είναι και παρέα ωραία, πιστεύω να σκούνταμε να σε σκουντώ ένα κολλεδάκι θα το φτιάξω.
0: Να, ορίστε.
3: Ναι. Είναι χειροποίητα πράγματα αυτά.
0: Ναι, και πολύ ωραία. Μαρία, ολοκλήρωσες εσύ να σε αποδεσμεύσω?
2: Ολοκλήρωσα, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Έλα, Τασούλα.
3: Έχουμε έρθει στα Κηπιά, στο Δήμο Παγκαίου, στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων.
0: Α, επάνω, είσαι ψηλά.
3: Ναι, θα παρουσιάσουμε το Ρονάλντο. Θυμόσαστε το.
0: Τώρα πρωί-πρωί.
3: Τώρα, πρωί-πρωί, να 8 και 20, εκεί στο RTL News της Συνδέσης,
0: ναι,
3: θα δείξουμε τον Ρονάλντο. Την Κυριακή έφτασε εδώ στα Κηπιά του Δήμου Παγκαίου, στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη. Και ήδη γίνεται ένας μικρός χαμός με την παρουσία του και έχουν ξετρελαθεί όλα, όλα τα παιδιά.
0: Μα σου λέει, ήρθε τώρα ο Ρονάλντο εδώ στην γειτονιά μας.
3: Εσύ να δεις ο Λευτέρης, να πάμε να πάρουμε υπογραφή. Ορίστε. Το αυτόγραφο, να πάμε να πάρουμε την υπογραφή. Είναι όλοι έτοιμοι. Και έχει γίνει και εκπληκτικός, πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει,
0: μπράβο.
3: Όλα είναι, δηλαδή αν έρθει στην περιοχή, πρέπει κάποιος να έρθει στο μουσείο, γιατί είναι όλα...
0: Είναι εύκολη η πρόσβαση τα σούλα,
3: Είναι πανεύκολη, γιατί είναι ωραία. Ο δρόμος ο κεντρικός, πώς πηγαίνεις για την Θεσσαλονίκη από την Εγνατία, στροφή για Κηπιά, για εξοχή, μετά το μεγάλο τούνελ, ας πούμε, της Καβάλας, και στα 5 λεπτά είσαι εδώ.
0: Υπέροχα.
3: Και μετά μπορείς να ξαναβγείς από τον άλλο τρόπο και να συνεχίσεις για Θεσσαλονίκη, δεν είναι τίποτα.
0: Δηλαδή μισό λεπτό βγαίνεις από, πώς το λένε,
3: από Εγνατία,
0: ναι,
3: την παλιά.
0: Πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη ή μετά το τούνελ προς Καβάλα, εννοείς?
3: πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη, ναι, αφού περάσεις την Καβάλα,
0: ναι,
3: δεν έχει το μεγάλο
0: τούνελ. Το μεγάλο τούνελ που βγαίνει μετά εκεί στην, πώς τη λένε, μωρέ, στη Μουσταίνη. Αυτό δεν λες?
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Ναι, πριν,
0: ναι.
3: Πιο μετά είναι η Μουσταίνη. Μόλις
0: βγεις,
3: το
0: μάλιστα.
3: Μεγάλο, μόλις βγεις,
0: okay,
3: έχει την πινακίδα για εξοχή. Παίρνεις αυτόν τον δρόμο
0: και,
3: στα 4 χιλιόμετρα πέντε είσαι στα Κυπριακά Καβάλας.
0: Ωραία.
3: Και στο μουσείο. Και μετά μπορείς να βγεις από τον άλλο τον δρόμο, εκεί μου στέλνει Μεσορόπη από εκείνο το παράδρομο και να ξαναμπεις Εγνατία και να φύγεις. Μια χαρά. Την έκλεισα την εκδρομή σας, να ξέρετε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Έχουμε πολλά για αύριο με την έννοια πια. Θα έχει συνέχεια του 61 το Φεστιβάλ Φιλίππων αύριο στις 9.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο, με μια σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη η οποία φέρνει στη ζωή την όπερα Φαέθων.
0: Οπα.
3: Είναι ένα έργο που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΔΠΘ Καβάλας. Είναι και μια παράσταση την καλλιτεχνική επιμέλεια της οποίας έχει αναλάβει η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή, η οποία σηματοδοτεί και την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μετά από 25 χρόνια. Οπότε είναι κάτι που δεν θα πρέπει να χάσει κανείς. Σκηνοθεσία του έργου έχει αναλάβει η Σοφία Αντωνίου. Διακεκριμένη μονοδοί ερμηνεύουν όπως ο Γιώργος Ιατρού, Αναστασία Κότσαλη, Λιτό Μεσίνη και ο ανερχόμενος βαρύτονος Πάρης Δημάτσας στην πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση. Τιμές εισιτηρίων 15 και 10 ευρώ και υπάρχει η δυνατότητα για άλλη μια χρονιά μεταφοράς θεατών από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας από και προς το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, αρκεί να δείχνουν το εισιτήριο της εκάστοτε θεατρικής παράστασης. Και για την παράσταση του Φαέθων η μετακίνηση των θεατών θα είναι δωρεάν.
0: Ναι.
3: Αναχώρηση από το ΚΤΕΛ 7 και 4.
0: Ωραίο είναι αυτό που κάνει το ΚΤΕΛ, μπράβο.
3: Ναι, το κάνουν κάθε χρόνο.
0: Μπράβο.
3: Και βοηθάει πολύ, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει αυτοκίνητα ή μετακίνηση σε μια.
0: Ή σου λέει τώρα ότι να καθίσω εκεί πέρα και να παίρνω. Ανεβαίνω στο λεωφορείο και πάω χαλαρά, ωραίο, υπεστρέφουμε λεωφορείο. Ναι.
3: Απλώς έχει λίγο αυτό το πιο νωρίς. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Το άγχος που θα παρκάρω.
0: Ναι, καλά. Εντάξει.
3: Γιατί κάποιες φορές και εκεί το πάρκινγκ γεμίζει και χαιρετίσματα. Πρέπει να το αφήσει μακριά να περπατηθεί. Είναι μια κατάσταση. Επίσης από αύριο ξεκινούν και οι προβολές του θερινού κινηματογράφου του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών που λέγαμε.
0: Δεν άργησε λίγο.
3: Γίνονται. Άργησε λίγο, αλλά δεν έχουμε και του ζέφυρου, δεν έχουμε την παραδοσιακή
0: μαστέγη
3: που λέγαμε λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί ανακαίνησης. Mm-hmm. Οπότε σου λέει και φέτος, ευτυχώς υπάρχει αυτή η φιλοξενία από το 5ο Γυμνάσιο της Καβάλας, υπάρχει και μια σύμπραξη με το Δήμο Καβάλας και γίνονται οι προβολές εκεί. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος, έτσι υπάρχουν τα δεντράκια, το φωτίζουν και πολύ όμορφα. Θα είναι προβολές και ταινίες πρώτης προβολής που ξεχώρισαν στις μεγάλες αίθουσες και ταινίες του παγκόσμιου σινεμά από καταξιωμένους σκηνοθέτες, αλλά και κλασικά ρεσουργήματα που πάντα η αλήθεια είναι θέλουμε να ξαναβλέπουμε. Θα πάει μέχρι το Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου, οι προβολές των ταινιών. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, στις 9.30 για την ώρα θα ξεκινούν μέχρι τις 16 Αυγούστου και έπειτα στις 9 το βράδυ και η αρχή γίνεται σήμερα 15 με 19, οδός Μάλαγα, Μαρόκο, Ισπανία, ταινία του 2025. Οπότε το έχουμε και αυτό κατά νου και αύριο ξεκινούν και οι εκδηλώσεις στην Προσοτσάνη Δράμας Προφήτης Ηλίας 2026, είναι πολιτιστικές και αθλητικές, γίνονται στην κεντρική πλατεία του χωριού και στον χώρο του Προφήτη Ηλία μέχρι και τη Δευτέρα 20 του μηνός. Περιλαμβάνουν, θα είναι και εκκλησιασμός βέβαια, θα είναι μουσικές βραβείες, αθλοπαιδίες και βραβεύσεις αθλητών, μουσικές, ορχήστρες, θα είναι πάρα πολύ ωραία, κάθε μέρα ξεχωριστή. Η πρώτη μέρα αύριο στην κεντρική πλατεία ξεκινάμε μια συναυλία συνοδεία της ορχήστρας του Συλλόγου Φίλων Μουσικής της Προσοτσάνης και θα ακολουθήσει ο βραβεύσης αθλητών και μετά μια μουσική βραδιά με το σχήμα του Μιχάλη Γελκοβάνη. Θα τα λέμε κάθε μέρα τι έχει έτσι για τον κόσμο που θα θελήσει να πάει την εκδρομούλα του και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ωραία τα σούλα μας. Άντε, καλό ρεπορτάζ, θα σε απολαύσουμε.
3: Βάλτε να μας δείτε, ναι, να μας χαρείτε με τον Ρονάλντο.
0: Άντε, ωραία. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από την Καβάλα. Υπάρχει ελπίδα? Πώς δεν υπάρχει?
1: Πάντα υπάρχει ελπίδα.
0: Αλλή μόνο αν δεν υπάρχει. Γιάννης Κότσιρας.

0: Καλή μόνο αν δεν υπάρχει
1: πάντα
0: ελπίδα,
1: υπάρχει
0: έτσι.
1: Ελπίδα. Πάντα πρέπει να υπάρχει.
0: Το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη Κότσερο που έρχεται μέσα από τη νέα του δισκογραφική δουλειά που θα κυκλοφορήσει σε κανένα δύο μήνες από τώρα. Λέγαμε προηγουμένως για το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, μας έλεγε και η Μαρία. Από ό,τι βλέπω σήμερα, επικίνδυνες περιοχές είναι κυρίως την εδώ Στερεά, αλλά και τα Δωδεκάνησα, έτσι.
2: Ναι. Θες ήμασταν σε δίκτυ 3 εμείς.
0: Ναι. Σήμερα είμαστε σε δίκτυ και είστε σε δίκτυ 2.
2: Δύο.
0: Ό,τι βλέπω, ναι.
2: Ναι, καλύτερα. Βέβαια, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Όχι. Σε υψηλή, ας πούμε, σε επικινδυνότητα, μιας και μιλάμε τώρα, στην περιφέρεια από κεντρική Μακεδονία μέχρι και Θράκη, μόνο η περιοχή των Φερών και της Αλεξανδρούπολης είναι στην κίτρινη ζώνη, στην υψηλή δηλαδή.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Προσοχή όλων μας.
0: Ναι.
2: Σχετικό είναι το θέμα το πρώτο, δηλαδή με αντικείμενο την προετοιμασία και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Χθες είχαμε έκτακτη σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας στο διοικητήριο. Κοινή συνισταμένη στην ελόγω σύσκεψη ήταν ότι η άμεση κινητοποίηση και ο αποτελεσματικός συντονισμός αποτελούν το κλειδί για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών, όπου πραγματικά υπήρχε ένας άψογος συντονισμός, γι' αυτό και είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
2: Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών, ο κύριος πρόεδρος Καλαϊτζίδης, ο οποίος επισήμανε ότι το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών στην κεντρική Μακεδονία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αφού μέσα σε μία μόνο ημέρα εκδηλώθηκαν 37 πυρκαγιές. Ο κύριος Καλατζίδης τόνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, εμένοντας στα ακαθάριστα οικόπεδα, όπου η κατάσταση έχει μεν βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν ακόμη αρκετά που δεν έχουν καθαριστεί. Ζήτησε από τους Δήμους να επιταχύνουν τις διαδικασίες καθαρισμού των οικοπαίδων και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των οικισμών, καθώς όπως είπε, οι πυρκαγιές πλέον απειλούν άμεσα κατοικημένες περιοχές και παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στο πρόβλημα των ανεξέλεκτων χωματερών. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε το νου μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η συμβολή δηλαδή των ανθρώπων είναι καθοριστική δυστυχώς στο να προκληθούν φωτιές ή πυρκαγιές.
0: Ναι.
2: Τώρα, σε μια σημαντική παρέμβαση θα πάμε για την ενίσχυση κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ρωμά που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Σερών, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία η πρότασή του με τίτλο «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυση νηπίων 2 με 4 ετών και 4 με 12 και γονέων Ρωμά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις στο Δήμο Σερών». Η πράξη αυτή έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης έως 36 μήνες. Οι δράσεις τώρα αναπτύσσονται σε δύο άξονες. Ο πρώτος για τη συμμετοχή παιδιών 4 με 12 σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις και ο δεύτερος περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε νήπια ηλικίες 2 έως 4 ετών. Είναι στην έγκριση μιας χρηματοδότησης για τη διευθέτηση σε τμήμα του χυμάρου ευκαρπίας νομού Σερών συνολικού προϋπολογισμού 3.436.000 ευρώ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ουσιαστικό να σας πω, Γιάννη και Ελένη, αποτελεί το δεύτερο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή μετά τη διευθέτηση του χυμάρου των Αγίων Αναργύρων, ο προπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 5.300.000 ευρώ. Και πάμε τέλος στο Δήμο Βυσσαλτίας, όπου αναβαθμισμένη ριζικά παραδίδεται από το Δήμο Βυσσαλτίας η παιδική χαρά Νιγρίτα στους κατοίκους και κυρίως στα μικρά παιδιά, αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου. Η εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα, ενώ από την πλευρά του ο Δήμος Βυσσαλτίας κάνει γνωστό ότι έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για δημιουργία και αναβάθμιση και άλλων 4 νέων παιδικών χαρών μέσω του προγράμματος LEADER 2023-2027.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς, βροχούλα δεν φαίνεται.
0: Και να μην έχει, φτάνει πια. Εντάξει.
2: Είναι μια άκρο καλοκαιρινή, αλλά πολύ ζεστή ημέρα.
0: Έτσι, έτσι. Και από αύριο πιο πολύ ζεστή θα είναι. Ανεβαίνει το υδράγιο. Λοιπόν, καλημέρα. Ωραία, να είσαι καλά, Δεσποινά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έτσι μια και τώρα μίλησαμε για θάλασσα. Θα πάρουμε και ένα κύμα λίγο να μας πάρει, να μας πετάξει προς τα εκεί. Ε. Τι ωραία.
1: Να μπορούσε να μας πάρει, να μας πετάξει προς τα εκεί.
0: Να είσαι άκρη θάλασσα έτσι πρωί-πρωί. Με τη φραπεδιά ή με όποιον καφέ αρέσει τέλος πάντων. Και να έρχεται το κύμα, πλάτ, θα σε χτυπάει. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι, μακριά από λαγοκέφαλους. Και από χοντροκέφαλους.
1: Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι, ναι.

0: τόσο
1: έλα κύμα και βοριά.
2: Έλα, ναι, ναι.
1: Εντάξει, όταν έχει βοριαδάκι, θα είναι καθαρή. Όταν φτιάχνει να ανακατεύει.
2: Τώρα και άμα ανακατευτεί καλοκαίρι, είναι και λίγο με άμπο θα είσαι και με λίγο αλμύρα θα είσαι. Έτσι φαντάζεσαι το καλοκαίρι. Όταν είσαι διακοπές.
1: Ναι.
2: Και μπορείς να πας διακοπές. Και όσες μέρες μπορείς να πας διακοπές. Πού παλιά που πηγαίναμε κάνα 20ήμερο. Τώρα αυτό.
1: Αυτά κανονικά
2: βγάζουμε το μηδέν.
1: Ξεχασμένα έπρεπε.
2: Ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε το μηδέν και μια χαρά είναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε πίσω. Στο 1789, πού? Όταν πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το είπαμε ότι είναι και η εθνική γιορτή στη Γαλλία.
2: Και φυσικά, 1795 ήταν, λίγα χρόνια μετά δηλαδή, όταν η Μασαλιώτιδα υιοθετείται ως επίσημος εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ.
1: Το 1824, 12.000 Τούρκοι Αλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, που έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τούρκοι Αλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. Πεσώντας 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί. Πρόκειται για τη μάχη της Άμπλιανης.
2: Ενώ το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ήταν το 1921 όταν δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βραντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι.
2: 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.
1: Το 1868, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γερτρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ.
2: 1896 και γεννέται ο Μπουέναβεντούρα Ντουρούτι, Ισπανός αναρχικός ήταν αυτός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Πόλεμο.
1: Και το 1918 γεννήθηκε ο Ίνγκμαρ Μπέρκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης.
2: 1809, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, πεθαίνει ο Άγιος Νικόδημος, ο κατοπιν Άγιος, έτσι, Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Κατά κόσμο, Νικόλαος Καλυβρούτσης ήταν μυστικός θεολόγος, φιλόσοφος, θεωρείται από τις πιο ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων μαζί με τον Μακάριο Νοταρά και τον Αθανάσιο Πάριο. Και συγγραφέας βεβαίως, έτσι.
1: Το 1943 πεθαίνει ο Λουτς Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος της Μήκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζεσέ Όουν, στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936.
2: Και ο Κομπάι Σεκούντο που ακούμε εδώ, κανονικό όνομα Φρανσίσκο Ρεπιλάδο. Ε?
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τον Social Club που είναι αβίστα, βέβαια.
1: Έφυγε από τη ζωή το 2003 και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
2: Καλημέρα.
1: Ναι. Καλή σας ημέρα.

0: para o farol.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλυθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνηγορεί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία διότι είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση. Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα για τη συρροή κρούσματων από τον ΕΟΔΗ. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοιας, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Τρίτη σήμερα, 14 του Ιούλη. Ωραία βροχούλα ήταν αυτή η χθεσινή. Από ό,τι είδα εδώ στην Κομωτίνη έβρεξε αρκετά. Και Αλεξανδρούπολη. Όχι, εδώ έβρεξε καλά εδώ. Έβρεξε καλά. Προχθές είχε βρέξει σε εμάς καλά, δυτικά εκεί, πολύ ανθοσίασμος. Χθες έβρεξε Κομωτινή. Τώρα δεν θέλω παράπονα για το καλοκαίρι. Εντάξει, το βράδυ. Εγώ πήγα, έκανα το μπάνιο μου χθες και μετά έβρεξε μια χαρά. Δηλαδή προλάβαινες να κάνεις το μπάνιο σου το απόγευμα, γιατί είχε έτσι αρκετή ζεστούλα. Εντάξει, ήταν απαραίτητη νομίζω η βροχή. Επειδή το ξέρω ότι κάποιοι παραπονιούνται, γι' αυτό το λέω. Αλλά και εμείς σας αποφασίσουμε. Υψηλές θερμοκρασίες δεν θέλουμε, δροσιά δεν θέλουμε. Τι θέλουμε? Φέτος το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ καλό. Έχει καλή θερμοκρασία την ημέρα και έχει δροσούλα το βράδυ. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μπορείς να κοιμηθείς καλά, θες και το σεντονάκι σου, μην πω θες και την πικέ από πάνω που λένε, το κουβέρλι που λέμε και εμείς στο χωριό μου. Λοιπόν, εδώ συντονισμένη πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινής, η εκπομπή «Κι όμως η κοινωνία κινείται», είμαστε στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα. Και σήμερα λοιπόν θα πάμε στις 9 με την Ερμιόνια Δαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις ιδιαίτερες μουσικές επιλογές και τη Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Οπότε ξεκινάμε με ραδιοφωνικό σεμινάριο και Κώστα Μπούντα. Συνάντησα και έναν νέο παιδί, καλλιεργητή λεβάντας από την Μέλισσα Ξάνθης, ο οποίος ασχολείται εδώ και τα τελευταία 8 χρόνια με την καλλιέργεια της λεβάντας, βιολογική. Είναι, πολλοί ξεκίνησαν στο πλοίο με τη λεβάντα, αλλά κάποιοι εγκατέλειψαν, γιατί ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα. Μαζευόμαστε πολύ πάνω σε ένα πλοίο όταν ακούμε ότι έχει πολύ καλό προορισμό και μετά αρχίζουμε και πηδάμε, φεύγουμε, το εγκαταλείπουμε. Με τις καλές τιμές της λεβάντας, το εθέρεο όλιο της λεβάντας και τι θα γίνει μετά από τα κτίρια της λεβάντας, και έπεσε η τιμή και πολλοί εγκατέλειψαν. Ο Γιώργος ο Φούφος όμως από την Ξάνθη έχει παραμείνει, ναι. Και ελπίζω να μπορέσουμε να τον βρούμε σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί δύσκολα τον μπόρεσα να τον βρω, λόγω του ότι έχει κάνει τη συγκομιδή του τώρα, του προϊόντος. Θα το δούμε. Αν όχι αυτή την Τρίτη, ίσως την άλλη. Να δούμε πώς παραμένει. Γιατί είπαμε, πολλοί εγκατέλειψαν. Αυτός παραμένει και παλεύει και διεκδικεί και φτιάχνει και πολύ ωραία παράγωγα. Θα τον βρείτε στο παζάρι του Πορτολάγους. Λοιπόν, λίγο τη γέφυρα για να πάρουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Κώστας Μπούντας λοιπόν, ο γεωπόνος μας και πάντοτε ενεργός πολίτης και γεωπόνος. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε.
0: Σας ακούω κάπως.
1: Όχι, μια χαρά με άκουσα.
0: Προβληματισμένο, όχι.
1: Προβληματισμένο, όχι.
0: Α, ωραία. Ωραία. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, αρχίσαμε με το δόξα το Θεό βάζω. Το έχω σαν πρώτο στη σημερινή εκπομπή. Mm. Δόξα το Θεό, λέω, ζήσαμε και ζούμε ανάμεσα σε δύο αιώνες. Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και το πρώτο μισό του 21ου.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε λοιπόν και μάθαμε πολλά εξελίξεις, πρόοδο, αλλά και το τίμημα της πρόοδου. Κουβαλάμε ζωντανές ακόμα ταπεινές και ανθρώπινες εμπειρίες και τις συγκρίνουμε με τα σημερινά χρώματα, αρώματα και κυρίως γεύσεις. Οι σημερινές γεύσεις των αγροτικών προϊόντων διατροφής της αγοράς ήταν η αφορμή για να γράψω τη σημερινή εκπομπή.
0: Mm.
1: Οι γεύσεις που έχουμε σήμερα οφείλονται στη σχετικά γρήγορη επικράτηση, να μην πω επιβολή, των εμπορικών ποικιλιών και της υπερεντατικής γεωργίας, της βιομηχανικής γεωργίας, χάρη στις επίμονες, μεθοδικές και συνεχείς προσπάθειες της βιομηχανίας σπόρων και πολυπλασιαστικού υλικού, που βέβαια έγινε σε αγαστή συνεργασία με τις διατροφικές αλυσίδες, που ουσιαστικά αυτές είναι που επέβαλαν τα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία προφανώς τους ήταν και τα πιο κερδοφόρα. Mm. Οι εμπορικές ποικιλίες, για παράδειγμα της ντομάτας, σήμερα έχουν εξαιρετικότατη εμφάνιση στο ράφι, σε σχήμα, μέγεθος, χρώμα, αντοχή στις μεταφορές και προπαντός διατηρησιμότητα στο ράφι,
0: mm.
1: που είναι σημαντικά πλεονεκτήματα για να προτιμηθεί από μια διατροφική αλυσίδα και να επιβληθεί μια ποικιλία στην αγορά. Αλλά μέχρι εκεί, διότι η νοστιμιά που έχει η πραγματική ντομάτα, η γλυκόξινη γεύση, το άρωμα της, αν μου επιτρέπετε, της ντοματίλας,
0: έτσι,
1: δεν υπάρχουν πλέον. Και αυτό που τρώμε λίγο θυμίζει ντομάτα, mm. οπτικά κυρίως. Mm. Δηλαδή αν σου κλείσουν τα μάτια και δεν ξέρεις τι σου σερβίρουν, θα αναλογιστείς. Άγουρο πεπόνι είναι, αγκουράκι, κολοκύθι, ντομάτα,
0: mm.
1: όταν τη δεις. Η εμφάνιση όμως είναι αυτή που πουλάει. Τα μάτια χορταίνουν και έτσι πάει το χέρι στη τσέπη. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνει στο πιάτο μας. Οι νέες γενιές δεν έχουν αυτές τις γεύσεις και τα αρώματα, mm. που έχουμε πει. Και μπορούμε να πούμε ότι ψωνίζουν μάλλον βιαστικά, αδιάφορα, online. Αυτή την αδιαφορία για την ποιότητα της διατροφής μας λίγο πολύ την ακούει εντός εισαγωγικών η αγορά, και πάνω σε αυτά που ζητάμε χτίζεται και η σχέση του εμπορίου με την τροφή μας. Αυτό που μας είναι γνωστό από στοιχεία των ειδικών, και σημειώστε το αυτό, είναι ότι τις τελευταίες 4-5 δεκαετίες έχει παραμεριστεί και κινδυνεύει να χαθεί πάνω από το 90% των παραδοσιακών ποικιλιών φρούτων και λαχανικών. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα.
0: Mm.
1: Και επεκράτησαν, για να πούμε καλύτερα, επιβλήθηκαν οι εμπορικές ποικιλίες. Αυτές που βλέπουμε κάθε μέρα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αλλά και στις λαϊκές αγορές, γιατί αυτές επιτρέπεται να καλλιεργούν οι καλλιεργητές για εμπορία, όπως θα εξηγήσω και στη συνέχεια. Να πούμε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά των εμπορικών ποικιλιών για να ξέρουμε και τι τρώμε.
0: Mm.
1: Οι σύγχρονες καλλιεργούμενες εμπορικές ποικιλίες είναι κυρίως υβρίδια. Δημιούργημα της έρευνας βελτίωσης των φυτών που δημιούργησε ποικιλίες με τέτοια γονιδιακή σύνθεση που απέδιδε τα εμπορικά, τα επιθυμητά μάλλον εμπορικά χαρακτηριστικά που εξασφάλιζαν ομοιομορφία σχήματος, μεγέθους, χρώματος, σχετικά σύγχρονη ορίμαση, αντοχή στις μεταφορές και προπαντός διατηρησιμότητα στο ράφι. Δηλαδή, χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μεγάλα κέρδη. Η οικονομική τους εκμετάλλευση βέβαια ανήκει σε κάποιο ίδρυμα ή εμπορική εταιρεία, διότι το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι πατενταρισμένο και αντιμετωπίζεται σαν πνευματικό δικαίωμα Έτσι είναι και νομικά κατοχυρωμένο.
0: Mm.
1: Λοιπόν, το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές πρέπει να είναι κατοχυρωμένο σε εθνικούς ή διεθνείς καταλόγους για να επιτρέπεται η καλλιέργεια και η εμπορία του, κυρίως η εμπορία του. Αυτές οι ποικιλίες είναι όντως πολυπαραγωγικές, που είναι και ο βασικός λόγος που τις προτιμούν και οι παραγωγοί, τις μεγάλες αποδόσεις. Παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στα εμπορικά καταναλωτικά πρότυπα που προωθήθηκαν από τις οργανωμένες πολυεθνικές εταιρείες της εποχής μας, τις διατροφικές αλυσίδες, διότι εμφανίζουν αυτά που είπαμε, δηλαδή ομοιομορφία χρώματος, σχήματος, μεγέθους, αντοχής, μεταφορές, μεγάλη διατηρησιμότητα στο ράφι, αλλά όπως είπαμε μέχρι εκεί. Υστερούν σε οργανοληπτικά συστατικά, σε σχέση με τις παλιές ποικιλίες, σε γεύση και άρωμα, έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και λίπασμα. Γι' αυτό οι νοικοκυρές ξέρουν καλύτερα από μένα, γιατί όταν βάζουν ντομάτες και πιπέρια και αγεμιστά βγάζουν πολύ νερό μέσα. Λοιπόν, για να πετύχουν τις υψηλές αποδόσεις, αποδεικνύουν είναι πολύ ευαίσθητες σε εχθρούς και ασθένειες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο παραγωγής, με συνέπεια να παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες σε φροντίδα παρακολούθησης και ποσότητας χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Είναι δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τις χημικές εισρωές, όπως λέμε. Όμως αυτή η ευρωστία, προσέξτε και κάτι άλλο, αυτή η ευρωστία στις αποδόσεις και στην εμφάνιση που περιγράψαμε εκδηλώνονται μόνο στην πρώτη γενιά. Από τη δεύτερη, δηλαδή αν κρατήσουμε σπόρο από αυτό και τον βάλουμε την επόμενη χρονιά,
0: γεια σας.
1: Ξεκινάει η λεγόμενη κατάρρευση, επειδή έχουν μέσα τους εκφυλιστικά κύτταρα που φρενάρουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποδόσεις, κυρίως τις υψηλές αποδόσεις. Γι' αυτό η παραγωγή είναι υποχρεωμένη κάθε χρόνο να αγοράζουν καινούργιους σπόρους, καταβάλλοντας έτσι ένα σεβαστό ποσό. Και δεν μιλάμε μόνο για την ντομάτα, για όλα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όπως άριστα αντιλαμβάνεστε, αναπαράγεται ένας φαύλος κύκλος που αναγκάζει τους παραγωγούς να αγοράζουν κάθε χρόνο σπόρους, καθώς επίσης και οι λοιπάσματα, τα φάρμακα, αυτά πάνε πακέτο. Έτσι το κόστος παραγωγής απογειώνεται, το περιβάλλον υποφέρει, επιβαρύνεται υπέρμετρα, τα προβλήματα από την αλόγιστη ή άκυρη χρήση φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων μεγενθύνονται, τα προβλήματα από την αλόγιστη ή άκυρη χρήση φυτοφαρμάκων

το 1 τρίτο των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια. Mm. Και ταυτόχρονα η εντατική ή βιομηχανική γεωργία επιβαραίνει όλο ένα και περισσότερο το οικοσύστημα, ενώ πολλοί αγρότες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο εισόδημα. Όμως δεν χάσαμε μόνο γεύσεις και αρώματα από τα φρούτα και λαχανικά. Χάσαμε και υπερπολίτημα υψηλής βιολογικής αξίας θρεπτικά συστατικά. Και συγκεκριμένα, σε συγκριτικές αναλύσεις που έγιναν μεταξύ παλιών και νέων ποικιλιών τα τελευταία 50 χρόνια, 50-60 χρόνια, σε 43 διαφορετικές κυπευτικές καλλιέργειες κυρίως λαχανικών, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές μειώσεις σε 12 από τα 13 θρεπτικά συστατικά που εξετάστηκαν. Mm. Πιο συγκεκριμένα, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μειώθηκε κατά 6%, το ασβέστιο μειώθηκε κατά 20%, φόσφορος κατά 9%, σίδερος κατά 15%, μαγνήσιο κατά 35%, χαλκός κατά 80%, η βιταμίνη Β2 ριβοφλαβίνη κατά 38% και η βιταμίνη C κατά 15%. Αντίστοιχες τάσεις μείωσης παρατηρήθηκαν και στα φρούτα. Μέχρι τη δεκαετία του 90 τα μήλα, ντομάτες και άλλα φρούτα έχουν χάσει από το 10 έως 30% της περιεκτικότητας σε μαγνήσιο, σίδηρο, χαλκό, κάλιο σε σύγκριση με τα μέσα του 20ου αιώνα. Αλλά και ο κόκκος του σταριού, από τη δεκαετία του 60 και μετά, εμφανίζει μια σταδιακή μείωση στα επίπεδα βασικών ανόργανων στοιχείων, όπως είναι ο ψευδάργυρος, ο σίδερος, ο χαλκός, το μαγνήσιο και το ασβέστιο, ενώ ταυτόχρονα περιέχει περισσότερους υδατάνθρακες και λιγότερη πρωτεΐνη. Πάμε και στην Ινδία. Εκεί σε νέες ποικιλίες ρυζιού διαπιστώθηκε σταθερή μείωση της πυκνότητας μικροθρεπτικών συστατικών στον κόκο και πιο συγκεκριμένα τα επίπεδα ψευδαργύρου και σιδήρου στις καινούργιες ποικιλίες είναι μειωμένα κατά 20-30%. Συγκρίσεις μεταξύ νέων και παλιών υβριδίων καλαμποκιού έδειξαν ότι τα νεότερα υβρίδια τείνουν να έχουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών στον κόκο, παρότι η συνολική πρόσληψη θρεπτικών από το καλαμπόκι, από το φυτό, είναι μεγαλύτερη λόγω της αυξημένης βιομάζας. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η πτώση δεν συνοδεύεται από μείωση των ανόργανων στοιχείων του εδάφους, τα λιπάσματα δηλαδή. Γεγονός που δείχνει ότι η αιτία δεν ήταν η εξάντληση του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά, αλλά τα ίδια τα νέα φυτικά υλικά, δηλαδή η γονιδιακή σύνθεση των νέων ποικιλιών. Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο λόγια για τις τοπικές ποικιλίες, για να έχουν γνώση και άποψη και οι νεότεροι. Οι τοπικές, παραδοσιακές μάλλον, ποικιλίες είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας εμπειρικής επιλογής εκ μέρους των αγροτών, καθώς και φυσικής επιλογής που διήρκησε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες χρόνια. Γι' αυτό οι ποικιλίες αυτές δικαιωματικά θεωρούνται κοινή περιουσία όλων των ανθρώπων και όχι κάποιες εταιρείες όπως συμβαίνει με τις σημερινές. Αυτές λοιπόν οι ποικιλίες διακρίνονται για την χρονική σταθερότητα στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Μπορείς να κρατήσεις σπόρο δηλαδή. Έχουν πολύ καλή προσαρμοστικότητα στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, γι' αυτό και λέγονται και τοπικές ποικιλίες. Δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, έχουν μάθει να είναι λιτοδίαιτες. Έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες, γιατί έχουν μεγάλη γενετική παραλλακτικότητα. Παράγουν εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής βιολογικής αξίας προϊόντα. Έχουν πολύ αξιόλογα και ξεχωριστά οργανοληπτικά συστατικά, γεύση, χρώμα, άρωμα κτλ. Συνδέονται άριστα με τον αγροτουρισμό και την τοπική γαστρονομία για την παραγωγή τοπικών εδεσμάτων. Είναι ποικιλίες κατάλληλες για βιολογική γεωργία. Μπορούν να αναγνωριστούν και να προωθηθούν ως αγροτικά προϊόντα με προστιθέμενη αξία ή προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης και να συμβάλλουν έτσι στην τόνωση των τοπικών οικονομιών. Όμως δεν πετυχαίνουν υψηλές αποδόσεις όπως απαιτεί σήμερα η θεοποίηση της ποσοτικής γεωργίας και επίσης όλοι οι καρποί δεν έχουν την απαιτούμενη ομοιομορφία, δεν είναι όμορφοι.

0: Δεν είναι έτσι στρατιωτάκια όπως τα βλέπουμε στο σχήμα, στη μορφή, στο μέγεθος. Δεν αντέχουν και πολύ στις μεταφορές, δεν διατηρούνται και πολύ στο ράφι, τρώγονται φρέσκα αυτά.
1: Μα αυτή είναι η φύση τους, να τρώγονται φρέσκα. Λοιπόν, ταξιδεύουν 500 χιλιόμετρα.
0: Τα πλεονεκτήματα, ας πούμε, είναι όλα αντιεμπορικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα τοπικών ποικιλιών, που βέβαια για να καλλιεργούνται και να παράγουν και να εμπορεύονται, είναι καταχωρημένοι στους εθνικούς καταλόγους, να αναφέρομαι. Τη μαστίχα Χίου, τον κρόκο Κοζάνη, το πεπόνι Εύρου, τη τσακόνη και μελιτζάνα, το ντοματάκι Σαντορίνη, τη φάβα Σαντορίνη, τα φασόλια Πρεσπών, την κοροναή κελιά, τα τραγανά Εδέσει, φακέ Αγκλουβή, πιπεριέ Φλόρινα, σιτάρι Μαυραγάνη και δεκάδε εξαιρετικέ εινοποιήσιμε ποικιλίε αμπέλου, δεκάδε ποικιλίε ελιά παράγουν εξαιρετική ποιότητα ελαιόλαδο, μοναδικό στον κόσμο θα έλεγα. Είναι ένας ατέλειωτος αριθμός τοπικών ποικιλιών οσπρίων που ευδοκιμεί ποικιλιών γενικώς, που ευδοκιμεί σε τούτα εδώ τα χώματα. Για τον λόγο αυτό οι τοπικές ποικιλίες είναι λάθος να αντιμετωπίζονται σαν παρελθόν, σαν μουσιακό είδος. Στην πραγματικότητα είναι βασική, σημαντική βάση στήριξης για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν, όπου τις βρίσκετε, προτιμήστε τες, στηρίξτε τες, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και τους παραγωγούς και τις ποικιλίες. Θα αναρωτιέστε τι σημαίνουν όλα αυτά για τη διατροφή μας. Τα διαθέσιμα δεδομένα, όπως προανέφερα, δείχνουν ότι πολλές σύγχρονες καλλιέργειες περιέχουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών σε σύγκριση με το παρελθόν. Η έμφαση που δόθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στην αύξηση των αποδόσεων, στην ομοιομορφία του προϊόντος και σε οικονομικά χαρακτηριστικά παραγωγής άφησε σε δεύτερο πλάνο τη διατροφική μας ποιότητα. Το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμες μειώσεις σε βιταμίνες και πολύτιμα ανόργανα στοιχεία μονάδα βάρους, γι' αυτό και έχουμε γεμίσει από συμπληρώματα διατροφής ή επεξεργασμένα τρόφιμα εμπλουτισμένα με θρεπτικά στοιχεία.
1: Βρήκαν ένα τρόπο να βγάζουν και από εκεί.
0: Να συμπληρώνουν. Μάλλον όχι. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο αυτό. Απλά οι εταιρείες διάβασαν τις αναλύσεις και μας προσφέρουν έτοιμες λύσεις. Σήμερα λοιπόν υπάρχει, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη επάρκεια τροφίμων και σταθερότητα στην παραγωγή, ταυτόχρονα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διατροφική ποιότητα των τροφίμων στο μέλλον. Είδαμε.
1: Πάντως έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια στο κομμάτι αυτό της διατήρησης των τοπικών ποικιλίων. Εδώ και 40 χρόνια περίπου από το Πελίτη, τον Παναγιώτη Σανατούδη που ξεκίνησε και μέσω αυτού όλων των γιορτών που γινόταν εκεί στο μεσοχώρι της Δράμας, παλιότερα στο μοναστήρι εκεί της Λάρισα, στη Μονή του Αγίου Προδρόμου. Μετά οι πυρήνες που δημιουργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα από καλλιεργητές τοπικών ποικιλιών, εδώ οι δικοί μας οι σπορείτες, ο Νίκος Οδομπάζης, κάνουν μια πολύ μεγάλη, τεράστια πραγματικά δουλειά στο κομμάτι αυτό και είναι πάρα πολλοί που έχουν αυτές τις τοπικές ποικιλίες και πραγματικά καταλαβαίνεις τη διαφορά στη γεύση.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις τη διαφορά στη γεύση. Μάλιστα.
0: Και το Πελίτη και τους πορείτες, όπως ξέρει, τους είχα φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στο κέντρο.
1: Βέβαια.
0: Κάναμε πολλές ημερίδες και συμμετείχα και εγώ με τον Νίκο τον Δομπάζη σε πολλά από αυτά.
1: Πολύ ωραία πράγματα γινόντουσαν, ναι, όντως. Περνάω από εκεί σχεδόν κάθε μέρα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κώστα μου. Την άλλη Τρίτη, από την άλλη Δευτέρα εγώ παίρνω άδεια, οπότε θα τα πούμε πότε τώρα?
0: Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο τώρα, ραντεβού το Σεπτέμβριο που λένε και στα σινεμά.
0: Όπως γράφεστε.
1: Σας πρόλαβα. Ωραία, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, σας ευχαριστώ θερμά, ό,τι καλύτερο.
0: Γεια σας.

0: Για πάμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, να ταράξουμε λίγο πάλι τα νερά, τα λιμνάζοντα. Με ποιον? Με τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, το γκουρού της αγροτικής έτσι, ανάπτυξης, της κοινωνικής οικονομίας, αυτού του μεγάλου στοιχήματος που λέμε ότι θα πρέπει να συνδεθεί, το είπε και ο κύριος Μπούντας προηγουμένως, να συνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό, γιατί και ο ένας σκέτος και ο άλλος σκέτος δεν αποδίδουν το μεγάλο αυτό κομμάτι που θέλουμε για να προσελκύσουμε τους επισκέπτες μας, τους τουρίστες μας, να τους κάνουμε να είναι έτσι, οι διακοπές τους αξέχαστες στην Ελλάδα. Με τον πολιτισμό, με τον πρωτογενή τομέα και φυσικά τον τουρισμό. Από μόνος το καθένας τομέας πολύ λιγότερα μπορεί να προσφέρει πραγματικά. Και πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Βασιλική.
0: Τι κάνουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, είδαμε πάλι τον ήλιο να σηκώνεται.
0: Εσείς δεν παίρνετε άδεια. Όποτε και να είναι, ό,τι ώρα και να σας καλέσουν.
1: Αφού είμαι μονίμως σε άδεια, είμαι ευτυχισμένος, κάνω αυτό που θέλω, γιατί όχι.
0: Αυτό.
1: Γιατί χρειάζεται
0: αυτό.
1: Να διακόψω από κάτι, όλα
0: σωστά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Σωστά. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν θες να το αφήσεις. Έτσι είναι. Και εγώ το νιώθω αυτό πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε το συνεταιρίζεστε. Διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο που μου στείλατε. Συνεταιρισμοί για έναν ειρηνικό κόσμο. Για μια γιορτή που έγινε, που μάλλον έχει καθιερωθεί ως το πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου, να τιμάται η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Και βέβαια δεν ξέρω. Είμαστε στο 2026, τι αγνό συνεργατικό σχήμα, μάλλον όχι μόνο αγνό, ελπιδοφόρο και με προοπτική υπάρχει στην Ελλάδα?
1: Νομίζω τίποτα. Πρέπει πολύ απλά. Βέβαια ξεκίνησες με την κακιά λέξη λέγοντας αυτές τις συλλογικές δραστηριότητες των κυρίως αγροτών αλλά και των φαρμακοποιών και των αυτών που θέλουν να χτίσουν σπίτι, οικοδομητικοί.
0: Συνεταιρισμό.
1: Και καταναλωτικοί. Να τους λες συνεταιρισμός. Δεν είναι εταίροι.
0: Δεν.
1: Είναι συνεργάτες.
0: Σωστά.
1: Το παγκόσμιο συνεργατικό κίνημα είναι cooperative, δηλαδή co-syn. Cooperatives είναι, δεν είναι η εταιρεία, δεν είναι cooperation, είναι η εργασία. Λοιπόν, όταν γίνανε οι συνεργατισμοί, γίνανε για να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα που είχαν και δουλεύανε όλοι μαζί για να τα αντιμετωπίσουν αυτά τα κοινά προβλήματα. Στην Ελλάδα, για λάθος αγγλομάθεια αυτού που έκανε τον νόμο, το είπαν συνεταιρισμός.
0: Λάθος ή τυχαίο ήταν αυτό? Τυχαίο ήταν.
1: Κατά την εκτίμησή μου, το λάθος σημαίνει τυχαίο, κατά την εκτίμησή μου ήταν
0: Σκόπιμο,
1: γιατί οι αγρότες οι οποίοι είναι ιδιώτες σε εισαγωγικά επιχειρηματίες, μικροί επιχειρηματίες, πολύ μικροί επιχειρηματίες, δεν έχει σημασία, στην ουσία είναι εταίροι σε ένα σχήμα, άρα αυτός που το μετέφρασε ή ήξερε πολύ καλά αγγλικά και είπε δεν είναι συνεργατισμός αυτό, αλλά είναι ενώσεις επιχειρηματιών. Άρα θα πρέπει να το πούμε στη σύγχρονη ορολογία στα ελληνικά κλάστερ ή κάτι άλλο. Τα αφήνουμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Οι συνεταιρισμοί, οι συνεργατισμοί, οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται από, από τη Διεθνή Συμμαχία Συνεταιρισμών, το ICA, το International Cooperative Alliance, διότι δεν τηρούν τις αρχές και τους κανόνες, τις αρχές τέλος πάντων και τις τις προδιαγραφές του συνεργατισμού.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει δεν τηρούνε?
1: Δεν τις τηρούνε. Λέει εκεί πέρα ότι όλοι όσοι μετέχουν, μετέχουμε μία ψήφο. Εμείς ξέρουμε ότι από το 2020, πόσο ήταν που κάναμε το νέο συνεταιριστικό με τον κύριο Βορύδη, προβλέπουμε ιδιώτη επενδυτή. Δεν υπάρχει τέτοια έκφραση στο συνεργατικό κίνημα.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιώτης επενδυτής και μάλιστα με δυνατότητα να μετέχει και μάλιστα με κάποιες προνόμια κτλ. Αυτά ήταν μαϊμουδίστικα πράγματα. Όταν το είπαμε στην κυρία Αντωνοπούλου επί ΣΥΡΙΖΑ τότε το 2016 και της είπαμε τώρα που κάνετε τις ΚΙΝΣΕΠ βάλτε τις αρχές του συνεργατισμού για να είναι οι ΚΙΝΣΕΠ, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αναγνωρισμένες και έγινε ένα συνέδριο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο μετήχα, γι' αυτό τα ξέρω από πρώτο χέρι. Ήταν ο εκπρόσωπος του ICA, του International Cooperative Alliance Ευρώπης, ο κύριος Rogers, αν θυμάμαι και το καλά τον λέγανε, ο οποίος έκανε τις παρατηρήσεις και είπε ότι αυτός ο νόμος του 2016 για τις Κινσέπ, έτσι όπως είναι, δεν αναγνωρίζεται σαν συνεταιριστικό κίνημα. Μας το είπε εκεί, παρουσιάζοντας. Πρέπει να κάνετε αυτές τις διορθώσεις. Η κυρία Αντωνοπούλου τότε, απλώς τη θυμάμαι σαν υπουργός, δεν έχει σημασία. Η κυρία Αντωνοπούλου τότε είπε: καλά τα λέτε εσείς, εμείς θέλουμε αυτό να κάνουμε. Το κάναν, δεν αναγνωρίζεται. Οπότε στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει.
0: Από εκεί και μετά κανένας άλλος δεν το επεξεργάστηκε το θέμα για να κάνει την αλλαγή. Τόσοι υπουργοί.
1: Ναι. Και το ξέρουν πάρα πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και το άφησαν.
1: Ποιοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, όταν έγινε αυτός η ΕΦΕΑΣ, όταν έγινε, όταν προσπάθησαν να ενώσουν τη Νέα Πασεγές με την ΣΑΣΟΕ. Για όσους καταλαβαίνουν, Νέα Πασεγές ήταν η διάδοχος κατάσταση Πασεγές, κυρίως πασοκοκενής, κυρίως όμως. Και η ΣΑΣΟΕ ήταν η διάδοχος κατάσταση της Νέας Πασεγές, αλλά κυρίως νεοδημοκράτες. Όταν προσπαθήσαν να τους φέρουν κοντά, βάλαν την Άννα τη Μητροπούλου, η οποία ήταν δικηγόρος, η οποία και τα παλιά στην Πασεγές, η οποία τους είπε ότι πρέπει να αποδεχτείτε αυτά τα πράγματα για να θεωρήσετε ότι είστε μέλος του παγκόσμιου συνεργατικού κινήματος. Η συνένωσή τους δεν τα αποδέχτηκε, δεν τα περιλάβανε στο καταστατικό τους και έτσι δεν τους αναγνώρισε ποτέ το ICA.
0: Και δεν προχώρησαν σε αυτές τις προδιαγραφές σκοπίμως πάλι.
1: Σαφώς, όχι απλώς. Έγιναν οι παρατηρήσεις. Ήμουνα στη Γενική Συνέλευση που συζητήθηκαν αυτά. Η οποία η κυρία Μητροπούλου τους είπε από βήματος πρέπει να κάνετε αυτές τις τοποθετήσεις και πρέπει να περιλαμβάνονται αυτά στο καταστατικό σας για να λέτε ότι είστε στο παγκόσμιο συνεργατικό κίνημα και σε εισαγωγικά το παγκόσμιο συνεργατικό κίνημα να σας ελέγχει για αυτά.
0: Τι δηλαδή είναι αυτό στο οποίο δεν συνενούν οι δικοί μας από εδώ? Δεν αποδέχονται?
1: Δεν είμαι σε θέση να το πω τώρα. Δεν είμαι σε θέση να το εντοπίσω τώρα. Πάντως το ισχυρότερο...
0: Και πού αποβλέπει αυτό, ας πούμε.
1: Ο ιδιώτης επενδυτής είναι η πλήρης διαστρέβλωση. Μέχρι 25% των κομματιών ενός συνεταιρισμού μπορεί να τα πάρει, δεν λέω μετόχων, έτσι μετοχών, μπορεί να τα πάρει ένας ιδιώτης επενδυτής και να επενδύσει με προνομιακή διαδικασία κτλ. Αυτά είναι περίεργα πράγματα.
0: Ναι, έλεγχο θέλαμε ή τα κάναμε όλα αυτά για να μην θέλουμε έλεγχο?
1: Δεν τα κάνουμε και γι' αυτό δεν έχουμε έλεγχο. Μάλιστα. Δηλαδή το παγκόσμιο συνεργατικό κίνημα...
0: αυτό δεν θέλουμε. Τον έλεγχο δεν θέλουμε, κύριε Μιχαηλίδη. Τον έλεγχο δεν θέλουμε. Μάλιστα, ωραία. Το καταλάβαμε τώρα.
1: Επομένως, την γιορτή, και δεν φτάνει αυτό, αλλά η παγκόσμια γιορτή που είναι στις 4 του μηνός είναι το Αγίου Δημητρίου. Δεν λέμε να είμαστε όλοι Άγιοι σαν το Δημήτριο, ούτε να θυσιαστούμε και να μας κάνουν ένα ναό πολιούχο στη Θεσσαλονίκη. Με λένε Δημήτριο, εντάξει, εκείνη την ημέρα γιορτάζω. Σε λένε συνεταιρισμό. Δεν είσαι αναγνωρισμένος ο συνεταιρισμός, αλλά είσαι συνεταιρισμός. Γιόρτασε την ημέρα. Δεν το γιόρτασε κανένας. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ΕΘΕΑΣ εκ των υστέρων την επόμενη μέρα. Έβγαλε και κάνα δύο συνεταιρισμοί που είδα, που τους έψαξα δηλαδή στο διαδίκτυο. Είδα ότι βγάλανε και είπαν τι ωραίο πράγμα είναι και ο συνεργατισμός και τα λοιπά, χωρίς να τηρούν τις αρχές του, τις values και τις principles που λένε. Και τελείωσε, αυτό ήταν. Δεν έχουμε συνεταιρισμούς αναγνωρισμένους από το Παγκόσμιο, Συνεταιριστικό Γραφείο.
0: Από την Παγκόσμια Ελλάδα. Οργάνωση των Συνεταιρισμών, λοιπόν. Την
1: Συμμαχία.
0: ICA. Συμμαχία. Ωραία.
1: International Cooperative Alliance. Η Συμμαχία των Συνεταιριστών. Συνεργατισμών. Τέλος πάντων. Αυτό έγινε στις 4 Ιουλίου. Πέρασε μια ημέρα. Ήταν ένα Σάββατο, όπως όλα τα υπόλοιπα Σάββατο. Κάποιοι πήγαν, κάνανε στη θάλασσα μπάνιο. Αλλά κατά τα άλλα λένε θέλουμε να λεγόμαστε συνεταιρισμοί, να έχουμε τις ωφέλειες του συνεργατισμού. Τώρα με τσιγκλάς, αγαπητή κυρία Βασίλη, ο συνεργατισμός είναι εργαλείο αυτοβοήθειας. Εάν δεν το καταλάβαν αυτό και κάποιοι νομίζουν ότι είναι συγκαλυμμένοι ΠΕ, δηλαδή ευθύνονται μόνο για το κεφάλαιο που καταθέσαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, είναι λάθος. Ο συνεργατισμός που είναι αγροτικός παίρνει μόνο τα προϊόντα των συνεταίρων του, όχι άλλα, όχι άλλα. Δεν μπορώ να φωνάξω πιο πολύ, ελπίζω να ανεβάσει την ένταση. Όχι άλλα. Μόνο τα προϊόντα των συνεταίρων του. Και μάλιστα όχι μόνο τα προϊόντα, όλα τα προϊόντα των συνεταίρων του. Δεν είναι ένα συνεταίρο και λέει, α, εγώ θα δώσω το 20% στο συνεταιρισμό και
0: όλη την ποσότητα.
1: Ό,τι βγάζει και δεν βγάζει, είναι, πρέπει να το παραδίδει. Και να είναι μόνο το συνεταίρο. Όταν ο συνεταιρισμός λέει, παίρνω, λέω εγώ, μια τρελή ιδέα, παίρνω γάλα και παίρνω και από μη συνεταίρους μου, τότε είναι μια εταιρεία που παίρνει και από άλλους. Αυτό το εργαλείο είναι αυτοβοήθειας. Έχουν γίνει, δηλαδή όταν λέμε καταναλωτικό συνεταιρισμός, σημαίνει ότι από αυτό το μαγαζί ψωνίζουν μόνο τα μέλη του συνεταιρισμού. Εάν ψωνίζει και άλλος, τότε είναι, μπαίνει μέσα στο εμπόριο της ιδιωτικής οικονομικής και κάνει business. Είναι λάθος. Εάν αυτό είναι το θέμα, δηλαδή αν έχουν καταλάβει όλοι ότι συνεργατισμός είναι για να βοηθήσει τα μέλη του να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, τότε μπορούμε να συζητήσουμε παρακάτω.
0: Εγώ να ρωτήσω έναν άνθρωπο που παλεύει, που πασχίζει, που καλλιεργεί, ότι αυτό το πράγμα, ότι η ΕΘΕΑΣ, ας πούμε, δεν είναι αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Συμμαχία των Συνεταιρισμών. Θα το ξέρει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν θα
1: το καταλαβαίνει τι σημαίνει η Παγκόσμια Συμμαχία.
0: Από πού λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η αφύπνιση, γιατί πραγματικά ζούμε αλλαγές, ζούμε ένα μεταβατικό στάδιο. Ναι, ναι, πείτε μου. Πείτε
1: από
0: μου.
1: Τα αγροτικά σχολεία μαθητείας. Οι αγρότες πρέπει να μάθουν το επάγγελμά τους. Πρέπει να μπορούν να καθίσουν στα ίδια χρανία για 2 χρόνια, για 3 χρόνια, 2 χρόνια είναι στη Δανία, 4 χρόνια είναι στη Γαλλία, να αποκτήσουν πτυχίο για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά, όπως ο υδραυλικός, όπως ο ηλεκτρολόγος. Και αυτοί που καθίσαν στα ίδια θρανία έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τον τρόπο της συλλογικής δράσης. Όταν αρχίσουν να μαθαίνουν αυτό το πράγμα, τότε μπορούν να συζητήσουν για συλλογικές δομές, όπως είναι ο συνεργατισμός.
0: Μα πρέπει να έχουμε και τους ανθρώπους, κύριε Μιχαηλίδη μου, να τους τα διδάξουν. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και φεύγουν οι άνθρωποι που έχουν τη γνώση τη βαθιά για το τι πραγματικά σημαίνει αγρότης επιχειρηματίας συνεργατικό σχήμα, θα τους μάθουμε να είναι σε ένα λάθος κύκλο. Θα τους μάθουμε στο φαύλο κύκλο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά καμιά φορά δεν είναι απαραίτητο να τα ξέρουμε όλα μόνοι μας. Ζητάμε βοήθεια από άλλους. Θα ζητήσουμε από τους Ιταλούς, θα ζητήσουμε από τους Γάλλους.
0: Αυτή τη στιγμή αγροτικό σχολείο στην Ελλάδα υπάρχει?
1: Υπάρχουν 7 αγροτικά σχολεία στην Ελλάδα, τα οποία δεν είναι έτσι όπως τα θέλαμε. Εγώ έβαλα τη λέξη μαθητείας, δεν το έπιασες.
0: Ναι.
1: Μαθητείας σημαίνει ότι οι ίδιοι οι μαθητές καλλιεργούν, αρμέγουν, κλαδεύουν το αμπέλι, κάνουν το κρασί τους κτλ. Οι ίδιοι οι μαθητές, όχι πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού ή έστω και να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού, πηγαίνουν, δουλεύουν 4 μέρες και είναι 2 μέρες στα θεωρητικά. Λοιπόν, τέτοια σχολεία στην Ελλάδα, έτσι όπως το είπα ακριβώς, δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Υπάρχουν
1: 7.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 7, ας πούμε, ξέρω ότι στην Αβερόφιο, που ήταν μια πολύ φημισμένη, ο Αβέροφ τους έδωσε ένα τεράστιο πληροδότημα από το οποίο κλέψαν και κάναν το πανεπιστήμιο, κλέψαν και κάναν το νοσοκομείο, κλέψαν και κάνανε την ιατρικά κτλ. Δεν έχει σημασία. Έπαιρνε το δημόσιο κάθε φορά και ένα κομμάτι, αλλά παρόλα αυτά έχει, που έχουν την ειδικότητα της ζωικής παραγωγής, θα έπρεπε να έχουν αγελάδες που να τις αρμέγουν οι ίδιοι και όχι να έχουν ωραία ομοιώματα πώς είναι τα σπλάχνα της αγελάδας σε προπλάσματα μέσα στο σχολείο. Αυτά καλά είναι, αλλά πρέπει να έχουν αγελάδες.
0: Άρα τι αγρότες προκύπτουν από αυτά τα 7 αγροτικά σχολεία?
1: Μαϊμού.
0: Οπότε ο φαύλος κύκλος συνεχίζει.
1: Ο αγρότης δεν είναι γνώσης μόνο. Γνώσης αποκτάς και μέσα στον Ευκλήδη. Ένα εξαιρετικό δημιούργημα που το κάνανε οι μηχανικοί εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Βιώνει ο αγρότης, παρατηρεί, φροντίζει. Ναι, ναι.
1: Εκτός από αυτά, εκτός από τις γνώσεις, πρέπει να έχει και τις κατάλληλες δεξιότητες. Λες, εντάξει, του κάνω ένα πρόπλασμα και αποκτάει τις δεξιότητες, ξέρω εγώ, ή του παίρνω ένα πτώμα για να κάνει τομές ανατομία. και πρέπει, ο αγρότης όμως ειδικά πρέπει να έχει και κοινωνικές δεξιότητες. Τις κοινωνικές δεξιότητες είναι για να μπορεί να ζήσει η αγροτική κοινωνία ή μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι business, δεν είναι βγάζω το αίμα από τα βυζιά της αγελάδας αρμέγοντάς την. Είναι την αρμέγω με ρέουλα έτσι ώστε να είναι χρήσιμη στο περιβάλλον. Ο αγρότης είναι εξ ορισμού ο φροντιστής του περιβάλλοντος. Αν δεν είναι φροντιστής του περιβάλλοντος και πάει να βγάλει λεφτά, απλώς κατάλαβε λάθος το αντικείμενό του και δεν του το είπε κανένας. Γι' αυτό καταστρέφεται το περιβάλλον, γιατί οι αγρότες γίνανε για business. Όταν το πρόβατο, το οποίο πρέπει να βοσκήσει, το οποίο είναι εκπαιδευμένο για το ελληνικό έδαφος, είπαμε το έδαφος, το ελληνικό είναι το 76% πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο. Παιδιάδες έχουμε εκεί στην Κομωτινή, στη Σέρη, στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία και στην Ηλία. Όλο το άλλο είναι ορεινό, πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο. Αυτά τα ζωντανά δεν είναι σαν τα αυτά τα που μας φέρουν από την Ισπανία και τη Γαλλία και την Ισραήλ που παράγουν 400 λίτρα γάλα σε κάθε γαλακτοκομική περίοδο. Αυτά παράγουν 120, όπως είναι τα καραγκούνικα, 120 κιλά γάλα, αλλά σκαρφαλώνουν, ξέρουν να βρίσκουν και να τρώνε. Βγάλε ένα λαγκόν έξω να,
0: ναι,
1: να
0: γεια
1: φάει.
0: Σας.
1: Δεν ξέρει να φάει τίποτα. Γεια θα πεινάει, θα πεθάνει,
0: ναι,
1: από την πείνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή θα φάει τίποτα που είναι δηλητηριώδες. Λοιπόν, αυτό το ζωντανό που βγαίνει έξω, που φροντίζει το περιβάλλον, που καθαρίζει τη φύση, που αναζωογονεί το περιβάλλον, που αναβλαστάνει τα χόρτα, γιατί τα τρώει σε 4 πόντους ύψος, δεν τα ξεριζώνει όπως η αγελάδα, ούτε όπως η κατσίκα. Αυτό το πρόβατο είναι απαραίτητο. Εάν οι επιστήμονες είπαν ότι το γάλα περιέχει τόσες πρωτεΐνες, τόσα λίπη, τόσα τέτοια, τα ξέρεις, τα έχεις μάθει. Λέεις, λοιπόν, εάν το πρόβατο δώσουμε σόγια Βραζιλίας, που έχει τόση πρωτεΐνη, ξέρω εγώ 17% πρωτεΐνη, 18-19% το κάνεις, βάλεις μέσα και κάνα ένζυμο. Αν του δώσω λίπη, αν του δώσω υδατάνθρακες και τα λοιπά, τότε θα βγάλω ένα άσπρο πράγμα και αυτό θα το λέω γάλα. Όχι, αυτό είναι ένα άσπρο πράγμα, δεν είναι γάλα. Έχεις μετατρέψει το πρόβατο σε μηχανή γαλακτοπαραγωγής.
0: Κάτι που θυμίζει, ναι, γάλα. Δεν είναι το γάλα.
1: Μπράβο,
0: και,
1: μπράβο.
0: Και ξέρετε, δεν ξέρω, θέλετε να πείτε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό?
1: Όχι.
0: Αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια με τον εγκλεισμό των ζώων, έχουμε το μη καθαρισμό των εκτάσεων, των δασικών, των αγροτοδασικών.
1: Μπράβο.
0: Και τρέμουμε τώρα, μην τυχόν, ευτυχώς είναι ο καιρός έτσι κάπως δροσερός και βρέχει, υπάρχει υγρασία. Άμα αρχίσει, καταλάβατε τι, τα χόρτα είναι τεράστια. Αυτός που μπαίνει μέσα και τα τακτοποιεί τα χόρτα έτσι όπως πρέπει, είναι τα ζώα, είναι τα πρόβατα, τα κατσίκια.
1: Μπράβο,
0: λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Κανένας άλλος. Τα απαγορέψαμε κι αυτά. Ναι.
1: Αφαιρούν την μη χρήσιμη οργανική ύλη,
0: ναι,
1: εξαναγκάζουν σε εισαγωγικά με την καλή έννοια του όρου το φυτό να αναβλαστήσει. Τι σημαίνει να αναβλαστήσει το φυτό, τι σημαίνει το εξαναγκάζουν, ρουφάει διοξίδιο του άνθρακος. Τελικά το πρόβατο, όταν βόσκει, όταν είναι μετακινούμενη κτηνοτροφία, ρουφάει περισσότερο διοξίδιο του άνθρακος με την αναβλάστηση από ό,τι βγάζει με την κοπριά του που λένε ότι έχει, ξέρω εγώ, μεθάνει κτλ. Επίσης, εκτός που αφαιρεί το, είπαμε, οργανική ύλη, δημιουργεί μονοπάτια. Αυτό που λέγαμε παλιά, γιδόστρατες. Εγώ από την Κατερίνη στη Βέρεια πηγαίνουν από γιδόστρατο, μετατρέψαν τις γιδόστρατες σε δρόμους, γιατί αυτές ήταν οι πιο ομαλές διαδικασίες. Τους κάνανε ασφάλτους και άμα πας να περάσεις το κοπάδι σου από εκεί, σου λένε τι κάνεις, εδώ είναι δρόμος. Όχι, ο δρόμος περνάει μέσα από το λιβάδι μου και όχι το λιβάδι είναι δίπλα από το δρόμο. Άφησε τα ζώα, άμα δεις στην Ισπανία τι γίνεται, περνάνε μέσα από τις πόλεις, γιατί από εκεί περνούσαν οι στράτες τους. Λοιπόν, εκτός από αυτού όμως, φαντάσου ότι ένα πρόβατο που τρώει εδώ πέρα τα 1470 ενδυμικά αυτοφύ φυτά
0: αρωματικά,
1: της Ελλάδος.
0: Φυτά, ναι.
1: Όχι μόνο αρωματικά, αυτοφύ φυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξεχνάμε ότι στην Βουλγαρία δίπλα από εσάς τα 60 χιλιόμετρα μετά είναι 125 και στην Αλβανία είναι 24.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, είναι τεράστιος πλούτος. 6.700 τα φυτά όλα στην Ελλάδα, από τα οποία 1.370 είναι αυτοφύ. Καθώς θα τρώει το πρόβατο και κοπρίζει μετά από 1-2-3 χιλιόμετρα, μεταφέρει και πολλαπλασιάζεται η βιοποικιλότητα. Η λέξη βιοποικιλότητα σημαίνει σταθερότητα του περιβάλλοντος. Τέλος πάντων, πολλά είναι τα πράγματα. Πέραν ότι έχουμε έναν άμυστο φύλακα, γιατί αυτός που είναι εκεί πέρα και είναι το λιβάδι του, είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χωρίς οχτάωρο, χωρίς υπερορίες, χωρίς αυτοκίνητο της υπηρεσίας, χωρίς συντήρηση για το αυτοκίνητο της υπηρεσίας, χωρίς βενζίνες, και είναι εκεί συνέχεια. Και αν κατά λάθος γίνει κάποια ξερή, πέσει ένας κεραυνός και ανάψει κάπου φωτιά, ειδοποιεί αμέσως και τρέχει να τη σβήσουν. Σήμερα, άμα πέσει κατά λάθος ένας κεραυνός, δεν λέω τον βάλει φωτιά κάποιος, πέσει κατά λάθος ένας κεραυνός. Τηλεφωνεί τον ξάδερφό του και του λέει: έλα, πάμε στην απέναντι πλαγιά να δεις, και καίγεται το βουνό.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε βίντεο τώρα από όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Τι να πω. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μιχαηλίδη μου. Γιατί δεν προχωράει το θέμα με τα αγροτικά σχολεία στην Ελλάδα? Γιατί?
1: Δεν θέλουμε αγρότες. Ο αγρότης είναι πολιτικό το θέμα. Ο αγρότης είναι εξ επαγγέλματος ο φροντιστής της φύσης. Και ως εκ τούτου είναι αυτάρκης. Αυτάρκη σημαίνει ότι είναι και σε εισαγωγικά αυτόνομος. Αυτόνομος είναι πολιτική ορολογία. Έχει γραμμένους όλους τους πολιτικούς, είτε του λέγανε Παπανδρέου είτε Καραμπλή, λέω τους χωρεμένους. Ναι. Μην μπερδέψουμε τα σημερινά και μπούμε στο Εσουρού. Με τους χωρεμένους. Δεν τον ενδιαφέρει τον παππού μου, ούτε ο Καραμπλή ούτε τον Παπανδρέου. Τους είχε σε γράψει. Και αυτοί το ξέρανε ότι αυτόν που δεν είναι εξαρτώμενος από εμένα δεν μπορώ να τον ελέγξω. Η κάθε μορφής εξουσία θέλει εξουσιαζόμενους από αυτήν, εξαρτώμενους, και τους κάνανε εξαρτώμενους μέσω των επιδοτήσεων. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα να κατεβάσουμε τον αγρότη από αυτάρκη αυτόνομο σε εξαρτώμενο της εξουσίας, για να έχει αντικείμενο μια κυβέρνηση, μια εξουσία. Αυτό πολιτικά, αν το δούμε σε κοινωνικό θέμα, στο κοινωνικό θέμα ο αγρότης, αφού είναι αυτάρκης, δεν έχει ανάγκη από άλλες σε εισαγωγικά υπηρεσίες. Να μην πω, μη θυμίσω τα βότανα, να μην θυμίσω τις θεραπείες που κάνανε οι παππούδες και τα λοιπά, έτσι, που ξέρανε τα τυχιώδη. Τώρα σήμερα εξαρτώμαστε, μ' ακούς?
0: Βεβαίως, ναι. Με ενδιαφέρον.
1: Σήμερα εξαρτώμαστε από πολυεθνικές που είναι στην Αμερική, στην Ελβετία ή στην Αγγλία ή στην Κίνα, για να μας δώσουν φάρμακα που τα κάνουν από εμάς. Δεν ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή, μετά από 6 χρόνια ερευνών, το σκόρδο πλατικάμπου αποδείχθηκε ότι έχει συγκεκριμένες συγκεκριμένες ιδιότητες, και η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως που κάνει συμπληρώματα διατροφής με εκχυλίσματα σκόρδου είναι η Ιαπωνική. Συμβλήθηκε με τον συνεταιρισμό πλατικάμπου για να παίρνει τα σκόρδα πλατικάμπου, όχι τα σκόρδα Τουρκίας ούτε τα σκόρδα Καναδά. Η Ελλάδα έχει τρομερούς γενότυπους που παράγουν εξαιρετικά προϊόντα. Λοιπόν, αυτά όλα είναι όλα στο
0: αρκούνε, αρκούνε τα σκόρδα. Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Θα σου πω. Και πολιτικά, γιατί μέχρι τώρα είπαμε και κοινωνικά, είπαμε και διάφορα άλλα. Και πολιτικά, άμα το δεις το θέμα στον αγροτικό τομέα, δεν θα είχαν λόγο οι δημόσιοι υπάλληλοι να υπάρχουν εκεί πέρα. Σήμερα, λόγω ΠΚΠ, λόγω των χρημάτων, των επιδοτήσεων, που οι επιδοτήσεις γίνανε επειδή θέλαν να καταστήσουν τους αγρότες εξαρτώμενους, έχουμε μια ολόκληρη υπηρεσία, τη λένε ΑΔΕ, σήμερα τη λένε όπως τη λένε, τέλος πάντων, η οποία δικαιολογεί ένα κάρο μισθούς, δικαιολογεί ένα κάρο μελέτες, δικαιολογεί ένα κάρο πράγματα για να λειτουργεί ένα σύστημα για να μοιράζει τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, οι αγρότες σαν πολιτική δικαιολογία γίνονται για να υπάρχουν οι αντίστοιχοι δημόσιοι υπάλληλοι, από τη στιγμή που δεν είναι αυτάρκης η τοπική κοινωνία, όχι ο άνθρωπος. Άνθρωπος μόνος του αυτάρκης δεν είναι, θέλει τουλάχιστον δύο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις το θέμα ότι είναι πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, άστα να πάει στο καλό. Και το τελευταίο, να το πω καθαρά οικονομικό, σε παίρνω ένα δευτερόλεπτο, δεν ξεχνάμε ότι αν με βλέπεις εμένα, τώρα οι ακροατές μου δεν με ξέρουν, αν με βλέπεις στο ηλιοβασίλεμα να περνά μια σκιά από μακριά, θα έλεγες περνά ένας χοντρός. Δεν θα ήξερε, είναι ο Δημήτρης, έχει άσπρα μαλλιά, ξέρω εγώ, φοράει γκάμισο, φοράει γραβάτα, τίποτα. Θα περνάει ένας χοντρός. Αν τη δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από μακριά, θα πεις περνάει ένας έμπορος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται το 36% του παγκόσμιου, όχι του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου εμπορίου αγροτικών προϊόντων, και παράγει με τα βία στο 9% του παγκόσμιου παραγωγής. Εάν με λέγανε εμένα έχεις ένα μποστάνι, θέλεις να πουλήσεις καρπούζια ή πορτοκάλια. Πορτοκάλια δεν έχω καταρχήν. Θα έλεγα να πουλήσω καρπούζια. Εγώ είμαι ένας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι εγώ, όχι η Ελλάδα, μην τα μπερδεύσουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται το 36% του παγκόσμιου εμπορίου. Θα στηρίξει το εμπόριο και όχι την παραγωγή. Το καταλάβαμε, αγαπητοί αγρότες. Εάν δεν οργανωθείτε, άλλωστε και η Ελλάδα έγινε μεγάλη με τους ευεργέτες και όλοι οι ευεργέτες ήταν με το παγκόσμιο εμπόριο, όχι από την Ελλάδα. Πήγανε στην Ουγγαρία, πήγαν στην Αυστρία, πήγαν στη Μολδαβία, τα θυμάσαι, Σίνας, ξέρω εγώ κτλ. Το ΣΥΖΑΣ και τα σχετικά, όλοι ήταν έμποροι παγκόσμιοι, οι οποίοι απλώς για την ευεργεσία στην Ελλάδα. Λοιπόν, εάν δεν το καταλάβουν ότι το μέλλον ανήκει στο εμπόριο και όχι στην παραγωγή, έχουν πρόβλημα. Ένα άλλο όμως θέμα είναι η αυτάρκεια. Η Ελλάδα και η κυβέρνησή της είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει την αυτάρκεια της τοπικής κοινωνίας, γιατί αν για κάποιους λόγους μπλοκάρουν οι...
0: Και το είχαμε αυτό με τον COVID, το ζήσαμε.
1: Μπράβο. Μπλοκάρουν οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, για κάποιον λόγο, δεν ξέρω για ποιον, τότε έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Λοιπόν, γι' αυτό είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να εξασφαλίζει την αυτάρκεια του κράτους. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι βάζουν αιτήματα για επιδοτήσεις, αιτήματα για το πετρέλαιο, αιτήματα για το συνδεδεμένοι κτλ., είναι απλώς αποπροσανατολιστικοί και καταστρέφουν το αγροτικό κίνημα. Το αγροτικό κίνημα πρέπει να εστιαστεί σε τρία κύρια. Όλα είναι σημαντικά, όλα είναι πολύ σπουδαία, αλλά και επίγοντα. Τα σημαντικά όμως είναι σταθερές χρήσεις γης, όχι τώρα έχω χωράφι και μετά το κάνω φωτοβολταϊκό, το κάνω αποθήκη, το κάνω ξενοδοχείο. Σταθερές χρήσεις γης για παραγωγή τροφής, όχι για βαβάκι, για παραγωγή τροφής. Το ένα.
0: Πείτε μου γρήγορα τι πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ναι.
1: Ναι, αγροτικά σχολεία μαθητείας και το τρίτο αγροτικό επιμελητήριο. Τελείωσα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μιχαηλίδη μου.
1: Ενθουσιασμένος που σ' άκουσα.
0: Και εγώ πιο πολύ από εσάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο, θα τα πούμε. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Σκέψεις και τροφή για προβληματισμό. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τρίτη 14 Ιουλίου, Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Σε αριθμούς θερινών εκτόσεων εισήλθε από χθες η αγορά της Καβάλας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και στα τοπικά καταστήματα να ενισχύσουν τα ταμεία τους. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κελγιώργης, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι η εκδοτική περίοδος πάντα γεννά ελπίδες για την τόνωση της αγοράς της Καβάλας, καθώς συμπίπτει με δύο πολύ δυνατούς μήνες για την περιοχή, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σημειωτέων ότι η εμπορική κίνηση στην αγορά της Καβάλας ήταν χτες πολύ μεγάλη. Ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κ. Θόδωρο Μαρκόπουλο, επισκέφθηκε χτες στις 12 τις εγκαταστάσεις της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες βρίσκονται στο εργοτάξιό της στο Κοκκινόχωμα, όπου τελέστηκε και αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, η οποία στεγάστηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας κατόπιν της απόφασης του Περιφερειάρχη. Ακολούθησε στη 1:30 μετά το μεσημέρι έναντι της Αλάνας και του Παραδείσου Κάμπινγκ στην Νέα Ερακλίτσα, συνυπέγραψε με τον ανάδοχο την σύμβαση για την υλοποίηση του έργου Ισόπεδη Κόμβη στην Νέα Ερακλίτσα Νομού Καβάλας επί της 10ης Επαρχιακής Οδού. Τροποποίησης στην λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών της Καβάλας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Δήμος Καβάλας ενημερώνοντας τους πολίτες για το ωράριο λειτουργίας των δύο κεντρικών ΚΕΠ της πόλης. Συγκεκριμένα το ΚΕΠ 143 της Δημοτικής Αγοράς θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ως την Παρασκευή 28 Αυγούστου αποκλειστικά με πρωινό ωράριο από τις 7:45 έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Παράλληλα, το συγκεκριμένο ΚΕΠ θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 8, 15, 22 και 29 Αυγούστου. Όσον αφορά το ΚΕΠ 164 στο Διοικητήριο, αυτό θα παραμείνει κλειστό από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου λόγω της θερινής περίοδου. Το Φεστιβάλ Φιλίππων ανακοινώνει ότι η θεατρική παράσταση Σμίδια, που ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, δυστυχώς αναβλήθηκε λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το Φεστιβάλ ανακοίνωσε ότι η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ. Το Φεστιβάλ ζητά συγγνώμη από το κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία. Με νέα απόφαση και κατανομή χρημάτων σε Δήμους, το Υπουργείο Εσωτερικών διανέμει 250.000 ευρώ για τις αφήξεις κουρασγερόπλων σε λιμάνια της χώρας για το διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2026. Τα χρήματα, όπως αναφέρει η ίδια η απόφαση, από τα εισπρατώμενα έσοδα του τέλους κουρασγέρας για τους μήνες Φεβρουάριο-Απρίλιο προσαρμόζονται και προορίζονται για την κατασκευή και βελτίωση υποδομών των Δήμων καθώς και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Το μερίδιο του Δήμου Καβάλας αναφέρεται στο ποσό των 3.588 ευρώ. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγκαίου συζητήθηκαν τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα αυτά λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα ψήφισμα από τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία την κατεξαίρεση αποζημίωση των πληγέν των παραγωγών μέσω της άμεσης καταγραφής των ζημιών από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Επίσης, ζητά και την επίσκεψη όλων των απαιτούμενων για την καταγραφή διαδικασιών και την άμεση λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέν των παραγωγών. Ηλιοφάνεια αναμένεται για σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις εντάσσεως έως και 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, έξερε στάση στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, να μας ενημερώσει για την χτεσινή επίσκεψη του Περιφερειάρχη στην Καβάλα, όπου μεταξύ άλλων παραβρέθηκε και στην 21η ΕΜΟΔΕ, εκεί στο Κοκκινόχωμα, όπου της παραχωρήθηκε το ορμητήριό της κυριολεκτικά. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν. Δώστε μας μια εικόνα λίγο για αυτή την περιοδία, θα το πω κυριολεκτικά, του κύριου Τουψίδη στην Καβάλα.
2: Εντάξει, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Ο Περιφερειάρχης έρχεται συχνά πυκνά και είναι παρόν σε όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Βλέπετε ότι χθες κάναμε τον αγιασμό και ουσιαστικά ήταν η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του 21ου κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ. Η ΕΜΟΔΕ είναι μια εξειδικευμένη πυροσβεστική υπηρεσία η οποία έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αυτή υπήρχε περίπτωση να, επειδή η κεντρική, το κεντρικό κράτος λέει εγώ δεν έχω, βρείτε εσείς που θα τη στεγάσετε, βρείτε εσείς να στεγαστείτε, λες και είναι άλλο κράτος, άλλο σώμα, άλλη υποχρέωση. Και εμείς για να το κρατήσουμε στην Καβάλα παραχωρήσαμε ένα κτίριο της περιφέρειας, ουσιαστικά ξεβολεύοντας την τεχνική μας υπηρεσία και τα αρχεία της και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε στο Κοκκινόχωμα. Mm-hmm. Παραχωρήσαμε ένα διόροφο κτίριο, θυσιάζοντας δικές μας υπηρεσιακές ανάγκες. Τώρα από αυτό βέβαια το οποίο συμβαίνει, από τη μια μεριά μας χαροποιεί για τον απλούστατο λόγο ότι πάχουμε εδώ στα πόδια μας αχρίαστη να είναι την εξειδικευμένη πυροσβεστική για τις δασικές πυρκαγιές, η οποία θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε άλλο εκτός Καβάλας. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο είναι ένα ζήτημα είναι ότι συνολικά βέβαια η πυροσβεστική πρέπει να αλλάξει αυτή τη λογική. Δηλαδή τι θα γίνει αν ο Τοψίδης και ο Μαρκόπουλος λέγανε δεν μας νοιάζει, βρείτε και στεγαστείτε, θα την κλείνανε. Ή αν τυχόν πει αύριο ο δήμαρχος της Στάσης ότι σταματάω να πληρώνω το ενίκιο στο πυροσβεστικό κλιμάκιο, τι θα κάνουν δηλαδή. Αυτό το πέταγμα της μπάλας από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση ότι βρείτε και λύστε μου τα προβλήματα είναι μια λογική η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Και από την άλλη πλευρά εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι εμείς εδώ προφυλάσσοντας τα συμφέροντα της περιοχής μας, γιατί έχουμε και θάσο, έχουμε και περιαστικό δάσος Καβάλας και περιαστικό δάσος δικού και το δάσος της εξοχής, κάναμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να το κρατήσουμε εδώ στην περιοχή μας.
1: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Υπήρξε και μια υπογραφή σύμβασης, έτσι.
2: Για ένα έργο που θα γίνει στην Νέα Ηρακλήτσα, όπου ελπίζουμε να μην είναι τόπα και χθες, το λέω και σε εσάς, η ευχή μας είναι να πετύχουμε συνθήκες ασφαλούς οδήγησης και κλεισάκια και προσκυνητάρια εις μνήμη ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα τροχαία να μην ξαναδούμε ποτέ.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Βλέπετε ότι η περιφέρεια κάνει ό,τι μπορεί για την περιοχή μας και το κάνουμε όσο πιο εντατικά μπορούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος, μας ενημέρωσε για την περιοδία χθες του κύριου Τουψίδη στην Καβάλα.

0: Η ΔΕΙΑ Καβάλας προχωρά ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και έχει να κάνει με την διευθέτηση του χυμάρου στο Περιγιάλη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρόνη να μας ενημερώσει για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έργο. Πραγματικά είναι εξαιρετική σημασία για όλη την περιοχή εκεί που σιγά σιγά αναμορφώνεται. Κύριε Χρόνη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστά, σωστά και στους ακροατές σας. Όπως πολύ καλά είπατε, η περιοχή εκεί όχι απλά αναμορφώνεται και πλέον θα γίνει οικιστικά, θα αναπτυχθεί πάρα πολύ, γιατί η Καβάλα ξέρουμε όλοι ότι είχε μπουκώσει, αν μου επιτρέπετε τον όρο, σε ό,τι αφορά τον ιστό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη. Οπότε ο μόνος ελεύθερος χώρος να αναπτυχθεί η πόλη είναι προς το Περιγιάλη. Ο χύμαρος αυτός αφορά ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο πρέπει να γίνει εκεί, να ολοκληρωθεί ο Χ4, ο οποίος είχε κατασκευαστεί μέχρι ένα τμήμα του στο παρελθόν, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι επάνω. Και φυσικά αυτό ξεκλειδώνει το έργο της αποχέτευσης και των ομβρίων και της αποχέτευσης των λιμάτων για όλη την περιοχή του Περιγιαλίου. Εμείς έχουμε ένα έργο 4,8 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το ΣΒΑΑ, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί. Με το Χ4 τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση για το Περιφερειακό Συμβούλιο, οπότε αμέσως μετά θα πάρει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού γνωμοδοτήσουν και οι 9 φορείς, όπως το Δασαρχείο για παράδειγμα, το επόμενο διάστημα. Οπότε αμέσως θα ξεκλειδώσει και το μεγάλο έργο που αφορά την αποχέτευση για τα όμβρια και για τα λίμματα, για να μπορέσει να προχωρήσει και αυτό, γιατί ο μόνος χώρος που έχει αυτή τη στιγμή η πόλη της Καβάλας που κινδυνεύει από πλημμυρικά φαινόμενα είναι το Περιγιάλη. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή, flat, επίπεδη. Οπότε όταν κατεβαίνουν τα νερά από τα βουνά σε μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα, καθυστερούν να φύγουν προς τη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο και χρειάζεται αυτό το έργο της αποχέτευσης των ομβρίων, για να μπορέσει να φύγει πιο γρήγορα το νερό προς τη θάλασσα και να μην έχουμε πλημμύρες τα επόμενα χρόνια. Επειδή θα αναπτυχθεί λοιπόν, θα γίνουν πάντα οι υποδομές, αυτό έχουμε συμφωνήσει και με το Δήμο, και μετά θα μπορούν να χτίσουν άνετα οι άνθρωποι, αν και η ιδιωτική πρωτοβουλία τρέχει και μας κυνηγάει και καλά κάνει, η αλήθεια. Ήδη προχωράμε σε κάποια έργα σύνδεσης και ίδρυυσης και αποχέτευσης, αλλά αυτό το έργο θα δώσει οριστική λύση στην περιοχή και θα μπορούμε να έχουμε υποδομές για να μπορέσει να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια και η πόλη της Καβάλας ανατολικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Χρόνη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Χρόνης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Μας εξήγησε αναλυτικά για αυτό το τεράστιες σημασίες έργο στο Περιγιάλη.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στην κυρία Κορίνα Γανίτου από την πλευρά του Δήμου της Καβάλας, του Αναπτυξιακού Οργανισμού, υπεύθυνη και για θέματα τουρισμού, να μας ενημερώσει πώς εξελίσσεται η τουριστική περίοδος για την Καβάλα, για το Δήμο Καβάλας. Κυρία Γανίτου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστά, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να πούμε ότι η φετινή σεζόν δεν ξεκίνησε έτσι όπως αναμέναμε. Είχαμε μία μικρή πτώση της τάξεως τουλάχιστον του 10% σε σχέση με τα δεδομένα τουριστικής κίνησης της περσινής σεζόν. Αυτό οφείλεται αφενός και στον καιρό, που δεν μπορούσαμε κάτι να κάνουμε να το προβλέψουμε, γιατί είχαμε πολλές βροχοπτώσεις και αυτός είναι, όπως γνωρίζετε, ανασταλτικός παράγοντας για την τουριστική κίνηση της Καβάλας. Ήδη άρχισε λίγο να ανακάμπτει η κατάσταση από το εδώ και ένα δεκαήμερο, μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Οπότε η τουριστική κίνηση επανήλθε στα περσινά επίπεδα και σταδιακά βλέπουμε ότι έχουμε αυξημένες τουριστικές ροές. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε τουρίστες κατά βάση, όπως και κάθε χρονιά, από τα Βαλκάνια, αλλά μειώθηκαν πολύ, και αυτό το παρατηρούμε και στο Φρούριο από την επισκεψιμότητα, οι Βούλγαροι επισκέπτες. Κάτι που επίσης αναμέναμε ότι μπορεί να συμβεί σε έναν βαθμό λόγω του ευρώ, της εισόδου της Βουλγαρίας στο ευρώ. Οπότε ίσως είναι αυτό που να επηρέασε. Και φυσικά και ο πόλεμος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση που επηρεάζει τον τουρισμό συνολικά. Γι' αυτό μας το λένε και σε άλλες πόλεις της Καβάλας με τις οποίες συνομιλούμε. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολλούς Τούρκους επισκέπτες. Άρχισαν από την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου να έρχονται και οι Ρουμάνοι. Έχουμε κάποιους Σέρβους και κάποιους Πολωνούς επίσης επισκέπτες. Και ευελπιστούμε ότι τώρα έχουμε μπει σε έναν ρυθμό στην καρδιά του καλοκαιριού και της τουριστικής σεζόν και θα ξεκινήσουμε έτσι. Αυτό πάντως, να πω εδώ, αυτή η μείωση και η επιρροή και του πολέμου στον τουρισμό μας παρατηρήθηκε και τώρα την περασμένη εβδομάδα, Τετάρτη με Παρασκευή, που είχαμε πάει μια αποστολή του Δήμου Καβάλα στην Κύπρο για το project, το σύστημα marketing της πόλης της Καβάλας, και μιλήσαμε και με την Κύπρο και μας είπε και εκείνη ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι παρατηρούν αντίστοιχη μείωση άνω του 10% στην τουριστική ροή τη φετινή σεζόν. Οπότε βλέπουμε ότι σίγουρα και οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο επηρεάζουν και εμάς αναπόφευκτα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε τέλος αυτού του μήνα, τέλος της επόμενης εβδομάδας, τις πολιτιστικές μας δράσεις. Έχει ήδη φυσικά ξεκινήσει το Φεστιβάλ Φιλίππων, αλλά ξεκινάμε και κάνουμε και έχουμε για πρώτη φορά στην Καβάλα το Φεστιβάλ Μπύρας, που θα έχει φυσικά και άλλες δράσεις, αλλά κατά βάση γίνεται σε συνεργασία με την Ιρεμβέργη. Θα έχουμε εκπροσώπους από το Δήμο Ιρεμβέργης, έχουμε και τις απευθείας πτήσεις που βοηθούν στο να έχουμε τουρίστες και από Γερμανία, να φύγουμε πλέον μόνο και από τον περιορισμό αυτό του οδικού τουρισμού στα Βαλκάνια, από τα Βαλκάνια, και να επεκταθούμε και σε αγορές που κατά το παρελθόν έχουν αποδείξει ότι είναι υψηλότερου εισοδήματος. Οπότε με τις απευθείας πτήσεις και με το συγκεκριμένο φεστιβάλ και από τους όμορους δήμους και νομούς, αλλά και από το εξωτερικό, θα έχουμε προσέλευση κόσμου στην πόλη μας. Και από εκεί και πέρα, ακριβώς με αφορμή την επίσκεψή μας στην Κύπρο, είμαστε σε φάση υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέχρι τέλος του έτους ενός project, το σύστημα marketing της Καβάλας, που έχει μέσω μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στον τουρισμό και θα βοηθήσει στο να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες στον τουρίστα, στον επισκέπτη και στο Δημότη Καβάλας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και άλλου είδους και άλλου τύπου τουρισμό, που και θα ξοδεύει περισσότερο και θα μπορεί να επισκέπτεται την πόλη μας και εκτός τουριστικής σεζόν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς δεν μείναμε αλόβητοι από τις αρνητικές την πόλη μας και εκτός τουριστικής σεζόν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς δεν μείναμε αλόβητοι από τις αρνητικές

0: Πάμε τώρα στους εργαζόμενους, στους ΟΤΑ, της Καβάλας και του ΝΕΣΤΟΥ, στον πρόεδρό τους, τον κύριο Μανώλη Κοντοστέλιο, να μας ενημερώσει για μια στάση εργασίας που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι. Κύριε Κοντοστέλιο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σβεστά, σε εσάς, στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει στάση εργασίας την οποία κήρυξε και η αδειδική ομοσπονδία μας, ΟΕΟΤΑ, η οποία είναι από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου της 3ης 14 Ιουλίου. Έχει να κάνει με την πρόθεση της κυβέρνησης να προωθήσει τη σταγματική αναθεώρηση σε μια προσπάθεια να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, αποσπώντας την προσοχή του κόσμου από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που διέπουν και ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία, με πρώτο και καλύτερο αυτό το θέμα της ακρίβειας που κατατρώει τις μισθούς μας. Σε ό,τι αφορά τις αναθεωρητές διατάξεις, κύριε Σβεστά, εστιάζουμε σε τρία σημεία. Είναι το άρθρο 16 του συντάγματος, όπου εκεί η κυβέρνηση επιχειρεί να εμπορευματοποιήσει την παιδεία, επιτρέποντας την αθρώα είσοδο ξένων κολεγίων αμφιβόλου ποιότητας και αξιοπιστίας. Το άρθρο 79, το οποίο επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα, καθιστώντας τα πλέον μόνιμο χαρακτήρα με τις μνημονιακές περικοπές, να εξακολουθούν να κατέχουν περίοπτη θέση. Και τέλος το άρθρο 103 του συντάγματος, περί της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων όταν συνδέεται με την αξιολόγηση. Και επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο εδώ, όχι μόνο συντεχνιακά, θα το αναδείξω και επιτρέψτε μου λίγο να καταχρηστώ τον χρόνο σας. Θα μας αξιολογήσουν ποιοι, κυρία Σβεστά, αυτοί που έχουν να κριθούν στο δημόσιο από το 2013 και όλοι είναι με αποφάσεις αναπλήρωσης? Γιατί κυβερνώντες 7 χρόνια τώρα δεν πρόθεσαν ένα αξιοκρατικό σύστημα κρίσεων προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, έτσι ώστε να μας αξιολογήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί με βάση τις αξιολογικές κρίσεις του ΑΣΕΠ ή οποιοδήποτε άλλου αξιόπιστου φορέα ή του υπηρεσιακού συμβουλίου και πρέπει να μας κρίνουν οι ορισμένοι? Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Και ποια αξιολόγηση, αυτή που εισάγει στο δημόσιο κριτήρια αξιολόγησης πολυεθνικών επιχειρήσεων, περί ηγετικότητας, σωματικότητας και διάφορα άλλα νεφελώδη που οι φωστήρες του Υπουργείου μπορούν να τα καταλάβουν? Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Αν καταργηθεί η μονιμότητα, ποιος θα προστατεύσει υπαλλήλους σαν την κυρία Τιχεροπούλου και την κάθε κυρία Τιχεροπούλου πανελλαδικά από κάθε αφιονισμένο, επιτρέψτε μου την έκφραση, τραμπίσκο, ο οποίος όταν είναι αιρετός ή διορισμένος ή κυβερνών δεν τους κάνει στα χατήρια και έχει το δικαίωμα να συμμεταθέτει στο πρωτόκολλο χωρίς καν ηλεκτρονικό υπολογιστή? Η περιπέτεια της κυρίας Τιχεροπούλου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη σε εμάς, γιατί τι θα σημαίνει η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η μονιμότητα θεσπίστηκε για να μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να αντίσταται σε πιέσεις εξυπηρέτησης συμφερόντων. Αν λοιπόν ανθεί η μονιμότητα, τότε για ποια αξιοκρατία της ήδη χυμαζόμενης δημόσιας διοίκησης θα μπορούμε να μιλάμε? Άρα λοιπόν, επειδή το διακύβευμα είναι ύψιστο, αποτελεί μια σειρά ενεργειών οι οποίοι θα κλιμακωθούν όσο αρχίζει και λαμβάνει σάρκα και ωστά η συζήτηση στη Βουλή για τις αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος. Ο καθένας καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του έναντι του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων και έναντι της κοινωνίας, κυρία Σβεστά. Και ο καθένας θα λογοδοτήσει.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κοντοστέλιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ, Καβάλας και ΝΕΣΤΟΥ.

0: Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 25 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στον κύριο Κωστή Σιμιτζή, τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου της Καβάλας, να μας ενημερώσει αναφορικά με το νέο νόμο που ισχύει πλέον για τους Δήμους, για τις εκλογές, για να μας πει αν είναι σύμφωνος ή όχι και γιατί. Κύριε Σιμιτζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Δωσά, καλημέρα στα γραφεία σας και σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ως παλιός αυτοδιοικητικός θα σας μιλήσω και όχι ως πρόεδρο του Αναπτυξιακού εννοείται. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς έγινε κάτι σωστό. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει επιτέλους μια κωδικοποίηση αυτής της διάσπαρτης νομοθεσίας που υπάρχει και της πολυνομίας γύρω από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους και περιφέρειες. Αυτό είναι σωστό. Αλλά εκ των πραγμάτων βγήκε ένα τερατώδες νομοθέτημα, πολυσέλιδο, εκατοντάδων σελίδων, εκατοντάδων διατάξεων, που χρειάζονται μελέτη. Γιατί πάρα πολλά πράγματα μπήκαν και καινούργια, δεν είναι μονάχα τα παλιά, μπήκαν και καινούργια, και όλα αυτά χρειάζονται μελέτη και συζήτηση. Για να δούμε πώς θα εφαρμοστούν και αν είναι εφαρμόσιμα επίσης. Ένα από τα καινούργια πράγματα που σκέφτηκε ο νομοθέτης και ψηφίστηκε παρά τις αντιδράσεις των δημάρχων και των περιφερειακών, είναι το καινούργιο εκλογικό σύστημα, το οποίο σίγουρα την πρώτη φορά το 2028, αν εφαρμοστεί τελικά, γιατί όλη η αντιπολίτευση το κατήγγειλε και δήλωσε ότι δεν θα το εφαρμόσει σε περίπτωση που αλλάξει η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό το καινούργιο σύστημα θα εφαρμοστεί το 2028 και θα μπερδέψει πολύ κόσμο. Φαντάζομαι και εσείς έχετε ασχοληθεί πολλές φορές. Να θυμίσουμε λοιπόν στους ακροατές ότι όταν θα πάμε στην κάλπη το 2028 θα έχουμε δύο επιλογές. Όχι υποχρεωτικά. Έτσι, υποχρεωτικά ψηφίζουμε πάντοτε την πρώτη μας επιλογή, δηλαδή την παράταξη που θέλουμε να εκλέξει δήμαρχο και περιφερειάρχη από την άλλη πλευρά, από την άλλη κάλπη. Τώρα λοιπόν, αν θέλουμε, θα βάλουμε στον ίδιο φάκελο και ένα δεύτερο ψηφοδέλτιο που είναι υποτίθεται η δεύτερη επιλογή μας, το συμπληρωματικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή ψηφίζουμε την επιλογή Α για να γίνει δήμαρχος ή περιφερειάρχης και θα πούμε λοιπόν και την περίπτωση Β, το δεύτερο το συμπληρωματικό ψηφοδέλτιο, σε περίπτωση που η πρώτη μας επιλογή ατυχήσει κατά τα άλλα, μήπως εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης η δεύτερη μας επιλογή. Τώρα, αυτό το σύστημα έχει μονάχα να μπερδέψει. Είναι πρωτοφανές, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ακούστε, γιατί υπάρχει σε ένα κρατήριο εκεί κάπου χαμηλά στην πολυνησία. Έτσι, τώρα δεν ξέρω αν ήταν αστείσμος αυτό. Η ουσία είναι ότι εφαρμόζεται για πρώτη φορά στον κόσμο. Υπάρχει η συμπληρωματική ψήφος σε άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία, αλλά εκεί λειτουργούν και άλλα ζητήματα, τα οποία μην τα συζητάμε τώρα. Εκείνο το οποίο έχει ακουστεί και πράγματι πρέπει να ισχύει είναι ότι καταρχάς ευνοείται αυτός ο οποίος θα βγει πρώτος, αν δεν πιάσει δηλαδή το 43%, αυτός ο οποίος θα πιάσει 40% ή 35% ευνοείται. Και για ποιο λόγο ευνοείται? Γιατί στον δεύτερο γύρο, ας το πούμε, επιμέτρησης των ψήφων, τα συμπληρωματικά ψηφοδέλτια που θα μετρήσουν δεν θα είναι του πρώτου και του δεύτερου, αλλά θα είναι μονάχα των υπολείπων παρατάξεων που δεν θα έχουν μπει στο δεύτερο κύκλο κατανομής. Και αυτό είναι επίσης αρκετά μπερδεμένο, αλλά σίγουρα προκαλεί ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας και δημοκρατικότητας, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις, οι δεύτερες προτιμήσεις, όλων των άλλων ψηφοδελτίων. Άρα δηλαδή δεν θα ληφθεί υπόψη η προτίμηση όλου του εκλογικού σώματος, αλλά μονάχα ενός μέρους του εκλογικού σώματος. Θα ήταν δηλαδή πιο δημοκρατικό το σύστημα αν δεν υπήρχε αυτή η πονηρή διάταξη που δίνει πλέον πονή για τη συμπληρωματική ψήφο μονάχα στο τρίτο, στο τέταρτο και στο πέμπτο ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι εδώ θα δοκιμαστούν στην πράξη πολλά πράγματα το 2028. Επαναλαμβάνω, αν εφαρμοστεί αυτό το σύστημα τελικά. υπάρχουν θέματα. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, ακούστηκε ότι ευνοούνται οι τωρινοί δήμαρχοι και οι τωρινοί περιφερειάρχες. Ούτως ή άλλως, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε, ακόμα και το προηγούμενο σύστημα αυτό που εφαρμόστηκε στις τελευταίες εκλογές, πάντοτε ο υπάρχον δήματος, ο υπάρχον περιφερειάρχης έχει πάντοτε ένα μικρό πλεονέκτημα ακριβώς επειδή ασκεί διοίκηση. Τώρα, την άλλη ώρα, βέβαια, έχει και τα μειονεκτήματά του αυτό. Θέλω να μην τα συζητήσουμε σήμερα. Δεν είναι το
0: θέμα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Σιμτζή.
1: Μάστε καλά, κύριε Σιμτζή.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κωστής Σιμιτζής, πρώην δήμαρχος, νυν πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Καβάλας.

0: πολύ σύντομα να πάμε στον κύριο Αντώνη Μιτζάλη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, να μας ενημερώσει λίγο πώς εξελίσσεται η τουριστική περίοδος για το υπηρετικό τμήμα του νομού. Κύριε Μιτζάλη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος που έχουν όλες οι αγορές δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε στον Ιούλιο, στην καρδιά της περίοδου. Έχουμε ακόμα τη μισή σεζόν μπροστά μας. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα, το οποίο με τις... με τους δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή σίγουρα είχαν και αυτά τις επιπτώσεις τους. Εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με τις αγορές της Βαλκανικής όπως κάθε χρόνο. Έχουμε ενισχυθεί και από την αγορά της Τουρκίας και πηγαίνουμε εβδομάδα με τη βδομάδα. Θεωρώ ότι αν πιάσουμε τα περσινά νούμερα θα είναι μια επιτυχία για τη σεζόν και για την περιοχή. Κάποιες περιοχές δουλεύουν λίγο καλύτερα, κάποιες χειρότερα από πέρυσι, αλλά στο μέσο όρο πιστεύω ότι είμαστε κοντά στα περσινά.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Τώρα, με τους Τούρκους τι γίνεται? Με συζητήσεις που έχω με συναδέλφους σας μου λένε ότι φέτος έχουμε εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι που σας λέω, ότι δεν είναι μία αγορά η οποία... λειτουργεί εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε τουρίστες προέλευσης διαφορετικών χωρών. Ανάλογα με την χρονιά κάποια συμπληρώνει την άλλη, κάποια πηγαίνει καλύτερα, κάποια λίγο χειρότερα. Αυτό παρατηρούμε τώρα. Όπως αναφέρατε, η αγορά της Τουρκίας είναι λίγο ενισχυμένη φέτος, αλλά αυτό πάει και με την περίοδο και με την εποχή. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο διατρέχει όλη τη σεζόν. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι σε μέσο όρο, έχουμε μια σταθερή έτσι, σεζόν σε σχέση με την περσινή, αλλά σας λέω υπάρχουν αυξομοιώσεις ανάλογα με ακόμα και με την εβδομάδα και ακόμα και με την περιοχή. Πιστεύω ότι όταν κάνουμε ταμείο το Σεπτέμβριο θα δούμε. Είναι νωρίς να πούμε ακόμα.
0: Σίγουρα είναι πολύ νωρίς. Ακόμη ούτε στα μέσα Ιουλίου δεν είμαστε. Κοντεύουμε ας πούμε και έχουμε 1,5 μήνα μέσα στο νερό. Ναι. Με τους Βούλγαρους τι γίνεται? Γιατί βλέπουμε ότι όντως είναι μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Πολλοί το αποδίδουν στο γεγονός ότι μπήκε η χώρα τους στο ευρώ. Κάποιοι όμως λένε ότι έχουν αλλάξει προορισμό, τουριστικό προορισμό. Προτιμούν την Αλβανία για παράδειγμα.
1: Ναι, δεν βλέπουμε εμείς κάτι τέτοιο. Σαν ξενοδόχοι της Καβάλας δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Απέναντίας είμαστε μια περιοχή η οποία είναι πλέον μέσα στις προτιμήσεις τους, είτε για διακοπές είτε ακόμα και για επενδύσεις. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, δεν βλέπουμε μια μαζική μεταστροφή σε άλλες χώρες. Η Καβάλα είναι για αυτούς ένας αναπτυγμένος προορισμός. Είναι μια αγορά η οποία μας εμπιστεύεται. Εμείς από τη μεριά μας πρέπει να κάνουμε ό,τι σωστό πρέπει για να υποδεχτούμε τουρίστες είτε από τη Βουλγαρία όπως είπατε, είτε από την Τουρκία, είτε Έλληνες, και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας βοηθούμενοι από τις υποδομές και από τις όλους αυτούς που πρέπει να συνδράμουν ούτως ώστε να έχουμε μια καλή και ασφαλή τουριστική περίοδο.
0: Μάλιστα. Με δύο λόγια, οι Βορειοευρωπαίοι τι γίνεται? Έχουμε φέτος Βορειοευρωπαίους?
1: Και από εκεί στο αεροδρόμιο έχουμε κίνηση. Η πιο πολύ κατευθύνεται η οργανωμένη στο νησί της Θάσου. Αλλά αυτοί που ταξιδεύουν μεμονωμένα προτιμούν και την πόλη, προτιμούν και να εξερευνήσουν περιοχές γύρω από την πόλη και την ευρύτερη Ανατολική Μακεδονία. Βρίσκουμε το ενδιαφέρον σταθερό και από εκείνες τις αγορές. Δεν είναι μια χρονιά όπου έχουμε κάτι συγκλονιστικά αναπάντεχο ή διαφορετικό. Αυτό που υπάρχει είναι μια γενική έτσι τάση προς την τελευταία στιγμή, το οποίο το αναγνωρίζουν και όλοι οι προορισμοί. Με όλες αυτές τις ανησυχίες και τα γεωπολιτικά, ο κόσμος προτιμά να κλείσει η τελευταία στιγμή. Και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο που βλέπουμε τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και σας είπα ότι τελικά θα κάνουμε ταμείο το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να μην σας κουράζουμε, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την αναλυτική ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αντώνης Σιμιτζάλης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στην κυρία Ανθή Χατζηβρατζή, την αντιδήμαρχο παιδείας, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται με τα σχολεία, γιατί μάθαμε ότι ήδη ξεκίνησε ο Δήμος της Καβάλας συντηρήσεις στα σχολεία. Καλά ακούσατε. Ακόμη δεν έκλεισαν τα σχολεία και μπράβο στο Δήμο της Καβάλας. Κύριε Χατζηβρατζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, καλημέρα σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Ναι, το καλοκαίρι όπως πάντα, αλλά φέτος ένα παραπάνω, mm-hmm. είναι περίοδος εντατικής δουλειάς τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά, ώστε να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες. Όχι μάλλον σε όλες, αυτές που απαιτείται. Και, mm-hmm. Ναι, έτσι. Ήδη δηλαδή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει καταγράψει τις ανάγκες σε αρκετά σχολεία και έτσι οι εργασίες σε κάποια έγιναν. Έχουν τελειώσει, όπως το 5ο Δημοτικό, παραδείγματος χάρη, οι προσώψεις, οι σοβάδες και όλα αυτά εδώ που γίνανε. Στο πρώτο λύκειο και πάνω το γυμναστήριο και αυτό οι υγρασίες που γίνονται. Και κάποιες άλλες δρομολογούνται όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνουν. Και όλα αυτά βέβαια έτσι με στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση συνδικών για τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς. Τώρα και ένα ακόμη σημαντικό έργο που ξεκινάει είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο έργο ενεργειακής αναβάθμισης, όπως επίσης και εργασίες που αφορούν τη στατικότητα και την ενίσχυση του σχολείου. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το σχολικό περιβάλλον. Θα μειώσει το ενεργειακό κόστος, θα μπουν δηλαδή κουφώματα, θα μπουν φωτοβολταϊκά, θα σύστημα ψύξης θέρμανσης. Οπότε θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα ενισχύσει και την ασφάλεια του σχολείου. Τι άλλο, εγώ παρακολουθώ καθημερινά την εξέλιξη των παρεμβάσεων, μιλάω καθημερινά με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τις υπηρεσίες τον κύριο Τσεκμέζογλου και προτεραιότητα όλων στο Δήμο είναι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι μαθητές να επιστρέψουν σε σχολεία πιο ασφαλή και πιο λειτουργικά.
0: Έτσι.
1: Έτσι, όπως σας είπα όμως, όπου κρίνεται απαραίτητο και όπου είναι τα πιο επίγοντα να γίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, η δουλειά στα σχολεία δεν σταματά καθημερινά. Βρίσκονται και αυτό εδώ, αυτά τα συνεργεία, το οποίο είναι, αποτελούνται από ελοχρωματιστές, από συντεράδες, από οικοδόμους και κάνουν ό,τι εργασίες απαιτείται στα σχολεία που αποφάσισαν ότι θα γίνουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι έπρεπε να γίνει και το κάνατε στην ώρα του κυρία Χατζηφρατζή. Φαντάζομαι
1: ναι,
0: ότι...
1: Νομίζω.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι ναι, όντως είναι στην ώρα του, ειδικά φέτος, γίνονται σοβαρές και ουσιαστικές εργασίες.
0: Φαντάζομαι μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα έχετε τελειώσει όλες τις εργασίες.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω και εγώ, γιατί η παιδεία όντως, κυρία Σβεστά, αποτελεί προτεραιότητα και στόχος είναι η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τις καλύτερες συνθήκες για όλα μας τα παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Ανθή Χατζηφρατζή, αντιδήμαρχος παιδείας Δήμου Καβάλας.

0: Θα δώσουμε συνέχεια τώρα να πάμε στον Γενικό Γραμματέα της ΑΔΔΗ Καβάλα, τον κύριο Τζεράκη Θωμά, να μας ενημερώσει αναφορικά με μια στάση εργασίας που έχουν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσουν από τις 11 το πρωί. Κύριε Τζεράκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Ναι, καλημέρα. Στις 12 είναι η στάση εργασίας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακρεατώς σας. Ναι, στις 12 θα γίνει η στάση εργασίας. Αυτή η στάση εργασίας αφορά είναι τετράωρη στάση εργασίας και αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος που προσπαθεί να περάσει εν μέσω καλοκαιριού και θέρους η κυβέρνηση. Και μάλιστα σε ένα από τα ζητήματά της, το άρθρο 103, επιχειρεί την άρση της μονιμότητας. Αυτό το θεωρούμε κόκκινη γραμμή για μας, δεν το συζητάμε καν. Φυσικά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, η εμπορευματοποίηση της παιδείας, και άλλα αντιλαϊκά μέτρα, και γι' αυτό θα βρισκόμαστε σήμερα στις 12 η ώρα στην Ομαρχία. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους δημοσίους υπαλλήλους να βρεθούν να στηρίξουν την στάση αυτήν, γιατί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν μπορούν, ιδίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν μπορούν να περνάνε τέτοια μέτρα, αλλά και γενικώς δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε ως δημόσιοι υπάλληλοι την άρση της μονιμότητας. Προσπαθεί η κυβέρνηση να μας γυρίσει στην εποχή της πλατείας Κλαθμόνος, που πήγαιναν εκεί οι δημοσίοι υπάλληλοι και μόλις έφευγαν, μόλις γινόταν η αλλαγή της κυβέρνησης, πήγαιναν εκεί για να κλάψουν τον πόνο τους. Αυτά από μένα.
0: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, πράγματι αυτό είναι το κόκκινο πανί, δηλαδή η άρση της μονιμότητας, γιατί όπως μου είπε και ένας συνάδελφός σας, μπαίνουν και κάποια κριτήρια με τα οποία δεν συμφωνείτε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των εργαζομένων στο δημόσιο.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Δεν το συζητάμε. Η αξιολόγηση τουλάχιστον από την πλευρά όλης της πλευράς της ΑΔΔΗ, κυρίως των εκπαιδευτικών που εκεί η τάση είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχουμε παραδείγματος χάρη και στις 20 του μηνός στην Κομωτινή θα βρεθούμε εκεί για συμπαράσταση, βέβαια εκεί με το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών, για συμπαράσταση των εκπαιδευτικών που βρισκόνται τώρα σε μία φάση για να τελεσιδικήσει το αποτέλεσμά τους όσον αφορά την αξιολόγηση και την άρνησή τους να κάνουν αξιολόγηση. Ναι, είναι κόκκινη γραμμή για μας, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα. Και όπως επίσης μου έχει πει η συνάδελφός σας, αυτό έρχεται μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού με σκοπό έτσι να αποπροσανατολίσει, έτσι μου είπε τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη.
1: Να αποπροσανατολίσει.
0: Την κοινή γνώμη, δηλαδή για να μην το πολύ καταλάβουν ας πούμε, οι πολίτες και γενικά...
1: Αυτό είναι γεγονός. Τα τελευταία χρόνια, αν το δείτε, είναι σύνηθες το φαινόμενο να προσπαθεί η κυβέρνηση, αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να φέρει νόμους αντιεργατικούς κατά τη διάρκεια του καλοκαίριου. Που, κακά τα ψέματα, ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται στις διακοπές του. Δεν διαβάζει. Δεν ακούει ραδιόφωνο, δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν μπαίνει τόσο συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ενημερωθεί. Και προσπαθεί να τα περάσει έτσι. Καταλαβαίνετε ότι, φανταστείτε ότι σήμερα κάνουμε εμείς μια κινητοποίηση που η εκπαιδευτική, τουλάχιστον ο δικός μου ο κλάδος, λείπει από τα σχολεία. Πώς να ενημερωθεί? Ούτε καν μπορεί να γνωρίζει ότι η σημερινή στάση εργασίας υπάρχει. Καταλάβατε. Άρα είναι εντελώς unfair από την πλευρά της κυβέρνησης να τα φέρνει όλα αυτά εν μέσω καλοκαιριού. Το θεωρούμε εντελώς unfair.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Όχι. Το μόνο που λέω είναι με την ευκαιρία που μας καλέσατε στις 12 η ώρα, όσοι μπορούν, όσοι συνάδελφοι θέλουν και μπορούν να έρθουν στις 12 ώρα, στις 12 η ώρα για την στάση εργασίας της ΑΔΔΗ.
0: Ωραίοτατα. Καλή επιτυχία.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ήταν ο κύριος Τζεράκης Θωμάς, Γενικός Γραμματέας του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ στην Καβάλα. Είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε με τον κύριο Τζεράκη.

Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή. Να κάνουμε μία ανασκόπηση πρωτού ολοκληρώσουμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Να πούμε για τα τουριστικά, όπως ακούσατε από δύο στελέχη, από τον κύριο Μιτζάλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Καβάλας, ότι τα πράγματα είναι ικανοποιητικά για την Καβάλα. Δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με πέρυσι ό,τι αφορά το τουριστικό κύμα. Και το ευχάριστο, όπως παραδέχτηκε, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους, πολύ περισσότερους σε σχέση με πέρσι. Αυτοί κάνουν τη διαφορά. Επίσης μας ενημέρωσε ότι και οι Βούλγαροι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δεν ισχύει αυτό ότι υπάρχει μετατόπιση των Βούλγαρων τουρσών προς άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα στην Βουλγαρία. Και επίσης μας τόνισε ότι και οι Βορειοευρωπαίοι προτιμούν και πάλι την περιοχή μας. Αυτοί έρχονται μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Κορίνα Γανίτο από την πλευρά του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου της Καβάλας, η οποία μας ενημέρωσε ότι σταδιακά φτάνουμε στα περσινά επίπεδα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τουριστών που προτιμούν την περιοχή μας, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο. Είχαμε μια μικρή κάμψη 10% με την έναρξη της τουριστικής περιόδου λόγω των βροχοπτώσεων και λόγω των πολέμων. Παρ' όλα αυτά, πλέον ανακάμπτει το βήμα σε ό,τι αφορά τους τουρίστες γενικότερα για το χερσαίο κομμάτι του νομού της Καβάλας. Από την άλλη, έχουμε και αυτές τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, όπως μας ανέφεραν οι εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ, ο πρόεδρος, ο κύριος Κοντοστέλιος Μανώλης και ο γενικός γραμματέας της ΑΔΔ, ο κύριος Τζεράκης Θωμάς. Πρόκειται για κινητοποιήσεις που έχουν να κάνουν με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Και τέλος, να πούμε ότι υπάρχει έτσι και μια κινητικότητα και στην Θάσο από την πλευρά των ξενοδόχων εκεί, όπως μας ενημέρωσαν. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και θα κλείσουν ταμείο στο τέλος της τουριστικής περίοδου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τέλος, ό,τι αφορά την αγορά της Καβάλας και γενικά τις αγορές όλων των τεσσάρων δήμων του νομού της Καβάλας, από χτες έχουμε εκπτώσεις. Η πόλη της Καβάλας υποδέχτηκε τις εκπτώσεις ζωηρά. Χτες είχαμε σημαντική κίνηση αγοραστική στα καταστήματα της Καβάλας και ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτό μέχρι το τέλος των εκπτώσεων στο τέλος του Αυγούστου. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους Ρένα Πανταζόγλου και Κώστα Λουκούμη. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας. Κοντά σας και πάλι αύριο στις 9 με την πρωινή μας διαδρομή. Ωστότε, να περνάτε καλά.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑΚ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Στην ανακρίτη αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σβήνει σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων, τα οποία μίλησαν για θριασύτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Ταχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλιων. Το βράδυ εξάλλου θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Έξερεται η ουδιαίτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, την οποία θα παρακολουθήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρέλαση ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Γίνεται αγώνας δρόμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμυράς. Οι πολίτες πρόσθεσε έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 17 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, υμπόρες, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμη βόρη, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καβάλας, δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, σε μια κοινή εκπομπή μέχρι τις 12. Είναι ο χάρτης επικαιρότητας που θα σας κρατήσει συντροφιά τις επόμενες δύο ώρες με θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Είναι η Ρένα Πανταζόπουλου στο μικρόφωνο, αλλά είναι και ο Κώστας Λουκούμης.
1: Γιατί το χαρακτηρίζει έκπληξη?
0: Γιατί πάντα μια εκπομπή είναι έκπληξη, αν θα είσαι παρόν ή όχι. Το ξέρουμε.
1: Ευχάριστη,
0: αυτό.
1: Ελπίζω.
0: Και είναι πάντα ευχάριστη έκπληξη να σε έχουμε μαζί. Όπως πολύ καλή είναι η συντροφιά που δημιουργούμε όλοι μαζί εδώ, με τον Μάκη Μητάκο και τη Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου και με την υποστήριξη των συναδέλφων των δύο περιφερειακών σταθμών με τα ρεπορτάζ τους, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το ακροατήριό μας. Και να πούμε λίγο, να δω λίγο τις συχνότητες. Να πούμε ότι μας ακούτε από τους 96 και 3 στα FM, από την ΕΡΤ Καβάλας, από τους 101 και 103,5 στα FM, από την ΕΡΤ Ορεστιάδας
1: και διαδικτυακά μέσω του erteco.gr, από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Πού ήσουν χθες?
1: Μέχρι τη Δράμα, μία βόλτα.
0: Τι ακριβώς έκανες?
1: Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και του τηλεοπτικού αλλά και για την περίμετρο, καθώς εκεί ο Δήμος της Δράμας παρέχει οικονομικά κίνητρα στους παθολόγους γιατρούς να έρθουν στο νοσοκομείο της πόλης προκειμένου να τους τελεχώσουν, γιατί τα τελευταία χρόνια οι διαγωνισμοί δεν είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον των γιατρών. Έτσι λοιπόν ο Δήμος της Δράμας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χορηγεί μία επιδότηση, να το πούμε, μια επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ σε παθολόγο γιατρό, προκειμένου να έρθει σαν οικονομικό κίνητρο στη Δράμα. Είναι μέχρι 1.500
0: είναι
1: ευρώ.
0: Είναι τύπο βάουτσερ για στέγαση.
1: Ναι, δεν είναι μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για σύτηση και στέγαση. Δηλαδή είναι 400 ευρώ για σπίτι και 800 ευρώ για σύτηση.
0: Προσαυξανόμενο ανάλογα αν υπάρχει σύζυγος και παιδιά.
1: Ακριβώς. Ναι, και ήδη υπήρξε ενδιαφέρον. Έχει έρθει ένας παθολόγος και από ό,τι λένε υπάρχει ενδιαφέρον και για δεύτερο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Έτσι, τοπικές κοινωνίες σηκώνουν τα μανίκια, παίρνουν αποφάσεις για να υποστηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι η αλήθεια ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική κοινωνία είναι αυτή που λύνει τα μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς η κεντρική διοίκηση κοιτάζει άλλα πράγματα σε γενικές γραμμές. Είναι άλλη η εμβέλεια των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Οπότε όταν φτάνουμε στο τοπικό, εκεί χρειάζεται αρκετή πίεση από την τοπική κοινωνία και δράση, όπως έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και το λέω γιατί βλέπουμε και την περίπτωση της Καλαμίτσας, της πλάστης Καλαμίτσας στην Καβάλα. Πόσο δύσκολα κινούνται οι διαδικασίες με τη ΣΕΤΑΔ για να έλθει στο Δήμο αυτό το κομμάτι που συμφωνήθηκε, και τι θα κάνει η ΕΤΑΔ με το υπόλοιπο το κομμάτι, το οποίο τώρα ακόμη είναι σε πολύ κακή κατάσταση, και ένα σωρό άλλα κτίρια τα οποία είναι.
1: Και μιλάμε για χρόνια να τρέχει αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, μία παραλία, μία τοπική αστική παραλία, η οποία εξυπηρετεί τον κόσμο, όχι μόνο της Καβάλας, της Δράμας, εξυπηρετεί και τους επισκέπτες, γιατί είναι μία κοντινή παραλία στο κέντρο της πόλης. Πόσο μάλλον τα κτίρια που υπάρχουν, και δεν υπάρχουν μόνο στην Καβάλα και στη Δράμα, υπάρχουν σε όλη την χώρα, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Κτίρια τα οποία έχουν αδειάσει για οποιοδήποτε λόγο, δικαστικό μέγαρο στην Καβάλα, ας πούμε. Και ακόμη γίνεται το μπλέξιμο των υπηρεσιών. Όχι, είναι δικό μου, είναι δικό σου, και τι θα το κάνεις και πώς θα το κάνω, και εγώ θα το κάνω και εσύ θα το κάνεις, και δεν γίνεται τίποτα, και δώσουμε ένα πρόγραμμα τι να γίνει. Η περίπτωση του νοσοκομείου, για παράδειγμα, είναι και ιδιαίτερα χαρακτηριστική κάποιας ολιγορίας ενδεχομένως και της τοπικής κοινωνίας, θα έλεγα εγώ. Γιατί ξέραμε 10 χρόνια πριν ότι θα αλλάξει, θα στεγαστεί αλλού το νοσοκομείο. Χτιζόταν το νοσοκομείο επί μία δεκαετία. Και στη συνέχεια όλες οι υπηρεσίες μεταφέρθηκαν εκεί. Και έμειναν δύο κτίρια, τρία. Το ένα ανήκει σε ιδιώτη ιατρική εταιρεία.
1: Το παλιό νοσοκομείο στο Καρνάγιο και το σανατόριο, λες.
0: Και το σανατόριο που είναι δύο κτίρια. Το ένα ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, έχω την αίσθηση, και το άλλο ανήκει στο. Δεν ξέρω πού αλλού. Και το άλλο ανήκει στην ιατρική εταιρεία, η οποία κάπως το διαχειρίζεται ή θα το διαχειριστεί. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια και αδειάζουν και ρημάζουν και λαιλατούνται και αποτελούν και μια αιστεία μόλυνσης μέσα στη πόλη και αυτό δεν είναι εξαίρεση, είναι πάγια τακτική.
1: Και το ίδιο ισχύει και για τις καπνοποθήκες, αν θες να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πώς έχουμε διαχειριστεί το κομμάτι των καπνοποθήκων, νομίζω η Ξάνθη εκεί έχει κάνει καλή δουλειά. Είχε γίνει καλή δουλειά και από την τοπική αυτοδιοίκηση που πήρε. Εδώ το πρόβλημα στη περιοχή της Καβάλας και της Δράμας με τις καπναποθήκες, κυρίως στην Καβάλα, οι πολλές καπναποθήκες είναι ότι ανήκουν σε ιδιώτες, είναι μπλεγμένες, έχουν μπει και τράπεζες στη μέση. Είναι το ιδιοκτησιακό που δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Βεβαίως ξεκινήσαμε και ξεφύγαμε. Εμείς θα δούμε την επικαιρότητα, θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν την ευρύτερη περιοχή μας. Ο καιρός είναι όλο εκπλήξεις. Τη μισή Καβάλα έβρεχε, στην άλλη μισή δεν έβρεχε.
1: Στην πόλη δεν έβρεξε χθες πάντως.
0: Ποια είναι η πόλη, πώς το λες εσύ το πόλη?
1: Στον αστικό ιστό, δηλαδή από Περιγιάλη μέχρι Καλαμίτσα.
0: Περιγιάλη έβρεξε, Καλαμίτσα δεν έβρεξε.
1: Ναι. Εγώ που είμαι στην διάμεση, στο κέντρο βροχή δεν είδα.
0: Ναι, έβρεξε στην ανατολική πλευρά, στη δυτική δεν έβρεξε.
1: Και Νέστο και Θάσο έβρεξε.
0: Ναι, ακόμα και, ακόμη και το θεατρικό που ήταν παρουσιαστής στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης αναβλήθηκε για αύριο Τετάρτη. Έχουμε νέα ημερομηνία για τη Μύδια που την Κυριακή που έβρεξε στους Φιλίππους δεν έγινε η δεύτερη παράσταση που θα γίνει αυτή την Κυριακή. Θα τα πούμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Και τι γίνεται με τον καιρό?
1: Με τον καιρό, εντάξει, δεν μπορείς πλέον να το προβλέψεις, γιατί αυτό το συνειδητοποίησαμε την Κυριακή. Γιατί δεν είχε υποψιαστεί κανείς αυτό που θα ερχόταν. Μάλιστα, Κυριακή απόγευμα, γύρω στις 6, είχα δει ένα βιντεάκι από φίλους στα social media από τις Σέρες που έριχνε καρυκλοπόδαρα, άνοιξαν οι ουρανοί. Μετά κατευθύνθηκε προς Πέραμο, μέχρι που ήρθε και στην Καβάλα. Και για ένα 20 λεπτό μισάωρο ήταν που τα σάρωσε όλα. Χθες, όπως είπες, υπήρξε μια αστάθεια. Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο για σήμερα τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή στους 25-26 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις εκεί μεσημερό απόγευμα. Ίσως κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. 3-5 από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, βαθμία μεταβλητή 3-4.
0: Όπως λέει και η συνάδελφος η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος του World News, την παρακολουθώ καθημερινά και προσπαθώ να δω, επειδή δίνει και για τις επόμενες μέρες, πάντα κρατάει το ενδεχόμενο κάποιας μπόρας, κάποιας αστάθειας του καιρού. Και παρότι και πάντα βρίσκεται τα βορειοανατολικά τμήματα βρίσκονται μέσα σε αυτή την πρόβλεψη. Μαζί με τμήματα της Πελοποννήσου, ας πούμε, για σήμερα. Λέει ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τμήματα, καθώς και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Εκεί δίνει και πιθανότητα από τοπικές μπόρες. Αλλά είμαστε πάντα μέσα σε αυτή την πρόβλεψη ότι ενδεχομένως κάτι θα συμβεί.
1: Ναι. Πάντως, όπως είπε και ένας φίλος, έχουμε διανύσει το μισό καλοκαίρι και ακόμη δεν ζοριστήκαμε από ζέστη στο βραδινό ύπνο.
0: Ναι.
1: Καλό αυτό, να δούμε η συνέχεια τι θα έχει.
0: Ναι, τον αντίον όμως έχουμε αυτές τις βροχές, οι οποίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα.
1: Στις καλλιέργειες, στα Μπέλια ειδικά, τους ανθρώπους εκεί, όπως λέγαμε τις προάλλες, στον Δήμο Παγκαίου, στους Αμπελώνες, από τον Περονόσπορο, είναι μεγάλη ζημιά. Και δεν φαίνεται να περιορίζεται, να σώζεται κάτι. Μας έλεγαν και οι εμπελοκαλλιεργητές για μια έκθεση περίπου 30.000 στρεμάτων, που το 80% της παραγωγής υπέστη σοβαρότατες ζημιές.
0: Βλέπω ότι η κορύφωση της ζέστης αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Οπότε φαίνεται να ανεβαίνει τότε η θερμοκρασία, αλλά θα δούμε.
1: Ιούλιος είναι. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε.
0: Ναι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και από Δευτέρα, βέβαια, δροσίζει πάλι. Για να δούμε. Απρόβλεπτο.
0: Αυτά όσον αφορά το ξεκίνημα της εκπομπής και αυτά που έχουμε να σας δώσουμε για την αρχή. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και να δούμε και τα θέματα μας.

0: σε μια μορφή του ελληνικού αθλητισμού, η οποία είναι
1: ξεπέραστη.
0: Κορυφαίες μορφές. Μιλάμε για τον Νίκο Γκάλη και θα θυμίσουμε, με πόνο θυμάται η Βόρεια Ελλάδα, είναι αλήθεια αυτή την ιστορία, θα θυμίσουμε τις 14 Ιουλίου του 1992, όταν ο Νίκος Γκάλης παρουσιάστηκε επίσημα ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μετά από 13 χρόνια και 14 τίτλους με τον Άρη, ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας της εποχής άφηνε τη Θεσσαλονίκη, κατέβαινε στην Αθήνα σε μία κίνηση με ισχυρό αγωνιστικό και συμβολικό αντίκτυπο. Ο Γκάλης είχε ταυτιστεί απόλυτα με τον Άρη και μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη είχε οδηγήσει την ομάδα και τους αρκετά άλλα παιδιά στην κυριαρχία εκτός συνόρων και σε τρία διαδοχικά Final Four του κυπέλλου πρωταθλητριών, επιτρέποντας τη Θεσσαλονίκη να είναι το επίκεντρο του ελληνικού μπάσκετ. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι αναμετρήσεις του Άρη με τον ΠΑΟΚ καθήλωναν όλη τη χώρα, ενώ οι δύο ομάδες πρωταγωνιστούσαν στην Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 92 όμως, η σχέση του Γκάλη με τον Άρη έφτασε στο τέλος της. Η τότε διοίκηση των Κιτρινόμαυρων, που επιχειρούσε να περιορίσει τα οικονομικά ανοίγματα του συλλόγου, του πρότεινε, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, είτε μείωση αποδοχών, είτε αποχώρησή του από την ενεργοδράση και την ανάληψη των ακαδημιών. Ο 35χρονος τότε Νίκος Γκάλης πίστευε ότι μπορούσε να αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο ακόμη και τότε και έτσι απέρριψε την πρόταση. Για την απόκτησή του ενδιαφέρθηκαν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, όμως ο Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος κινήθηκαν αποφασιστικά. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, το τριετές συμβόλαιο έφτανε το 1 δισεκατομμύριο δραχμές.
1: Πρωτοφανές για την εποχή τότε.
0: Πρωτοφανές. Η συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη σε δείπνο στη Νέα Κρίνη. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στο Χίλτον στις 14 Ιουλίου. Βάζω το μυαλό και την πείρα μου για να γίνει ο Παναθηναϊκός ομάδα πρωταθλητισμού, δήλωσε τότε ο Γκάλης, και έτσι έγινε.
1: Ναι, ήταν όπου ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε σιγά σιγά να πρωταγωνιστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
0: Ναι, ήταν, η επίδραση ήταν άμεση. Στην πρώτη του σεζόν σημείωσε κατά μέσο όρο 21,8 πόντους. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και στην κατάκτηση του κυπέλλου το Ελλάδας. Στον τελικό του 93 απέναντι στον Άρη πέτυχε 36 πόντους ο Νίκος Γκάλης. Αυτή κάθε πόντος είναι και καρφή ήταν. Συμβάλλοντας καθοριστικά στην νίκη των πράσινων με 96-89 και στον πρώτο τίτλο τους μετά το 86. Την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Final Four.
1: Ήταν το Final Four στο Τελαβίβ, αν θυμάμαι καλά.
0: Και εκεί ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή πορεία ως κορυφαίος σκόρερ και πασέρ της διοργάνωσης. Δεν ήρθε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, όμως ο σύλλογος είχε επιστρέψει πια στο προσκήνιο.
1: Έρθε λίγο αργότερα, εντάξει. Άνοιξε το δρόμο.
0: Να θυμηθούμε κάτι που δεν το θυμόμουν, είναι η αλήθεια, ότι το τέλος της καριέρας του Νίκου Γκάλη ήταν άδοξο ένα χρόνο αργότερα, όταν συγκρούστηκε με τον τότε προπονητή, τον Κώστα Πολίτη, με αφορμή έναν αγώνα και αποχώρησε από το γήπεδο και δεν αγωνίστηκε ξανά. Το Σεπτέμβριο του 1995 ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του, δηλώντας ότι έφευγε πικραμένος από το άθλημα που αγάπησε. Όμως, αυτή η μεταγραφή ουσιαστικά ήταν μεταγραφή αναγέννηση όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα του μπάσκετ στην Αθήνα. Γιατί μέχρι τότε η Θεσσαλονίκη κρατούσε τα σκέπια. Και μετατοπίστηκε έτσι η ισχύ του ελληνικού μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, όπου τα επόμενα χρόνια Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κυριαρχούσαν εντός και εκτός συνόρων.
1: Και απλά για την ιστορία να πούμε ότι καλό είναι που βλέπουμε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια ΠΑΟΚ και Άρη να βάζουν χρήματα, να κάνουν επενδύσεις, να φέρουν παίκτες και να υπάρχει, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, ανταγωνισμός και να μην υπάρχει μόνο το δίπολο της Αθήνας, Ολυμπιακός, ναι. Παναθηναϊκός.
0: Φυσικά, φυσικά. Πάμε να δούμε λίγο και κάποιες άλλες ημερομηνίες σαν σήμερα, 14 Ιουλίου 1789. Το θυμάσαι από το σχολείο, 1789, Γαλλική Επανάσταση.
1: Ναι.
0: Πέφτει η Βαστήλη στο Παρίσι, καθώς το εξεγερμένο πλήθος καταλαμβάνει το φρούριο σύμβολο της απολυταρχίας στις 14 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Η άλωση της Βαστήλης με βαρύ φόρο αίματος γίνεται εθνικό σύμβολο ελευθερίας της Γαλλίας και έκτοτε τιμάται ως εθνική γιορτή. Και έχουμε και, και μερικά χρόνια αργότερα, το 1795, τον Ρουζέ Ντελίλ να τραγουδά για πρώτη φορά τη Μασαλιώτιδα, η οποία στη συνέχεια υιοθετήθηκε και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Είχε γραφεί τρία χρόνια νωρίτερα, το 1972. Έχουμε το 1867 τον Άλφρεντ Νόμπελ να παρουσιάσει τη δυναμίτιδα ενώπιον των Άγγλων ειδικών. Ήταν η απαρχή της χρήσης των εκρηκτικών. Το σκεφτόταν για τη βιομηχανία και έφερε επανάσταση στα έργα υποδομής και στην εξόρυξη, αλλά όπως είδαμε τελικά η δυναμίτιδα χρησιμοποιήθηκε στους πολέμους, κάτι το οποίο έφερε βαρέως ο Άλφρεντ Νόμπελ και νομίζω είναι και ο λόγος που έκανε, δημιούργησε

0: τα βραβεία Νόμπελ. 1874, μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά στο Σικάγο, καταστρέφοντας 812 κτίρια και προκαλώντας το θάνατο 20 ανθρώπων. Η καταστροφή ανέδειξε τις αδυναμίες της πόλης στις πυροσβεστικές υποδομές, οδήγησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Σικάγου σαν σήμερα. Και επίσης είχαμε και την κατάρρευση το 1902 του ιστορικού καμπαναριού της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Το μνημείο ανοικοδομήθηκε αργότερα ως πιστό αντίγραφο, διατηρώντας όμως τη συμβολική του αξία για την πόλη. 1905 η Κρητική Βουλή απευθύνει έτοιμα στις μεγάλες δυνάμεις για την κύρωση της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Αυτή η απέτηση θα ολοκληρωθεί πολύ αργότερα, το 1913. Έχουμε το 1913 κατά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο το στρατό να εισέρχεται νικηφόρα στην Κομωτινή. Είχαμε την πρώτη απελευθέρωση της Κομωτινής. Η απελευθέρωση, τα ελευθερία της Κομωτινή τα γιορτάζει τον Μάιο, 14 Μαΐου, όταν απελευθερώθηκε οριστικά. Είχαμε το 1921 δύο Ιταλοαμερικανούς αναρχικούς που καταδικάστηκαν σε θάνατο μετά από μια πολύκροτη δίκη που έγινε στην Μασαχουσέτη και η υπόθεση τους προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαδήλωναν θεωρώντας ότι οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν λόγω της μεταναστευτικής τους καταγωγής και των ριζοσπαστικών τους πεπιθήσεων και όχι βάσει αδειάσεις των στοιχείων, και ήταν και πολλοί διανοούμενοι και συγγραφείς και ηγέτες που παρενέβησαν υπέρ τους. Η δίκη δε μένει σύμβολο, ως σύμβολο δικαστικής πλάνης και προκατάληψης απέναντι στους μετανάστες και τους πολιτικούς αντιφροντούντες. Να πάμε στο 1958, όταν η μοναρχία στο Ιράκ ανατράπηκε με αιματήρια επανάσταση. Ο Αμπντάλ Καρίμ Κασίμ ανέλαβε την εξουσία, κήρυξε στη χώρα δημοκρατία και σηματοδότησε με την ανατροπή και την εκτέλεση του βασιλιά Βαϊσάλ του δεύτερου, σηματοδοτήθηκε και το τέλος της Βρετανικής επιρροής και ριζικές αλλαγές στο πολιτικό τοπίο της πολύπαθης που εξακολουθεί παραμένει πολύπαθη Μέση Ανατολή. Έχουμε το 1965 το διαστημόπλοιο Mariner 4 να προσεγγίζει τον Άρη και να στέλνει τις πρώτες σκοτεινές φωτογραφίες του πλανήτη. Έχουμε το 1992 μια απόπειρα δολοφονίας της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη σε βάρος του τότε Υπουργού Οικονομικών του Γιάννη Παλαιοκρασά με επίθεση ροκέτα στο κέντρο της Αθήνας. Γίνεται αιτία να χάσει τη ζωή του ένας 20χρονος φοιτητής, ο Θάνος Αξαρλιάν, που περνούσε τυχαία από το σημείο αυτό. Σύμβολο τυφλής βίας της τρομοκρατίας η απώλεια του Θάνου Αξαρλιάν και ενέτεινε φυσικά τον αγώνα για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και την προστασία της δημοκρατίας. Το 2002 είχαμε τον Ζακ Σιράκ, τον πρόεδρο της Γαλλίας, να γλιτώνει από πήρα δολοφονίας κατά τους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου. 2006, ένα ποδοσφαιρικό. Ξεκινά, ξεσπά το σκάνδαλο Καλτσιόπολη στο Ιταλικό ποδόσφαιρο.
1: Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ιταλία.
0: Η Γιουβέντους υποβιβάζεται για στημένα παιχνίδια, ενώ τιμωρούνται πολλές ακόμη ομάδες, προκαλώντας σοκ και αναταράξεις στο Ιταλικό πρωτάθλημα.
1: Κόλπο γκρόσο.
0: Και 2016 είχαμε και την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας, όταν ένα φορτηγό παρέσυρε πλήθος πολιτών που γιόρταζαν την ημέρα της Βαστήλης. Σκοτώθηκαν 86 άνθρωποι εκείνη τη μέρα, τραυματίστηκαν περισσότεροι από 450. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας και βλέπω στο εορτολόγιο Νικόδημος και Νικοδήμη. Να τα κρατήσουμε και αυτά.

0: Λοιπόν, χθες έλεγα ότι εδώ στην Καβάλα είχαμε την παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Χριστόδουλου Τοψίδη. Είπε κάποια πράγματα νωρίτερα στο Σάκη Ασβεστά ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος. Δύο ήταν τα θέματα για τα οποία βρέθηκε εδώ εχθές για συγκεκριμένους λόγους. Το πρώτο ήταν η αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα στην περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας και το δεύτερο ήταν η παραχώρηση των εγκαταστάσεων όπου στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, ΕΜΟΔΕ, όπως την ξέρουμε σωστά. Τώρα, να πάμε στο πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει, γιατί μας αφορά. Μας αφορά όλους αυτό το κομμάτι της Ηρακλίτσας. Γίνονται συχνά τροχαία στην περιοχή. Εκεί στο φανάρι της Ηρακλίτσας, εκεί στον κόμβο που φεύγει μετά προς, που πάει και προς Ελευθερές.
1: Α, στον κόμβο λες
0: πριν
1: δεξιά.
0: Πριν την έναρξη της. Εκεί. Εκεί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ακόμη και με τα φανάρια είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, έχω την αίσθηση. Βεβαίως εκεί ο δρόμος είναι ένας δρόμος ο οποίος βοηθάει τους οδηγούς που δεν ξέρουν να αναπτύσσουν ταχύτητες και υπάρχει δυσκολία γιατί έχουμε και αρκετούς δρόμους εξόδους εκεί πέρα. Έχουμε πολυκαταστήματα, πολυκατάστημα που λειτουργεί και κινείται.
1: Υπάρχει κίνηση, ναι. Βέβαια, υπάρχουν και πινακίδες που δείχνουν το ανώτατο όριο που μπορείς να κινηθείς.
0: Ναι.
1: Θέμα είναι και κατά πόσο τηρείται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, ότι προχθές που περνούσα από την Ηρακλίτσα σταμάτησα στο φανάρι και σταμάτησα 1-2 μέτρα πριν το φανάρι.
1: Ναι.
0: Και κάποιος φιλοξενούμενος μας από άλλη χώρα
1: με τεράστιο αυτοκίνητο. Σου κόρναρες ή προσπέρασες?
0: Όχι, ήταν δίπλα στο πάρκινγκ, το οποίο με το πάρκινγκ είναι ένα ανοιχτό πάρκινγκ το οποίο βγαίνει ακριβώς πάνω στο φανάρι όποιος βγαίνει. Βγήκε μπροστά μου και επειδή ήταν λίγο πιο μπροστά από το φανάρι όταν βγήκε, σηκώθηκε και έφυγε κιόλας με κόκκινο και τον κοιτάζαμε οι υπόλοιποι. Εντάξει, τώρα αυτές τις συμπεριφορές δεν μπορείς, με ό,τι έργα και να κάνεις, δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Δεν αντιμετωπίζονται μόνο εκείνη την ώρα με πρόστιμο, εκείνη την ώρα αντιμετωπίζονται αυτές τις συμπεριφορές που δεν νομίζω ότι ακόμη το νομικό πλαίσιο μας επιτρέπει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, και δεν γίνεται να υπάρχει ένα μπλόκο στημένο μόνιμα εκεί επίσης.
0: Ναι. Ωστόσο, εκεί χρειάζεται να υπάρξουν έργα αναβάθμισης.
1: Οπότε,
0: και αυτό
1: τι γίνεται?
0: Και χθες, ότι θα γίνει μια παρέμβαση εκεί σε ένα τμήμα 1895 μέτρων, 2 χιλιόμετρων περίπου, το οποίο αρχίζει από τον κόμβο του Αγίου Ανδρέα απέναντι από το κάμπινγκ Παράδεισος και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του παλιού. Αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ένας δρόμος με αυξημένη κυκλοφορία, κυρίως τους θερινούς μήνες, που εξυπηρετεί κατοίκους, επαγγελματίες, χιλιάδες επισκέπτες. Και ταυτόχρονα όμως αποτελεί και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τοψίδη, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, τον Περιφερειάρχη, στην πρώτη του έτσι παρέμβαση που έκανε σχετικά με το έργο αυτό.
2: Ένα σημαντικό έργο, το οποίο πραγματικά έρθει εδώ πέρα για να δώσει σε αυτήν την τουριστική κίνηση, στην πληθώρα κίνηση το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα με τους ντόπιους πολίτες, μία λύση πολλών ετών του παραλιακού μετόπου. Είναι ένα έργο το οποίο στην περιφέρειά μας μαζί με τα άλλα έργα όπως είναι στο Παλαιό, στη Νέα Πέραμο, στην Καρολίνα, ο κυκλικός κόμβος, αλλά και με την αερογέφυρα του λεωφορείου, η οποία είχε κατασκευαστεί παλιότερα από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, όπως και η παράκαμψη που υλοποιούμε σήμερα, με την παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη μας, κ. Μαρκόπουλου, και με την προηγούμενη θητεία του. Ερχόμαστε με το μυρτόφυτο που κάνουμε στην αρχή της θητείας μας, τις ασφαλτοστρώσεις, επιδιορθώσεις. Ερχόμαστε γενικότερα να δώσουμε μια όθηση εδώ πέρα στην περιοχή, η οποία είναι, αν θέλετε, ο πνεύμονας ανοιξιακός και ο τουριστικός στην περιοχή μας, και συνεργασία με το Δήμο με τα υπόλοιπα έργα, τα οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ανακοινώσει, να δοθεί μια λύση στα θέματα οδικής ασφάλειας, γιατί για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι να προασπίσουμε και να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό, είναι πάνω απ' όλα και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν στην οδική ασφάλεια δεν κάνουμε ούτε εκτόσεις, ούτε αφήνουμε τον χρόνο να περάσει. Ο δρόμος αυτός, τα χαρακτηριστικά μας τα πει ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλω να τον ευχαριστήσω και την τεχνική υπηρεσία, τους συνεργάτες που είναι σήμερα εδώ πέρα και τον Γιώργο τον Κυπρέα, τον διευθυντή, αλλά και όλη την τεχνική υπηρεσία, οι οποίοι δουλέψανε πάνω στους στόχους και στη στρατηγική της διοίκησής μας και οριμάσαμε αυτή τη μελέτη και σήμερα είμαστε έτοιμοι να ευχαριστήσουμε και τον ανάδοχο εδώ πέρα με τους συνεργάτες, οι οποίοι τους λέω από σήμερα ότι το χροδιάγραμμα θα είναι αυστηρό Ευαγγέλιο αυτής της διαδικασίας. Επομένως, δεν θα υπάρχουν εκτός αν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα όπως κάθε φορά που δούμε τις παρατάσεις, σε όλα τα υπόλοιπα οι υπηρεσίες μας και εμείς θα είμαστε πάνω στο έργο, γιατί θέλουμε τα έργα να αποδίδονται στην κοινωνία και στους πολίτες στον χρόνο τα οποία έχουν σχεδιαστεί, γιατί όπως που είπα, η ασφάλεια είναι για μας προτεραιότητα.
0: λοιπόν. Αυτά είπε ο κύριος Ταψίδης.
1: Να δούμε και αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα.
0: Την Καρολίνα την άκουσες?
1: Την άκουσα, την οποία τη συζητούσαμε πιο πριν. Δεν ήξερα καν ποια ήταν η Καρολίνα στο παλιό.
0: Η δικιά σου γενιά δεν γνωρίζει την Καρολίνα. Ναι. Η δικιά μας γενιά γνωρίζει ότι η Καρολίνα είναι ένα κτίριο εγκαταλειμμένο που βρίσκεται δίπλα στο Αιθιάγε, εκεί στο δρόμο προς τη Νέα Πέραμο. Αυτό όμως είναι σημείο αναφοράς για μας τους παλιότερους.
1: Και πώς το είχε η Καρολίνα και.
0: Σαλίνα.
1: Σαλίνα.
0: Σαλίνα ήταν εκεί που ήταν η Περιφερειάρχης, εκεί που βρίσκεται η Αλάνα της Ηρακλίτσας, απέναντι ήταν η Σαλίνα. Κάναμε μια συζήτηση με αφορμή αυτό το κάλεσμα των κατοίκων του παλιού, που είχαμε μια βραδιά εκεί στο Μπάτι και πάρα πολύ κόσμο.
1: Και θυμήθηκες.
0: Και θυμήθηκα τότε που
1: τις ένδοξες μέρες, η
0: διασκέδαση της Καβάλας ήταν εκεί στην περιοχή του παλιού, της Ηρακλίτσας, της Περάμου, στα μαγαζιά εκεί. Να πούμε τώρα, γιατί ξαναρχόμαστε, όπως είπε ο κύριος Ταψίδης, ο αντιπεριφερειάρχης ο Θόδωρος Μαρκόπουλος έδωσε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
3: Είναι μια μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η περιφέρεια ορίμασε το έργο και η περιφέρεια ξεκινάει την υλοποίησή του. Εκείνο όμως το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω πριν τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής είναι κάτι ανθρώπινο. Αν ψάξετε εδώ τριγύρω θα βρείτε στην άκρη του δρόμου να υπάρχουν πολλά εκκλησάκια τα οποία έχουν στηθεί στην ανάμνηση ανθρώπου που σκοτώθηκαν. Θέλω κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές Στέλιο συνάδελφε, να ευχηθώ με το έργο της περιφέρειας να μην ξεφυτρώσει, να μην στηθεί κανένα άλλο προσκυνητάρι για κανέναν άλλον άνθρωπο, για κανένα άλλο τροχαίο, για κανένα άλλο δυστύχημα και έτσι ώστε να μπορούμε να οδηγούμε όλοι με ασφάλεια. Εκείνο το οποίο τώρα πρέπει να προσθέσω εκτός από την τεχνική περιγραφή είναι ένα ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη γιατί τα έργα τα οποία έχει υπογράψει τα οδικά ένα πολύ μεγάλο μέρος του είναι στον νομό Καβάλας. Είναι γεγονός ότι ο νομός Καβάλας είχαμε μείνει πίσω σε πολλά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ σαν Καβάλα για το γεγονός ότι προχωρούμε και κάνουμε βήματα σαν αυτό εδώ σήμερα. Και στα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να πω ότι το έργο εξαπλώνεται σε μια έκταση η οποία είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, είναι 1895 μέτρα, ξεκινάει από τον κόμβο του Αγίου Ανδρέα απέναντι από το κάμπινγκ Παραντίσου και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του παλιού, περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, ο ένας εκεί που ξεκινάει και ο άλλος στο ύψος του Λίντλ. Θα κατασκευαστούν επίσης τρεις συμβολές τύπου TAF, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος με ασφάλεια να στρίβει στην αντίθετη κατεύθυνση χωρίς να κινδυνεύει να προκαλέσει ούτε ατυχήματα ούτε να εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ενώ θα κατασκευαστεί κρασπεδονισίδα όπως λέγεται, θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια ενώ ταυτοχρόνως θα μπορέσουν με την υλοποίηση του έργου να κατεδαφιστούν και όσες περιφράξεις είναι σε αυθαίρετα σημεία και να μεταφερθούν στο πραγματικό τους ύψος. Το πάχος του νέου οδοστρώματος θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές και θα είναι 54 εκατοστών έτσι ώστε να μπορεί να έχει όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας αλλά να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή βιωσιμότητα. Ενώ θα δημιουργηθούν και όλα τα απαραίτητα που προβλέπεται για τη διαχείριση των ομβρίων νερών για να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα σημαντικό έργο με μεγάλο προϋπολογισμό για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία και τον διευθυντή της, τον Γιώργο τον Κυπρέο που δεν είναι εδώ, αλλά και τον κύριο Νάστο και την κυρία Μυστερούδη, οι οποίοι παραβρίσκονται. Και να ζητήσω και εγώ με τη σειρά μου από τον ανάδοχο να το προχωρήσει και να το υλοποιήσει εμπρόθεσμα έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
0: Ξέρεις γιατί καταλαβαίνεις ότι το να γίνει αυτό το έργο θα υπάρχει μια ενόχληση. Αναλόγως πότε θα ξεκινήσει και το έργο θα υπάρχει μια ενόχληση η οποία θα είναι υπολογίσιμη. Όταν έχουμε έργα τα οποία αρχίζουν και παίρνουν παρατάσεις και επιτείνεται αυτή η ενόχληση, τότε τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Γι' αυτό
0: δύσκολα.
1: Και ακούσαμε τον κύριο Τοψίδη νωρίτερα, σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος, να λέει ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα Ευαγγέλιο.
0: Και αυτό το ίδιο λέει και ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος. Να ακούσουμε και τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Ιγνατιάδη.
1: Αντιπεριφερειάρχη
0: τον κύριο Ιγνατιάδη, ναι.
4: Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ένα έργο αναπτυξιακό για ένα τόπο ο οποίος είναι καθαρά τουριστικός. Σίγουρα οι κυκλικοί κόμβοι θα δώσουν μία άλλη εικόνα στο παραλιακό μέτωπο εδώ του Δήμου Παγκαίου. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το πολύ σύντομο διάστημα το οποίο έχει υλοποιήσει όλη αυτή τη μελέτη. Θα ήθελα να πούμε στον ανάδοχο το ότι επειδή είμαστε ένας τουριστικός τόπος εδώ, ότι όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, να μην υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις οι οποίες θα ταλαιπωρούσουν τους πολίτες και τους τουρίστες μας, αλλά και τους πολίτες εδώ όλης της Περιφερειακής Ενότητας. Και για μία φορά ακόμα ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης αλλά και οι υπηρεσίες μας δείχνουν ότι ό,τι αναλαμβάνουν το φέρουν εις πέρας με πολύ μεγάλη διάθεση και προθυμία.
0: Ήταν ο κύριος Ιγνατιάδης. Εγώ να πω ότι ακούσαμε, έχουμε δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους που θα γίνουν στην αρχή του οικισμού και εκεί στο ύψος της Αλάνας, του πολυκατεστήματος που υπάρχει. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός της διαμόρφωσης των πεζοδρομίων, γιατί πολλοί κόσμος μετακινείται σε εκείνη την περιοχή με τα πόδια. Είναι προσβάσιμος με τα πόδια, έτσι, από παλιό προς Ηρακλίτσα ή από Ηρακλίτσα προς παλιό ο συγκεκριμένος δρόμος. Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αυτές θα διευκολύνονται οι αλλαγές κατεύθυνσης και θα περιοριστούν οι επικίνδυνοι λυγμοί, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν συνδεθεί με σοβαρά τροχαία ατυχήματα, έτσι όπως θα γίνει, ελπίζουμε. Τώρα, να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Παγκαίου, να δώσουμε τον λόγο και στον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη, γιατί αφορά τουλάχιστον τη δική του περιοχή, το ένα, το μεγαλύτερο το κομμάτι, τον Δήμο Παγκαίου.
5: Υπογράφουμε ένα πολύ σημαντικό, την εκτέλεση ενός πολύ σημαντικού έργου για την περιοχή μας, το οποίο ταλανίζει την τοπική κοινωνία που, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, δυστυχώς είχαμε διάφορα ατυχήματα τα οποία πραγματικά μας προβλημάτιζαν όλους εμάς. Θέλω να ξεκινήσω και να εκθιάσω την αγαστή συνεργασία που είχε η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειάς μας με τις υπηρεσίες του Δήμου Παγκαίου, όπου συνέδραμαν όλοι μαζί με την τεχνική υπηρεσία, την πολεοδομία μας, που και από εδώ και πέρα έχουμε μεγάλη πορεία προκειμένου να εκτελεστεί το έργο αυτό. Καθώς επίσης τον Αντιπεριφερειάρχη μας, που όλο το προηγούμενο διάστημα συνεργαστήκαμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Θόδωρε. Όμως μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα με την υπογραφή αυτού του έργου να ευχαριστήσω δημόσια. Και δεν είναι λόγια απλώς για να χαϊδέψουμε αυτιά προς τον Περιφερειάρχη μας, γιατί τα 2,5 χρόνια της θητείας μας αυτής είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Τα αντανακλαστικά του Περιφερειάρχη ήταν τέτοια ώστε να μπορέσουμε να μιλούμε για πραγματικά έργα οδικής ασφάλειας των Δήμων μας, και δεν αναφέρουμε μόνο για αυτό το έργο που τεχνικά περιέγραψε ο Θόδωρος και αφορά την Ηρακλίτσα. Αναφέρομαι και στο έργο της Καρολίνας, αναφέρομαι στο έργο του κόμβου, αλλά και στο έργο των κυκλικών κόμβων στην είσοδο της Ελευθερούπολης, που από όσο γνωρίζω πολύ σύντομα θα υπογραφεί. Αυτό πραγματικά καθιστά τον Δήμο Παγκαίου ως έναν οδικά ασφαλή προορισμό για την περιοχή μας, που δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν από άλλους φόρους, καθώς γνωρίζουμε ότι η κεντρική διοίκηση δεν έχει τέτοιες χρηματοδοτήσεις, αλλά μέσω της περιφέρειάς μας και μέσω του γεγονότος ότι μπορέσαμε να συνεργαστούμε με τον Περιφερειάρχη και να μπορούμε να μιλάμε αυτά. Αλλά μου δίνεται και η ευκαιρία σήμερα να ζητήσω και κάτι περισσότερο και δημόσια από τον Περιφερειάρχη μας, γιατί έχουμε στείλει ένα σχετικό αίτημα για να προχωρήσουμε σε ανάλογες χρηματοδοτήσεις που αφορούν τον αστικό ιστό της Ελευθερούπολης. Έχουμε στείλει ένα σχετικό αίτημα. Είμαι σίγουρος ότι μας παρακολουθείς και είμαι σίγουρος, αγαπητέ Χριστόδουλε, ότι θα εξεταστεί θετικά για να μπορέσουμε να έχουμε και εκείνο το έργο το μεγάλο, όπου βλέπουμε εδώ ότι η συνεργασία του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, νιώθω ικανοποιημένος, γιατί παίρνει για πρώτη φορά σάρκα και οστά.
1: Μάλιστα.
0: Τα είπε, ήθελε να πήγε να βάλει και τα άλλα τα αιτήματα ο κύριος Αναστασιάδης και καλά
1: έκανε. Είναι ευκαιρία.
0: Είναι ευκαιρία να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν ανάγκες και η περιοχή του Δήμου Παγκαίου έχει ανάγκες, οι οποίες θεαματικά αυξάνονται αυτές οι ανάγκες τους καλοκαιρινούς μήνες με την θεαματική αύξηση.
1: Ραγδαία η αύξηση του πληθυσμού μέσα σε 2 μήνες.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο.
1: Και δεν πάμε.
0: Να χαλαρώσουμε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο ότι. Δεν σου είπα ξεκινώντας να μας πεις λίγα πράγματα για το Μουντιάλ. Δηλαδή, χθες ήθελα να αναφέρω κάτι και λέω όχι.
0: Δεν πειράζει, χθες δεν είχε αγωνιστική δράση.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, ναι, έχει σήμερα
1: όμως. Γενικότερα ήθελα να αναφέρω έτσι τους Νορβηγούς, αυτό το.
0: Το ρου, την κίνηση των Βίκινγκ.
1: Ναι, εκεί που την έχουν υιοθετήσει. Των Βρετανών την είδε.
0: Α, όχι, αυτό δεν το είδα.
1: Είχε και μια απάντηση. Έκανε ένα βιντεάκι και εκεί πέρα έδειχναν πώς.
0: Πώς επιστρέφουν στην πατρίδα τους.
1: Με κάτι άλλο, ας πούμε. Τέλος πάντων, έδειχναν το δικό τους, με το δικό τους τρόπο πανηγυρισμό.
0: Πάντως, μιας και αναφέρθηκες στους Νορβηγούς, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν χθες τους δρόμους της νορβηγικής πρωτεύουσας, του Όσλο, επιφυλάσσοντας υποδοχή ηρών στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της χώρας, μετατρέποντας έτσι τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο σε μια μεγάλη εθνική γιορτή. Έχασαν 2-1 από την Αγγλία το Σάββατο, αλλά. Η ήττα αυτή έβαλε τέλος σε μια ιστορική πορεία της Νορβηγίας στα πρωιμή τελικά, αφήνοντας έτσι το όνειρο των Σκανδιναβών για συμμετοχή στα ημιτελικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη χώρα να αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές της. Τώρα, η τελική ευθεία του Μουντιάλ έφτασε με την Γαλλία, την Ισπανία, την Αγγλία και την πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή να μπαίνουν στη διεκδίκηση του ιερού δισκοπότηρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η στιγμή που θα ξέρουμε την ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ πλησιάζει. Σε λίγες μέρες εξάλλου είναι ο μεγάλος τελικός. Κιλιάν Εμπαπέ από τη Γαλλία, Λάμι Γιαμάλ από την Ισπανία, Χάρι Κέιν, ο ηγέτης της αποστολής του It's Coming Home στην Αγγλία και Λιόνελ Μέση φυσικά για την Αργεντινή. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Earth News και στο Earth Sports να το δείτε για τους τέσσερις αυτούς ηγέτες. Γαλλία-Ισπανία λοιπόν σήμερα στις 10, RT2 Sport και Era Sport στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια μάχη που έχει ως μεγάλους πρωταγωνιστές Εμπαπέ και Γιαμάλ. Ο τελικός χωράει μόνο έναν, θα το γνωρίζουμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ αύριο έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία. Η Αργεντινή που θέλει να κάνει το back-to-back, να κατακτήσει δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση το τρόπαιο, ενώ η Αγγλία θέλει μετά από το 1966 να ξαναφέρει το τρόπαιο στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο Ρονάλντο.
0: Ναι, ο Ρονάλντο αποκλείστηκε η Πορτογαλία τις προηγούμενες μέρες από την επόμενη φάση του Μουντιάλ.
1: Και
0: τι να κάνει, τι να κάνει. Το βρήκε τα σούλα.
1: Να κάνω διακοπές. Ναι. Να κάνω διακοπές. Ήρθε και ήρθε εδώ στην περιοχή μας.
0: Ήρθε στα Κηπιά.
1: Στο Δήμο Παγκαίου. Στα Κηπιά. Είναι το επόμενο, είναι το καινούριο απόκτημα του Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη, στα Κηπιά Καβάλας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα του μοιάζει πάρα πολύ το, δηλαδή είναι από τα πολύ, πάρα πολύ επιτυχημένα έτσι, ομοιώματα του Θόδωρου Κοκκινίδη. Μάλιστα το πρωί τα σούλα ήταν εκεί και για τις ανάγκες του Earth News το παρουσίασε. Εκεί. Τώρα δηλαδή όποιος έρχεται, επισκέπτεται την περιοχή μας και θέλει να πάει μέχρι τα Κηπιά εκεί στο Μουσείο Κέρινο Ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη θα βλέπει και τον Κριστιάνο Ρονάλντο εκεί δίπλα στο Θοδωρή Ζαγοράκη, στην Βουλαπατουλίδου και στους άλλους.
0: Στους αθλητές, ναι. Υπάρχουν και πολιτικοί, υπάρχουν και ιστορικά πρόσωπα.
1: Ναι. Τι να πούμε, να πούμε ότι.
0: Ναι, ότι παρουσιάζεται με τη χαρακτηριστική εμφάνιση της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας με το νούμερο 7 στην πλάτη, αριθμός που έχει ταυτιστεί με τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του. Τοποθετήθηκε εκεί στους χώρους του μουσείου και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο δημοφιλή και φωτογραφημένα εκθέματα, προσεκλικίοντας τον ενδιαφέρον, όπως είπες Ρένα, τόσο των φίλων του ποδοσφαίρου, όσο και των επισκεπτών που αναζητούν έτσι μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία στην περιοχή.
1: Η επιλογή του Ρονάλντο δεν ήταν τυχαία, λέει ο Θόδωρος Κοκκινίδης. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αθλητές της σύγχρονης εποχής, έναν άνθρωπο που κατάφερε να ξεπεράσει τα στενά όρια του ποδοσφαίρου και να εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο επιτυχίας, επαγγελματισμού και συνεχούς προσπάθειας, επηρεάζοντας εκατομμύρια νέους ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Α, και τον Παναγιώτη Γιαννάκη έχει. Στο Μουσείο Κέρινο Ομοιωμάτων. Πάτε δηλαδή αν μας ακούτε και βρίσκεστε κάπου ή θα επισκεφτείτε την περιοχή εκεί του Δήμου Παγκαίου, της Νέας Περάμου, Ηρακλίτσα, Μολόφους, εκείνη την περιοχή. Αξίζει τον κόπο να οργανώσετε και μία απόδραση, ένα πρωί, ένα απόγευμα. Κάντε μία ενημέρωση, πάρτε ένα τηλέφωνο στο Θόδωρο Κοκκινίδη, γιατί είναι ιδιωτικό.
0: Με μία απλή αναζήτηση στο ίντερνετ θα βρείτε πληροφορίες.
1: Ναι. Και πάτε να το επισκεφτείτε, να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και συνεχώς εμπλουτίζεται με ακόμη ωραιότερα εκθέματα. Εμείς εδώ να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και επαναρχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής λίγο μετά τις 11.
2: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου

Σε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμηλό.

0: μπουρούκες, γουρού και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Μήνυματα ισχύως και ευρωπαϊκής ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι. Θα παράσουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης, η οποία φέτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και κάλεσε όλα τα κόμματα να ακοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς θα τα εφαρμόσουν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στο Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι. Αποκεντρωμένες διοικήσεις, στήριξη πρωτογενούς τομέα, επιλογή ανεξάρτητων αρχών αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΙΤ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και προορία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως σε Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο, 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο χάρτης επικαιρότητας, είναι η καθημερινή εκπομπή που παράγεται μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλες και αναμεταδίδεται και μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας καθημερινά 12 με 2. Είμαστε μαζί, βάζουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή, επισημαίνουμε γεγονότα, γνωρίζουμε ανθρώπους, ενημερώνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το δίωρο. Ποιοι είμαστε εμείς που το κάνουμε αυτό?
1: Η Ιρένα Πανταζόγλου.
0: Και ο Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Και συνεργάτες μας, βεβαίως οι συνάδελφοι των δύο περιφερειακών σταθμών που μας υποστηρίζουν με τα ρεπορτάζ τους. Να πούμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510 24 25 49. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο μουσικά.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο, Κώστα, να δούμε τι γίνεται με τον κινηματογράφο. Θερινός κινηματογράφος, όλοι προσμένουμε το Ζέφυρο, ναι, την έναρξη των προβολών. Με αυτές τις λύσεις που έχει βρει η κινηματογραφική Λέσχη Καβάλας για το κοινό της, από τη στιγμή που υπάρχουν τα έργα που γίνονται στον θερινό κινηματογράφο Ζέφυρο εκεί κάτω
1: στην
0: από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας,
1: ναι,
0: όπως λέγεται εκεί δίπλα. Και πέρυσι αυτή η προσπάθεια απέδειξε ότι ο κόσμος πηγαίνει, ανεβαίνει προς την Παναγία, πηγαίνει στην αυλή του Πέμπτου Γυμνασίου και βλέπει ταινίες. Και φαντάζομαι ότι αυτό έχει κάνει τους ανθρώπους του Ζέφυρου, της κινηματογραφικής Λέσχης, να ενισχύσουν και φέτος και να επιλέξουν και φέτος αυτή τη λύση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, την κυρία Άννα Μονογιού. Καλή σας μέρα, κυρία Μονογιού.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ξεκινάνε οι προβολές.
2: Οι προβολές ξεκινάνε στις 15 του μηνός. Δηλαδή.
0: Αύριο δηλαδή.
2: Τετάρτη ακριβώς. Είναι στην αυλή του 5ου Γυμνάσιου Καβάλας, στο Βορουπουλίδου 14-16, στο γνωστό μας ραντεβού.
0: Ναι. Η περσινή σας εμπειρία σας έκανε να ενισχύσετε κάποια πράγματα, να αλλάξετε κάποια πράγματα σε σχέση με πέρυσι, ή όλα πήγαν έτσι όπως τα θέλατε και είναι ένας χώρος που πραγματικά έχει από μόνος του δυναμική?
2: Τα πράγματα θα είναι ακριβώς όπως πέρυσι. Με πολύ κόπο όσον αφορά τον κόσμο του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Είχαμε κάποια άλλα σχέδια. Από την πλευρά μας ήμασταν από καιρό έτοιμοι να τα υλοποιήσουμε. Βρέθηκαν κάποια θεματάκια με το Δήμο, mm-hmm, που δεν ολοκληρώθηκαν αυτά τα σχέδια που είχαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δήμο και το σχολείο εδώ για το χώρο που μας παραχωρούν, για τα ωραία καλοκαιρινά βράδια που χαρίζουν σε όλη την πόλη.
0: Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει στο 5ο Γυμνάσιο, στο Δήμο Καβάλες.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε πρέπει και εσείς να προσαρμοστείτε σε αυτού του είδους τη φιλοξενία.
2: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ καλά πέρυσι και φάνηκε από την προσέλευση στις ταινίες.
2: Ναι. Ήταν ο κόσμος, είναι έτοιμος, θέλει να δει σινεμά. Το θερινό σινεμά γενικά σε όλη την Ελλάδα είναι ένας θεσμός που αγκαλιάζεται πάντα. Και εδώ που είναι και ένα μέρος ιδηλιακό, που γίνεται με θελοντισμό, που οι ταινίες ψάχνονται από την ομάδα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό και τις εξετάζουμε μία προς μία ό,τι δυνατότητες έχουμε για να φέρουμε στην πόλη, παραμένει σταθερή η επιθυμία μας και ο στόχος μας να αποκτήσουμε κάποια στιγμή μια πιο βελτιωμένη τεχνολογία σε σχέση με αυτή που έχουμε, που θα μας επέτρεπε αυτό να έχουμε και άλλες ταινίες, ας πούμε, να έχουμε ακόμα πιο ευρύτερη γκάμα ταινιών. Αλλά και έτσι μια χαρά είμαστε, δηλαδή ο κόσμος πέρυσι το ευχαριστήθηκε, φέραμε αξιοπρεπέστατες ταινίες, το ίδιο θα κάνουμε και φέτος.
0: Σε αρκετές περιπτώσεις ήταν γεμάτος ο χώρος.
2: Το ίδιο. Ήταν γεμάτος.
0: Ναι, κάθε προβολή ήταν γεμάτος ο χώρος, που σημαίνει ότι ο κόσμος έρχεται.
2: Βεβαίως.
0: Το θέλει, το αγαπάει και του άρεσε κιόλα αυτή
2: θέλει,
0: η πρόταση.
2: Αγαπάει, βεβαίως. Ναι.
0: Έχουμε ταινίες σχετικά πρόσφατες, βλέπω οι περισσότερες είναι του 2025.
2: Ναι. Το έχουμε φροντίσει αυτό, γιατί ο κόσμος διψάει για καινούργιες ταινίες. Mm. Παρόλο που πάντοτε υπάρχουν αγαπημένες συνεφίλοι ταινίες που θέλουμε να ξαναβλέπουμε, αλλά με τη διαδικασία ενός θερινού κινηματογράφου προτιμώνται οι φρεσκότερες ταινίες και φροντίσαμε να έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, πιο καινούριο. Όποιες ταινίες είναι λίγο παλιότερες είναι ταινίες που έχουν κάνει εντύπωση στον κόσμο τον κινηματογραφικό, που έχουν συζητηθεί και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκα για να ξαναπαιχτούν, δηλαδή έστω και που δεν είναι φρέσκες, αυτές είναι λίγες. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τον Γιάννη Οικονομίδη προς το τέλος της σεζόν στις 4/9. Θα έρθει να μας κάνει μια προβολή της ταινίας του Σπασμένη Φλέβα και θα φέρει και 4 από τους συντελεστές του.
0: Ωραία. Είναι
2: δύο
0: αυτό...
2: ηθοποιούς και έναν σκηνογράφο.
0: Είναι αυτό το συν που κάνετε κάθε καλοκαίρι, θέλοντας να φέρετε σε επαφή τους δημιουργούς με το κοινό της κινηματογραφικής λέσχης.
1: Ναι. Φέτος επιλέξατε να κινηθείτε και γύρω από δύο πολύ έτσι, δυνατούς άξονες, την πυρηνική οικογένεια και την αλληλεγγύη. Υπάρχει κάποιος λόγος που επιλέχθηκαν αυτές οι θεματικές στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα στο κοινό?
2: Όταν είναι μια ολόκληρη κοινωνία ή να πούμε και ένας πλανήτης σε κρίση ηθική, μια καλώς εννοούμενη πυρηνική οικογένεια που είναι δηλαδή αλληλοϊποστηρικτική, που νοιάζεται ο ένας για τον άλλον και τα λοιπά, είναι ένα, πάντοτε ένα πολύ γόνιμο πεδίο προβληματισμού για να κάνουμε και να σκεφτούμε πώς είναι και οι δικές μας οικογένειες, τι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να διορθώσουμε με έναν τρόπο που είναι και ψυχαγωγικός αλλά είναι και πηγή προβληματισμού, για να βελτιώσουμε τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας ενδεχομένως ή να δούμε κάποια παραδείγματα προς αποφυγή. Επίσης έχουμε ο άλλος θεματικός άξονας που είναι η αλληλεγγύη. Αυτή την περίοδο που και τα οικονομικά ζητήματα είναι δύσκολα και τα κοινωνικά ηθικά είναι δύσκολα, η αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους, στις κοινότητες κτλ. Πιστεύει η κινηματογραφική λέσχη ότι είναι ένα από τα κλειδιά που μπορούν να εξισορροπήσουν τα πράγματα μέχρι σε ένα σημείο και να δώσουν ένα άλλο μοντέλο ζωής.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες ταινίες. Εγώ βλέπω εδώ το πρόγραμμα ταινίες από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Μαρόκο, από τη Χιλή, από την Τουρκία και από την Ελλάδα βέβαια, η Σπασμένη Φλέβα που θα δούμε προς το τέλος, και μια εκδήλωση που μας φέρνει κοντά στην ιστορία του σουηδικού σπιτιού της Καβάλας στο τέλος για το κλείσιμο από ό,τι βλέπω της σεζόν. Έχετε τηλεφωνήματα, ο κόσμος σας ρωτάει πότε θα ξεκινήσετε, αν υπομονεί ο κόσμος για τις προβολές?
2: Βέβαια, όλη η καθημερινότητά μας περιλαμβάνει πολλές συναντήσεις με ανθρώπους όλων των μελών της κινηματογραφικής λέσχης. Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι άνθρωποι που μας ξέρουν εξόψεως και τα λοιπά, όλοι αδειμονούν πότε θα ξεκινήσουν οι προβολές.
0: Ναι, γιατί μια βόλτα, ξέρεις, κάτω στην Καβάλα, μια βόλτα, είτε ένας καβαλιώτης είτε ένας επισκέπτης, μια βόλτα μπορεί να την ολοκληρώσει με μια ταινία. Είναι μια επιλογή και είναι μια πολύ ωραία επιλογή καλοκαιρινή.
1: Μια καλοκαιρινή βραδιά, έτσι, όπως το περιέγραψε και η κυρία Μονογιού νωρίτερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, σε μια εποχή που όλα...
0: Επιλογή καλοκαιρινή.
1: Μια καλοκαιρινή βραδιά, έτσι, όπως το περιέγραψε και η κυρία Μονογιού νωρίτερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, σε μια εποχή που...

0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι βολεύει, ας πούμε, τις εταιρείες διανομής. Mm-hmm. Θεωρούν ότι υπάρχει... προστατεύουν περισσότερο τα δικαιώματά τους, για να το θέσω έτσι, με αυτή την πιο πρόσφατη τεχνολογία που λέγεται DCP. Παρόλα αυτά, παρόλο που έχουμε αυτό το στόχο κάποτε να αποκτήσουμε και εμείς DCP, η προτεραιότητά μας είναι να κρατήσουμε χαμηλά το εισιτήριο. Δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο πράγματα. Μένει ο πόθος να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να τα δώσουμε πάλι ουσιαστικά στην πόλη. Αλλά το κυριότερο είναι να μπορεί ο κόσμος να έρχεται σινεμά χωρίς να το πολυσκέφτεται.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και αν είναι και σε οικονομική... Αυτή, εμάς ποτέ δεν μας έχει ενοχλήσει να φέρει μαζί του τα πατατάκια του, την πορτοκαλαδίτσα του, ό,τι χρειάζεται ο καθένας, να τα πάρει από το σούπερ μάρκετ σε μια φιλική τιμή κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο γίνεται με χαμηλότερο budget, να μπορέσει ένας καβαλιώτης να απολαύσει ένα καλοκαιρινό βράδυ με χαλαρότητα.
0: Τι βγήκε ο επισκέπτης, εκεί που θα καθίσει μόνος του σε κάποια πλατφόρμα να βλέπει μια ταινία, καλύτερα να κοινωνικοποιείται και αυτός είναι ο ρόλος.
1: Ακριβώς.
0: Μαζί με άλλους, να μην το σκέφτεται και πολύ πολύ και να περνάει καλά, να βλέπει και άλλο κόσμο, να συνομιλεί και να συνυπάρχει με τους άλλους.
1: Ακριβώς. Βλέπει και ανθρώπους που τους έχει ξεχάσει από καιρό και. Έχουν καιρό να βρεθούν και είναι και κάτι σαν έτσι μια μικρή γιορτούλα κάθε μέρα.
0: Ναι. Τι ώρα ξεκινούν οι προβολές?
1: Ξεκινούν 9.30 τώρα για αυτή την χρονική περίοδο που διανύουμε. Και μετά από το 15 Αύγουστο, στις 18 του Αυγούστου, θα αρχίσουν να ξεκινάνε στις 21, 9 η ώρα.
0: Πρώτη ταινία επιλογή αυτή την Τετάρτη, Τετάρτη με Παρασκευή, είναι οι προβολές.
1: Ειδικά η πρώτη ταινία,
0: ναι,
1: θα είναι για 5 μέρες.
0: Ναι.
1: Έχει να γίνει γνωστό ότι έχουν αρχίσει προβολές, να το μάθουν όλοι, όποιος θέλει να δει την ταινία να προλάβει να τη δει.
0: Ναι.
1: Οπότε με αυτό το σκεπτικό η πρώτη ταινία είναι 5 μέρες. Uh-huh. Και μετά οι ταινίες αλλάζουν 3 μέρες.
0: Μόνο Δευτέρα δεν υπάρχουν προβολές.
1: Και Δευτέρα, όπως και πέρυσι, είναι κλειστός ο κινηματογράφους, ας πούμε, μπας περιπτώσει δεν γίνονται προβολές.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκουράζεται και η ομάδα εργασίας.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ερασιτέχνες οι οποίοι υποστηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Μιλάμε για θελοντισμό,
0: ναι,
1: πάρα πολύ εστιασμένο στο σκοπό.
0: Τώρα, πρώτη ταινία, Οδός Μάλαγα.
1: Είναι Οδός Μάλαγα, ναι.
0: Μια ταινία που αναφέρεται στο κομμάτι της οικογένειας. Στις οικογενειακές,
1: ναι,
0: σχέσεις.
1: Αναφέρεται και στο κομμάτι της οικογένειας και στο κομμάτι της αλληλεγγύης. Συνδυάζει και τους δύο, mm-hmm, τους άξονες μας τους φετινούς. Είναι μια ταινία, αυτό που λέμε feel good. Δηλαδή τη βλέπεις και χαίρεσαι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ανεξαρτήτως από πού προέρχεσαι, τι κουβαλάς μέσα σου κτλ. Είναι μια ταινία που σου δίνει έτσι μια δύναμη για τη ζωή, σου δίνει ένα κέφι. Είναι από τη σκηνοθέτη που μας είχε δώσει τον Μπλε Καφτάνη τα προηγούμενα χρόνια, που είναι μια ταινία που έχει προβληθεί κατ' επανάληψη στην Καβάλα και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα. Εκτελήσεται στην Ταγκέρη, στο Μαρόκο. Έχουμε την αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Κάρμεν Μάουρα, του Αλμοντοβάρ, που πλέον είναι 82 χρονών και, mm-hmm, παίζει ένα ρόλο σύμφωνα με την ηλικία της.
0: Mm-hmm.
1: Δείχνει μια δύναμη που είναι υποδειγματική για όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Ποτέ δεν έχεις την αίσθηση ότι έχεις να κάνεις με ένα μεγάλο άνθρωπο. Έχει ένα κέφι για ζωή και δημιουργικότητα και ευρηματικότητα.
0: Άρα η επιλογή της έναρξης των προβολών της κινηματογραφικής λέσχης γίνεται με ένα έτσι, έργο το οποίο ουσιαστικά μιλάει στους ανθρώπους και φέρνει αυτή την αισιοδοξία και την χαρά της ζωής.
1: Είναι σαν να είναι ένα παραμύθι για μεγάλους.
0: Μάλιστα.
1: Ας το θέσουμε έτσι. Είναι ένα παραμύθι για μεγάλους.
0: Ωραία, ωραία.
1: Η ταινία Οδός Μάλαγα.
0: Ωραία. Και θα είναι, είπαμε, από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή η προβολή αυτής της ταινίας.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μετά θα συνεχίσουμε με μια ταινία από την Τουρκία, η Έμπιστη.
0: Ναι.
1: Και αυτή έχει βερβευτεί ηθοποιός και τα λοιπά για την ερμηνεία της και τα λοιπά.
0: Και θα τα λέμε, θα είμαστε, κυρία Μονογιού, και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λέμε,
0: να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ήταν η κυρία Άννα Μονογιού, είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, κινηματογραφική λέσχη, mm-hmm, έναρξη προβολών, με μια έτσι ευχάριστη ταινία από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή στην αυλή του 5ου Γυμνασίου.
2: Στην αυλή του 5ου Γυμνασίου, και να διευκρινίσουμε, το 5ο Γυμνάσιο είναι ανεβαίνοντας προς την Παναγία, στη Θεοπουλίδου, δεξιά.

0: Ναι. Δεν είναι στο Φάρο.
1: Όχι.
0: Ναι, αυτό
1: όχι.
0: Να διευκρινίσουμε, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα από φιλοκράτη.
1: Όχι, γιατί όπως έλεγα χθες, το 5ο γυμνάσιο είτε μπορεί να το βρεις ανεβαίνοντας προς την Παναγία δεξιά, πριν ακόμη φτάνεις στον ίσιο το δρόμο, μόλις τελειώνει η ανηφόρα προς την στην αρχή της Παναγίας, δεξιά, σε εκείνη την πολύ ωραία αυλή που έχει, ή αν καθίσεις κάτω στο λιμάνι,
0: και σηκώσει
1: το κεφάλι σου προς την δεξιά, προς την παλιά πόλη της Καβάλας. Θα δεις εκεί το σχολείο, θα δεις την αυλή και ενδεχομένως, αν είναι βράδυ, μπορεί να δεις και ένα κομμάτι από την ταινία που προβάλλεται εκείνη την ώρα στο σκοτάδι.
0: Το θέμα είναι να πας να το απολαύσεις κιόλας. Γιατί είναι λίγο και στην κουλτούρα μας το θερινό σινεμά.
1: Και πολύ είναι. Είναι πολύ στην κουλτούρα μας. Είναι ωραίο δροσερό σημείο. Είναι ευχάριστο. Ο κόσμος πέρυσι, εγώ που πήγα αρκετές φορές, ο κόσμος πέρυσι το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Και είναι μια εναλλακτική στα απογεύματα, τα καλοκαιρινά, που ο κόσμος θέλει να βγει να κάνει τη βόλτα του και να κάνει και κάτι. Και είναι προσβάσιμο με ένα οικονομικό αντίτιμο που πρέπει να υποστηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Είναι κάτι καλό.

0: και τώρα αυτό ακούσα το Κώστα Τουρνά και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το ροκ το ελληνικό με τους Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή, μια μουσική παράσταση με τίτλο Το ροκ το ελληνικό, θα παρουσιαστεί στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης εδώ στην Καβάλα. Οι δύο καταξιωμένοι δημιουργοί θα συναντηθούν επί σκηνής για να ενώσουν τις φωνές και τις κιθάρες τους, ερμηνεύοντας διαχρονικές επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε. Άνθρωποι αγάπα, οι όμορφοι, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Τραγούδια αγαπημένα και του Κώστα Τουρνά και του Διονύση Τσακνή. Πότε είναι αυτή η συναυλία? Στις 20 Ιουλίου. 20 Ιουλίου.
1: 20 Ιουλίου. Δευτέρα.
0: Την άλλη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα. Όλα να πάνε καλά. Όλα να πάνε καλά. Κάποιος ενδιαφέρεται, ας πούμε, υπάρχουν επιλογές και έχουμε φυσικά και το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων με αρκετές επιλογές. Είχαμε, όπως είπαμε, η παράσταση Μίδια που αναβλήθηκε.
1: Και θα γίνει την Κυριακή στις 9.30.
0: Θα γίνει αυτή την Κυριακή στις 9.30, Θεού θέλοντος, αλλά κυρίως καιρού επιτρέποντος, όπως καταλαβαίνουμε φέτος από τα καιρικά φαινόμενα.
1: Και η πρώτη παράσταση της Μίδιας το Σάββατο. Σάββατο δεν ήταν, η Παρασκευή.
0: Ναι, για πέρα. Τέλος πάντων,
1: ήταν sold out.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι. Ήσουν εκεί?
1: Δεν ήμουν, αλλά...
0: Εγώ ήμουν, λοιπόν.
1: Α, να το, δεν μας τα λέει αυτά η κυρία Ρένα.
0: Τα είπα από χθες, έλειπες.
1: Α, έλειπα, συγγνώμη, εντάξει. Ναι.
0: Ναι. Ήμουν και είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν και sold out και είχε πάρα πολύ κόσμο γιατί είχε κόσμο ο οποίος επέλεξε Σάββατο να πάει από πολλές περιοχές. Είχαμε κόσμο από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ήρθαν άνθρωποι ακόμα την Ή, Ξάνθη, Σέρες. Είχαν μάλιστα και την δεύτερη μέρα είχαμε επιλογή από ανθρώπους να έρθουν και από άλλες περιοχές, αλλά δυστυχώς εκεί ο καιρός τα χάλασε.
1: Κυριακή είχα πολλούς φίλους από Δράμα που πήγανε στην παράσταση και τα έβλεπα μέσω story στο διαδίκτυο που ανεβάζουν. Τη μία στιγμή το θέατρο γέμιζε, την άλλη στιγμή τρέχανε να βρουν μια κυβωτό για να γλιτώσουν.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: μου το
0: ναι.
1: περιέγραψαν.
0: Ναι, γιατί ναι. πέσαν ξαφνικά.
1: Με στοιχείο υπερβολής βέβαια, αλλά άνοιξαν ουράνι ξαφνικά.
0: Ναι, τώρα φαντάσου το κοινό να προσπαθεί να πάει στα αυτοκίνητα, να προσεγγίσει τα αυτοκίνητα. Το κοινό και από την άλλη σκέψου και τους ανθρώπους της παράστασης. Τους ανθρώπους που σκέπασαν τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά της παράστασης. Το σκηνικό, τους μουσικούς, γιατί υπήρχαν και δύο μουσικοί επί σκηνής στις δύο διαφορετικές πλευρές εκεί και είχαν ζωντανή μουσική εκείνη την ώρα. Υπάρχει μια δυσκολία σε αυτές τις περιπτώσεις, πολύ στενάχωρη, αλλά πάντα είναι προβλέψιμο από τους ανθρώπους ότι ανά πάσα στιγμή κάτι μπορεί να πάει στραβά σε σχέση με τον καιρό, ειδικά φέτος. Τώρα, να πάμε λίγο και πάλι στην επίσκεψη του Περιφερειάρχη χθες, γιατί ο Περιφερειάρχης αρχικά, πριν πάει για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, για αυτά τα 2 χιλιόμετρα του δρόμου που θα φτιαχτούν στην Ηρακλίτσα, παλιό Ηρακλίτσα, πήγε στην 21η Ειδική Μονάδα Βασικών Επιχειρήσεων, ΕΜΟΔΕ, όπως τη λέμε.
1: Στον αγιασμό των εγκαταστάσεων, στο
0: Κοκκινόχωμα. Στον αγιασμό εκεί των εγκαταστάσεων, στο Κοκκινόχωμα, ένας χώρος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας που δόθηκε στην ΕΜΟΔΕ για να υποστηριχθεί, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να έχει έναν καλό χώρο, μάλιστα εξοπλίστηκε και από την περιφέρεια και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι εκεί μπορούν να λειτουργούν, να υπάρχουν και να μας υποστηρίζουν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ας ξεκινήσουμε να ακούσουμε τα ηχητικά μας. Πάμε πρώτα στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη.
2: Βρισκόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, εδώ στην Περιφερειακή Υπηρεσία, στο κτίριο της ΕΜΟΔΕ. Ένα κτίριο που παραχωρήσαμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και από την περιφέρειά μας για να φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις και να φιλοξενήσουμε την 21η ΕΜΟΔΕ στην περιοχή μας, η οποία έχει άμεση δράση σε περιπτώσεις φωτιές και πολιτικής προστασίας. Επίσης, ενισχύσαμε και τους ανθρώπους αυτούς με πάγιο εξοπλισμό, τηλεοράσεις, ψυγεία και όλα αυτά τα πράγματα για να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωση οι άνθρωποι εδώ πέρα. Είμαστε δίπλα σε κάθε φορέα, κάθε οργανισμό που μας ζητηθεί βοήθεια. Πιστεύω ότι η παρουσία της ΕΜΟΔΕ στην περιφέρειά μας δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια, μια αμεσότητα και μια άμεση παρέμβαση όταν και αυτή χρειαστεί. Εμείς θα ευχηθούμε οι άνθρωποι αυτοί να είναι αχρίαστοι. Παρόλα αυτά όμως, είμαστε υποχρεωμένοι ως διοίκηση ότι οτιδήποτε έρχεται για να έχει έφαση στην πρόληψη, είμαστε εδώ πέρα για να ενισχύσουμε. Γιατί ξέρετε πολύ καλό ότι κάθε 1 ευρώ στην πρόληψη θέλει 10 ευρώ στην καταστολή. Επομένως, πρέπει να έχουμε πρόληψη σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε έτσι να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών της περιφέρειάς μας και να δημιουργούμε ασφάλεια, κάτι που θέλει ο πολίτης.
0: Λοιπόν, ήταν ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο.
3: Είναι γεγονός ότι Για μας είναι μια επιτυχία. Βέβαια δεν είναι μια επιτυχία η οποία δεν στήχησε κάτι. Είναι μια καθοριστική απόφαση του Περιφερειάρχη, αλλά στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στήχησε το γεγονός ότι ξεβολέψαμε τις δικές μας υπηρεσίες, τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να στεγαστεί στο νομό Καβάλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, η υπηρεσία της ΕΜΟΔΕΑ, η υπηρεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία η πυροσβεστική υπηρεσία κεντρικά είπε: βρείτε που θα τη στεγάσετε, εμείς δεν κάνουμε τίποτα για να τις βρούμε κτίριο. Ό,τι θέλετε κάντε εσείς. Έτσι το μπαλάκι έπεσε στους ώμους της περιφέρειας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη γιατί μας διευκόλυνε στο να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε την υπηρεσία εδώ και τους, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους στη διοίκηση αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά οι ίδιοι απεμπόλυσαν το κτίριο για να, φιλοξενήσουμε την περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Και να ακούσουμε τώρα και τους ίδιους τους ανθρώπους που αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα και τους έχουμε την ανάγκη τους ανθρώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Αναστάσιο Τοπαλίδη που είναι Διευθυντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Καβάλας.
4: Σήμερα βρισκόμαστε στην καταστάση 21ης ΕΜΟΔΕ, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Δασικών Επιχειρήσεων, για να τελέσουμε τον αγιασμό της μονάδας στο νέο της σπίτι. Το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, παραχωρήθηκε από την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια Καβάλας με πρωτοβουλία του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Χριστόδουλου Τοψίδη και του κυρίου Μαρκόπουλου Θεόδουλου, του αντιπεριφερειάρχη, οι οποίοι εκτός από το κτίριο μας συνέδραμαν και σε εξοπλισμό που ζητήθηκε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Παγκαίο, τον κύριο Αναστασιάδη Φίλιππο και τους αντιδημάρχους του Δήμου, οι οποίοι σε οτιδήποτε του ζητήθηκε ήταν συμπαραστάτες μας άμεσα για εργασίες με σκοπό τη μετασκευή του κτηρίου και την προσαρμογή του για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της μονάδος. Η 21η ΕΜΟΔΕ λειτουργεί πλέον, έχει τη νέα της εγκατάσταση εδώ στο κοκκινόχωμα της Καβάλας, του Δήμου Παγκαίου και θα συνδράμει στις προσπάθειες της υπηρεσίας μας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Είναι μια ανάσα για το νομό μας, διότι είναι εκπαιδευμένοι πυροσβέστες, νέοι, απόλυτα εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
5: Όχι μόνο στην περιοχή μας.
4: Είναι μονάδα η οποία καλύπτει τις ανάγκες όλης Ελλάδος, αλλά εμείς έχουμε το προτέρημα να τους έχουμε στην έδρα μας. Οπότε έχουμε αυτό το προτέρημα.
0: Έχουμε αυτή το πλεονέκτημα εδώ στην περιοχή μας, 21η ΕΜΟΔΕ, η τελευταία που δημιουργήθηκε σε όλη τη χώρα και υπάρχει εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Να ακούσουμε και τον διοικητή της ΕΜΟΔΕ, της 21ης ΕΜΟΔΕ, τον κύριο Γιώργο Μορφίδη.
6: Η 21η ΕΜΟΔΕ είναι η τελευταία ΕΜΟΔΕ που ιδρύθηκε εδώ στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στις 22 Αυγούστου 2025 με απόφαση του κυρίου Αρχηγού. Στην αρχή εγκατασταθήκαμε, μας φιλοξένησαν στην ΠΥ Καβάλας και εδώ και λίγες μέρες ήρθαμε στο καινούριο κτίριο που βλέπετε πίσω μας. Η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων είχε σαν αποστολή τη συνδρομή στην πρόληψη έργων δασοπροστασίας προκειμένου να αποφευθούν δασικές πυρκαγιές, στην καταστολή δασικών πυρκαγιών διαμέσου πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμήματων. Επίσης επεμβαίνει στην πρόληψη και καταστολή φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και σε ορισμένα επεμβαίνει και σε κάποια αστικά συμβάντα ύστερα από κάποια εκπαίδευση που περνάνε οι συνάδελφοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε στο καινούριο κτίριο. Όπως σας είπε και ο κύριος Διπινάρχης, σε αυτό συνετέλεσαν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγκάλιασαν την ίδρυση αυτής της ΕΜΟΔΕ, από τον κύριο Τοψίδη, τον περιφερειάρχη, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Γνατιάδη, τον δήμαρχο εδώ με τους αντιδημάρχους. Γενικά όλος ο κόσμος αγκάλιασε την ίδρυση της ΕΜΟΔΕ και είμαστε σε αυτήν την ευχάριστη θέση σήμερα να κάνουμε τον αγιασμό μας.
0: Αυτά λοιπόν από τους ανθρώπους και από τους ίδιους τους ανθρώπους της ΕΜΟΔΕ, εξειδικευμένη δύναμη της πυροσβεστικής και για την πρόληψη και για την
1: καταστολή,
0: κατά πολέμηση των δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών, είτε ως πεζοπόρα τμήματα. Εμείς έχουμε μία εικόνα, ας πούμε, της πυρόσβεσης. Βλέπουμε πυροσβέστες οι οποίοι κρατάνε μία μάνικα, είναι δίπλα το πυροσβεστικό όχημα και σβήνουν μία φωτιά.
1: Ναι, υπάρχει και πολλή δουλειά που γίνεται από μέσα.
0: Υπάρχει δουλειά που γίνεται με τα αλυσοπρίωνα άλλα
1: ακριβώς,
0: μέσα.
1: Με τα πεζοπόρα.
0: Εμείς το ζήσαμε αυτό με τα πεζοπόρα στην πυρκαγιά πρόπερση του Παγκαίου, όπου οι άνθρωποι
1: που έκαιγε για μέρες.
0: Και άντε από τη μία πλευρά μπορούσες να προσεγγίσεις ενδεχομένως από πάνω στο Παγκαίο. Δεν έχει νερό. Δηλαδή δεν έχει δυνατότητα να έχουν, ούτε μπορούσαν να προσεγγίσουν να μπουν κάπου, να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά τα
1: οχήματα, ώστε να ανεφοδιάζονται κιόλας.
0: Οι άνθρωποι μπαίναν μέσα, κόβανε και με μηδία μέσα με τα χέρια προσπαθούσαν να πατάξουν εκεί τη φωτιά, εφόσον από τη στιγμή που βοηθούσαν και τα αεροπλάνα, γιατί ουσιαστικά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη κάναν την περισσότερη τη δουλειά και οι άνθρωποι από εκεί ερχόταν και πήγαιναν για να περιορίσουν, να οριοθετήσουν όσο μπορούσαν να οριοθετήσουν, γιατί είχε ξεφύγει σε αρκετά σημεία η πυρκαγιά στο Παγκαίο, μια και την θυμηθήκαμε. Και είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το απλό. Είναι σε δύσκολες καταστάσεις και σε φυσικές καταστροφές. Τώρα, να πούμε χθες για αυτή τη σύλληψη που είχαμε εδώ στο Φάληρο.
1: Ναι, μια συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη κυκλώματος απατεώνων. Αστυνομικοί με περιπολικό και δυνάμεις της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο στο όχημα των δραστών και τους πέρασαν χειροπέδες μπροστά στα βλέμματα ανυποψίας των περαστικών. Σύμφωνα και με τα όσα έγιναν γνωστά, συνελήφθησαν μια γυναίκα και ένας άνδρας, ενώ αναζητείται μία ακόμη συνεργός τους. Αλλά γιατί όλα γίνανε? Γιατί φέρονται να είναι σε σπήρα με τηλεφωνικές απάτες. Mm-hmm. Χθες το μεσημέρι μία γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά με μία καβαλιώτισσα, προσποιούμενη την υπάλληλο του ΔΔΕ και προφασιζόμενη δήθεν βλάβη στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού της, προσπάθησε να την πείσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή για να μην κινδυνεύσουν. Γνωστό πλέον αυτό το κόλπο.
0: Το ήξερε και η κυρία.
1: Οι απατηλές προθέσεις της έγιναν αντιληπτές από το υποψήφιο θύμα. Ακολούθησε άμεσα καταγγελίες στις αρχές, οι οποίες έστησαν μια συντονισμένη επιχείρηση, αυτές που προαναφέραμε, για τη σύλληψη των δραστών. Η γυναίκα, μάλιστα, επιβαίνοντας σε γιοταχή, μετέβη στο σπίτι της παθούσας για να παραλάβει τα συμφωνηθέντα χρήματα και συνελήφθη άμεσα, ενώ ο συνεργός της και ο οδηγός του οχήματος εντοπίστηκε μέσα στην πόλη της Καβάλας, εκεί κοντά στο Φάληρο έγινε, όπου ακολούθησε και η κινητοποίηση του οχήματος και η σύλληψη από τις δυνάμεις της Δίας και της άμεσης δράσης. Και γίνεται ένα μπαράζ τηλεφωνικών κλήσεων, έτσι έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα. Προχθές το συζητούσα με γνωστούς μου από τη Θάσο, στην Καλλιράχη για παράδειγμα, που πήραν τηλέφωνο και ήταν δήθεν λογιστής. Σε άλλη περιοχή του Νέστου το Σαββατοκύριακο, δήθεν λογιστές, δήθεν απατεώνες. Ναι, για ένα 24ωρο, ας πούμε, στοχεύουν σε συγκεκριμένη περιοχή. Κάπως έτσι είναι το μοτίβο τους. Να πούμε πάλι το ίδιο, να μην εμπιστεύεστε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, να μην ανοίγετε την πόρτα σε δήθεν εργαζόμενους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, μπορεί να σας πει κάποιος ότι είμαστε από μια στατιστική υπηρεσία και θέλουμε να καταγράψουμε το τάδε στατιστικό στοιχείο. Όχι, ειδικά να μην βάλετε κανένα στο σπίτι και δεν θα συζητήσει κανένας χρυσαφικά τη μαλφή, χρήματα, ούτε ο λογιστής σας θα σας ζητήσει, ούτε κάποια διαρροή αν έχετε στον ηλεκτρολογικό πίνακα θα σας ζητήσει κάποιος να βγάλετε έξω τα χρυσαφικά σας. Μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, αλλά έστω και ένας να το ακούσει και να
0: γλιτώσει. Η κυρία ήταν υποψιασμένη, ενημέρωσε την αστυνομία, βοήθησε στο να πιαστούν κάποιοι από το κύκλωμα, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η πράξη.
1: Τουλάχιστον να μπει ένα φρένο, γιατί βλέπω η αυτό να διωγγώνεται.
0: Είναι αλλού. Είναι αλλού η εγκέφαλη.
1: Βλέπουμε κάθε μέρα δελτία τύπου της αστυνομίας με συνεχόμενες τέτοιες απάτες.
0: Και βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι πείθονται και δίνουν και χρήματα.
1: Και δίνουν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Yeah.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα και τι γίνεται με τον Περινόσπορο, γιατί έχουμε και δύο ερωτήσεις στη Βουλή, οι οποίες προέρχονται από τον κύριο Γιάννη Πασχαλίδη και από ομάδα βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μιλούν για τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις, τα υψηλά ποσοστά υγρασίας που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Πακαίου και που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση και την εξάπλωση του Περινόσπορου. Για τον ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει μια σειρά από φυτικές ασθένειες, με διαχρονική ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, λέει στην ερώτηση ο βουλευτής, λένε στην ερώτηση τους οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Τελής, Λεωνίδας Τολτίδης και Διαμάντο Μανολάκου, και ζητούν άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή της ζημιάς και 100% αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος στους αγρότες που καλλιεργούν επιτραπέζια κοινοποίησιμα στα φύλλα και έχουν πληγεί από τον Περινόσπορο. Να υπάρξει συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών των πληγέντων παραγωγών προς τον ΕΛΓΑ καθώς και πάγωμα των αγροτικών χρεών μέχρι να εισπράξουν τις αποζημιώσεις. Να προχωρήσει στην αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνεται το 100% της ζημιάς από όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις ασθένειες από την πρώτη μέρα και χωρίς καθυστερήσεις. Είναι ένα αίτημα το οποίο είναι γενικότερο αίτημα.
1: Αυτό έτσι που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες και αναδείξαμε και μέσα από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Λοιπόν, ξέρεις τι διαβάζω τώρα. Πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από το Σωματείο Ζαχαροπλαστών του Νομού Καβάλας που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Όπα, σε βλέπω.
0: Ναι, ναι. Τώρα από αυτά ενδιαφέρον η είδηση.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν της Παγκόσμιας ημέρας παγωτού, το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Νομού Καβάλας διοργανώνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό στην πλατεία Κανάρη. Το λέω σιγά σιγά έτσι να παρατείνω την αγωνία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λοιπόν, τα μέλη του Σωματείου θα προσφέρουν δωρεάν παγωτό σε όλους τους παρευρισκόμενους με στόχο να μοιραστούν τη χαρά αυτής της ιδιαίτερης ημέρας. Με
0: ημέρα, τους... ώρα, διεύθυνση και...
1: Δεν πρόσεχες από την αρχή,
0: δες. Ναι, αυτή την Κυριακή είναι.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 στην παραλιακή, στην πλατεία Κανάρη.
0: Αν δηλαδή κάποιος βρεθεί στην Καβάλα την Κυριακή στις 19 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Κανάρη που είναι κάτω η παραλία όπου περπατάει ο κόσμος εκεί και είναι και τα καφέ που πεζοδρομείται. Θα φάει παγωτό.
1: Έτσι λένε. Δωρεάν παγωτό σε όλους τους παρευρισκόμενους με στόχο να μοιραστούν τη χαρά αυτής της ιδιαίτερης ημέρας με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καβάλας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια συμβολική δράση εξωστρέφειας του Σωματείου, αναδεικνύοντας τη σημασία της τοπικής ζαχαροπλαστικής, την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται από τις επιχειρήσεις του κλάδου και τη διαχρονική σχέση των επαγγελματιών με την τοπική κοινωνία. Επίσης, Ρένα, το Σωματείο επιδιώκει μέσα από ανάλογες δράσεις να προβάλλει την αξία της ελληνικής ζαχαροπλαστικής, να ενισχύσει την επαφή των επαγγελματιών με το καταναλωτικό κοινό και να συμβάλλει στη δημιουργία έτσι, όμορφων στιγμών για μικρούς και μεγάλους. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου καλεί όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και να γιορτάσουν την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Το καλοκαίρι είναι εδώ, δροσερό και γλυκό όπως λένε στην ανακοίνωσή τους. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 στην παραλιακή της Καβάλας. Και όπως λέγαμε και μικρή, δύο μπάνια, ένα παγωτό.
0: Ναι, έτσι έλεγα. Ναι,
1: όχι, εμείς δεν λέγαμε μικρή. Μετρούσε τα μπάνια και τα παγωτά. 10 μπάνια, 2 παγωτά.
0: Ναι, ορίστε. Εμείς πιο μικροί, που ήμασταν λίγο πιο μεγάλοι όταν ήμασταν μικροί. Πώς το λέω ακριβώς. Εμείς που τώρα είμαστε μεγάλοι, αλλά ήμασταν μικροί όταν εσείς δεν υπήρχατε, με ένα παγωτό ήμασταν πάρα πολύ έτσι, ικανοποιημένοι τη βδομάδα.
1: όχι μόνο τη βδομάδα, εντάξει.
0: Ναι, είδες τώρα πόσο έχει μπει στην καθημερινότητά μας αυτό το γλυκό, ας πούμε, αυτό το...
1: Πλέον είναι... Δεν ξέρω αν ήταν δυσέβρετο τότε για την εποχή την οποία περιγράφεις.
0: Δυσέβρετο δεν ήταν ακριβώς, αλλά τώρα ουσιαστικά ήταν
1: παντού.
0: Παγωτό. Δεν το έβρισκες παντού. Ήταν σε ορισμένα καταστήματα.
1: Δεν ήταν αυτό το βιομηχανοποιημένο.
0: Ναι, ήταν από γάλα. Mm-hmm. Από γάλα, ελληνικό γάλα. Παγωτό. Δηλαδή έπαιρνες το ευχαριστιώσουν, δεν είχες και πολλές γεύσεις ή πολλές επιλογές, αλλά το ευχαριστιώσουν γιατί καταλάβαινες την ουσία του παγωτού. Έχουμε και τις εκπτώσεις, ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις.
1: Ναι, και σήμερα στην ουσία τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο σε ό,τι αφορά τα απογεύματα, γιατί χθες ήταν Δευτέρα, 6.30 με 9.30.
0: Ναι.
1: Το λέω καλά.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή για 6-6.30 μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα και μπορούν να το τραβήξουν μέχρι και τις 9.30 το βράδυ. Ναι, εντάξει, τώρα 6 ώρα, το λέγαμε και τις προάλλες. Ντάλα, ήλιος, ζέστη. Ποιος θα κατέβει στο κέντρο της πόλης για να ψωνίσει.
0: Ναι, ναι. Έχουμε και τα γλέντια βέβαια, τα οποία συνεχίζονται αυτό το χρονικό διάστημα, είτε μέσα στις πόλεις νοικιακά, είτε στις...
1: Στον Άγιο Κωνσταντίνο επίσης είχε πολύ κόσμο, έμαθα.
0: Έμαθες.
1: Την Παρασκευή.
0: Επίσης, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το θεσμικό νομικό πλαίσιο, πλέον να απευθύνονται σε catering που τους εξυπηρετούν για να προσφέρουν τα καθιερωμένα σουβλάκια του πανηγυριού ή οτιδήποτε άλλο προς τον κόσμο. Αυτό έχει βέβαια ένα οικονομικό αντίκτυπο, όπως μας έλεγε ο κύριος Κανάρης από το Σύλλογο της Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Αναγκαστικό κακό που λένε.
0: Παλαιότερα ήταν ένας τρόπος για να αυξήσουν τα οικονομικά, τώρα πρέπει να ακολουθήσουν τις επιταγές τις σύγχρονες. Δεν ρισκάρουμε μερικά πράγματα, ναι. Κακά τα ψέματα. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Λαμία ξαφνικά. Οπότε πρέπει να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Είχε τόσο πολύ κόσμο εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο γλέντι του Αγίου Κωνσταντίνου, που τελείωσαν τα προβλεπόμενα από το catering, αυτά που
1: εξαντλήθηκαν τα προϊόντα, ναι, μάλιστα, τα σουβλάκια,
0: τα προϊόντα. Κάποιοι επέλεξαν να κάνουν παραγγελία delivery, ας πούμε, για να συνεχίσουν και να φάνε, αλλά έγινε και αυτό. Πέρασε πάρα πολύ ωραίο ο κόσμος και είχε πάρα πολύ κόσμο που το απόλαυσε και έχουμε ακόμη και άλλα γλέντια. Θα τα δούμε αυτά όταν γιατί τώρα έχουμε και τις γιορτές οι οποίες έχουμε μπροστά μας του προφήτη Ηλία, που και εκεί ετοιμάζονται πανηγύρια σε αρκετές περιοχές, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, και μετά το Αγίου Παντελεήμονα, της Αγίας Παρασκευής. Έχουμε δηλαδή γιορτές οι οποίες φέρνουν
1: το Αυγούστου, τέλη του μήνα.
0: Που οργανώνουν πανηγύρια διάφοροι σύλλογοι, φορείς, χωριά, περιοχές. Και είναι κάτι το οποίο το αναζητάει ο κόσμος για το καλοκαίρι, που έχει πανηγύρι, που έχει γιορτή, γιατί ο κόσμος περνάει καλά και γιατί, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, η γενιά σου και η γενιά λίγο πιο πριν, γιατί ανακαλύψατε τη χαρά των πανηγυριών.
1: Την ξέραμε, εντάξει.
0: Νομίζετε ότι την ξέρατε, όμως βλέπω ότι τώρα πολύ νέος κόσμος.
1: Πανηγύρια, εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε πανηγύρια του τύπου που έχουν στη Στερεά, και η Φθιώτιδα, ας πούμε, ή η Πύρο ή σε άλλες τέτοιες περιοχές. Αλλά είναι αυτά τα λαϊκά γλέντια που μαζεύουν κόσμο και γίνεσαι με όλους μια παρέα. Yeah. Και αυτό εκεί αναφέρεσαι, σε αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση για τα ποταμούδια, ας πούμε, που πήγα, είναι ότι έβλεπα πολύ νέο κόσμο να χορεύει ακατάπαυστα. Yeah. Αυτό ήταν το ωραίο.
0: Λοιπόν, και λίγο πριν να κλείσουμε, έχουμε να πούμε ότι έχουμε μια πανδημοσιοπαλληλική πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΗ σήμερα, η οποία εδώ σε την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, από την ενημέρωση που έχουμε τώρα για τις 12 το μεσημέρι, έχουμε στάση εργασίας και συγκεντρώσεις από τους δημοσίους υπαλλήλους, εκφράζει την αντίθεση στη σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 η ώρα στη Δράμα η συγκέντρωση θα είναι στην περιφέρεια της Δράμας, αντιστοίχως και στην Καβάλα. Υπάρχει κάλεσμα από τα νομαρχιακά τμήματα ΑΔΔΗ στην περιφέρεια, με αιτήματα όπως είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, πραγματικές αυξήσεις, υπεράσπιση εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, θέσεις εργασίας, και υπάρχει και κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αυτές σήμερα. Με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος, Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκαν τον ήχο. 12 η ώρα ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, τις εξελίξεις που έχουμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην ειδησιογραφία. Και θα επιστρέψουμε πλέον με την περιφερειακή εκπομπή, την συνεργασία 4 περιφερειακών σταθμών από τις Σέρες έως και την Ορεστιάδα, υπό το συντονισμό της ΕΡΤ Κομωτινής αυτή τη φορά. Να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι, καλή σας ημέρα, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα.
1: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Οι συνήγοροι τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και χαρακτηρίζουν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ. Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, συμπλήρωσε. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη και δύο προσώπων στην υπόθεση. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 χρόνων από τη δολοφονία του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, αποτιώντας φοροτιμή στη μνήμη του 20χρονου φοιτητή και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι η φετινή επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Μηνύματα ισχύως και Ευρωπαϊκής Ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την ετήσια ιστορική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Θα πάρουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στον Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κ. Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάλεσε όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωράριου, προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Δύο νερά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι, 14η ημέρα του Ιουλίου, τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την Ίζετ Καβάλας, εύθερος και δασεύθερον, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιφωνίας εδώ στην Κομωτινή, ο Σαμί Καραμπουλιούκολου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Οροσιάδας και στην ΕΡΤ Θερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε και ένα μικρό κύκλο με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τόσοι καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το βαρέλι του πετρελαίου σιγά σιγά ανεβαίνει στους 86 και κάτι έχουμε φτάσει. Εσείως στο Ιράν τώρα νομοσχέδιο για την ασφάλεια και την ανάπτυξη του ορμούς καταθέτηκε στο Ιρανικό Κοινοβούλιο και είναι μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Στο ενδιάμεσο οι ΗΠΑ βομβαδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ετοιμάζονται να εφαρμόσουν ξανά τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του από σήμερα. Παρ' όλα αυτά, παρόλες τις αψιμαχίες που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί πως παραμείνει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Έχει ενδιαφέρον, θα δούμε πως θα συνεχιστεί όλη αυτή η διαδικασία και για πόσο καιρό. Και στην Γαλλία, στη συμμαχία των προθήμων, περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την Ουκρανία και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη, αποφάσισαν οι ηγέτες στη σύνοδο του στο Παρίσι. Και θα παραμείνουμε για λίγο στη Γαλλία. Μαζική παρέλαση παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών για την τελευταία 14η Ιουλίου υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία. Στο Παρίσι ήδη έτσι κι αλλιώς βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός. Και ένα από τα ωραία πράγματα που έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση του Μοντιάλ ήταν και η χτεσινή συνάντηση των 100.000 φιλάθλων στο Όσλο για την Εθνική Νορβηγία, στην οποία αποθέωσαν κυβερνητικά την ομάδα τους, που μπορεί να μην έφτασε στα ημιτελικά ή στα τελικά, αλλά είναι η χαρά του ποδοσφαίρου αυτή να βλέπεις αυτή την εικόνα στη δική μας τη χώρα τώρα. Στη Βουλή και στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, αποκεντρωμένες διοικήσεις στήριξη πρωτογενούς τομέα, επιλογή ανεξάρτητων αρχών, αυτή την ώρα γίνεται η συζήτηση. Στην ανακρίτρια, δύο κατηγορούμενοι για τον εμπισμό στη ΜΑΦΗΝ και θα έχουμε πολύ δρόμο γύρω από αυτή την υπόθεση στην επόμενη περίοδο. Στην Αδρία έχουμε στάσεις εργασία σήμερα και πορεία από τη Βουλή στα Προπύλαια αυτή την ώρα. Και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια ανακοίνωση. Η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου οφείλει να παρέμβει, να καλέσει τον κύριο Ντίλια να καταθέσει. Μιλάμε πάντα για τις υποκλοπές και το περίφημο Πέταδο, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα κλείσει και στη δική μας περιοχή. Να πούμε ότι ένας ακόμα συνάνθρωπός μας στην ακτή του κρυονερίου, στον οικισμό προσκυνητών της Δημοτικής Ενότητας Μαρονίας. Ένας Βουλγαρός 73χρονος, ο οποίος είχε έρθει να κάνει διακοπές στο Βόβο, δεν τα κατάφερε. Δεν μπόρεσαν να τον βγάλουν ζωντανό από το νερό, παρόλες τις προσπάθειες που έγινε, έχασε την ζωή του. Και στα καλά πράγματα από τη δική μας περιοχή έχουμε την υπογραφή της σύμβασης που προχώρησε το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και κορυφαίας προτεραιότητας με αντικειμένο συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιόπολη Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ομάδα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πρώτη μας στάση θα είναι στο νησί της Θάσου, που νωρίτερα είχαμε μία φωτιά που εκδηλώθηκε στην καμινάδα κατεστήματος εστίασης στο πεζόδρομο εκεί στο Λιμένα. Έσπευσαν στο σημείο, γιατί είναι και πυκνοκατοικημένη περιοχή, 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να προλάβουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Για την ώρα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα, χθες ήταν στην περιοχή της Καβάλας ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρυσόδουλος Τοψίδης. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έγιναν γνωστές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην περιοχή. Υπέγραψε ο κ. Τοψίδης τη σύμβαση για την αναβάθμιση του παραλιακού δρόμου της Νέας Ηρακλίτσας, μία παρέμβαση που αφορά ένα οδικό τμήμα μήκους 1.895 μέτρων, το οποίο αρχίζει από το κόμβο του Αγίου Ανδρέα και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του παλιού και έχει να κάνει για έναν δρόμο με ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία, κυρίως τώρα κατά τους ερινούς μήνες, ο οποίος εξυπηρετεί κατοίκους, επαγγελματίες, χιλιάδες επισκέπτες της παραλιακής ζώνης και ταυτόχρονα αποτελεί και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Τώρα, μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων, ενός στην αρχή του οικισμού και ενός εκεί στο ύψος πολυκαταστήματος, την κατασκευή κρασπεδονησίδας και τη διαμόρφωση πεζοδρομίων. Θα γίνει και κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ουβρίων υδάτων. Οπότε με τις νέες αυτές κυκλοφοριακές διαμορφώσεις θα διευκολύνονται οι αλλαγές κατεύθυνσης, θα περιοριστούν οι επικίνδυνοι λιγμοί και είναι γεγονός πως θα μειωθούν και τα τροχαία ατυχήματα που έχουμε στην περιοχή, πολλά από αυτά και σοβαρά στο παρελθόν. Και επίσης ο κύριος Οψίδης παρέστηκε στον αγιασμό των εγκαταστάσεων στις οποίες εργάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, η ΕΜΟΔΕ, ένα κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας. Η Περιφέρεια συνέβαλε και στον εξοπλισμό της μονάδας αυτής προκειμένου να διασφαλιστούν και οι ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η λειτουργία της 21ης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Τι άλλο να πούμε από την περιοχή? Είχαμε τη σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκληματιών Καβάλας ενός ημεδαπού και μίας ημεδαπής, οι οποίοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν γυναίκα ημεδαπή στην πόλη της Καβάλας. Ήταν επεισοδιακή και η σύλληψή τους. Επικοινώνησαν μαζί με την γυναίκα η δράστηδα, προσποιούμενη την υπάλληλο της ΔΔΕ και με το πρόσχημα ύπαρξης βλάβης στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού της, επιχείρησε να την πείσει να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Όμως οι προθέσεις της έγιναν αντιληπτές, οπότε ενημερώθηκε η αστυνομία και στήθηκε όλη αυτή η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και συνέλαβαν τους δράστες, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας. Για τις εκπτώσεις, ξεκίνησαν στην πόλη, ρίχνουν αρκετές ελπίδες οι καταστηματάρχες για τόνωση της αγοράς το επόμενο διάστημα. Είναι και δυνατοί οι μήνες με κίνηση εδώ στην περιοχή, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Και για το κλείσιμο να σας πω πως θα έχουμε αύριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων την Όπερα Φαέθων, ένα έργο που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΔΠΘ Καβάλας στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9.30 το βράδυ. Είναι στην ουσία και το έργο μια παράσταση με την οποία επιστρέφει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μετά από 25 χρόνια. Οπότε περιμένουμε τη στιγμή αυτή. Το έργο είναι σε σκηνοθεσία της Σοφίας Αντωνίου. Διακεκριμένοι μονοδοί ερμηνεύουν ο Γιώργος Ιατρού, η Αναστασία Κότσαλη, Λιτό Μεσίνη και ο ανερχόμενος βαρύτονος Πάρης Δημάτσας στην πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση.
0: Πάντως, τα Σούλα Μποή Πορτογαλιάνη αποκλείστηκε. Ο Ρονάλντο είναι στην περιοχή μας. Εσύ σήμερα συνάντησε τουλάχιστον το ομοίωμά του. Θέλω να μας πεις τις εντυπώσεις σου.
1: Είναι καλά. Είναι αυτό με το Μουσείο των Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη. Τα βλέπεις στη φωτογραφία και πολλές φορές γίνονται και πολύ άδικες στα σχόλια. Δεν του μοιάζει για άλλα Κέρινα ομοιώματα. Αλλά όταν τα βλέπεις από κοντά, λες, μα είναι δυνατόν να νομίζουν ότι δεν του μοιάζει? Είναι όλα ένα και ένα. Το τελευταίο ομοίωμα που φιλοτέχνησε ήδη ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι υπέροχος. Έφτασε και στην περιοχή μας από την Κυριακή. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του. Ήδη γίνεται ένας χαμός και με τα παιδιά περισσότερο που θέλουν να φωτογραφηθούν με τον Ρονάλντο και πηγαίνουν και στο μουσείο και μαθαίνουν και για την προσωπικότητά του, όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και για την προσωπικότητά του και την πορεία στη ζωή του, το πόσο έχει βοηθήσει τους φτωχούς ανθρώπους και πώς κατάφερε με το πείσμα του να πάει μπροστά και αυτή την προσπάθεια που μετρά πόσα χρόνια τώρα. Και ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που αποφάσισε ο κύριος Κοκκινίδης ότι θα είναι το επόμενο ομοίωμα που θα φιλοτεχνήσει. γιατί εντάξει βλέπει και πίσω από το πρόσωπα και, και την πορεία των ανθρώπων που φιλοξενεί στο μουσείο του, που είναι πραγματικά εκείνη την ώρα εμείς που πήγαμε, φανταστείτε, 8.30 ώρα το πρωί, λίγη ώρα μετά περίμενε ένα γκρουπ από την Άουσα. Είναι ασταμάτητος ο κόσμος που πηγαίνει. Να πούμε και τις ώρες, τώρα το καλοκαίρι είναι ενίο το ωράριο λειτουργίας του μουσείου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και μπορείς και νωρίτερα να τηλεφωνήσεις ότι περιμένετε, γίνεται και η ξενάγηση και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και μου άρεσε και πολύ η Φρίντα Κάρλο που δεν την είχα δει από κοντά. Είχα διαβάσει, αλλά εντάξει από κοντά και με τα χρώματά της και τα αυτά είναι εκπληκτικά, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Κοκκινίδη και την δουλειά που έχει κάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα το ΕΒΟ. Έχει συνοδευτικά να μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, εδώ την Ηλιόλουστη. Ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο που αφορά την ιατρική σχολή. Έχουμε πλέον ανάδοχο στο έργο που αφορά την ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της ιατρικής σχολής στην Πανεπιστημίουπολη, στην Αλεξανδρούπολη, στην περιοχή της Δραγάνας. Γράφει η σύμβαση με το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι η εταιρεία ΕΚΤΕΡ, το νέο ιδιακό συγκρότημα εργασίας, το οποίο ξεκινούν άμεσα. Θα έχει συνολική επιφάνεια 6.014 τετραγωνικά μέτρα. Θα περιλαμβάνει τριώροφο κτίριο, αμφιθέατρα, αίθουσα δασκαλίας, τη γραμματεία του τμήματος και έναν διαμορφωμένα όμορφα περιβάλλοντα χώρο. Με ένα συνολικό σημαντικό τίμημα της τάξης των 11 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Αντωνικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Φόρους επίσης. Τώρα χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα που βγήκαν από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο νομό μας. Συμπέρασμα του τύπου ότι ο Εύρος αποτελεί πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης, αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων. Ο κύριος Σουκουντούφας ήταν εδώ, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, επικεφαλής του επιχειρησιακού κλιμακίου. Έκαναν αυτοψίες τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο νομό μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 23. Και έτσι η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι η εξής. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα πρόγραμμα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 25 αφορούν πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα

0: που επλήγησαν. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τη ΒΒΕΦ Ελλάς και την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας, έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις αναδοσωτικές σε επιλεγμένες περιοχές, όπως είναι η Δαδιά, εννοείται, το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, με τη φύτευση περίπου 55.000 κυταρίων σε έκταση 1.000 περίπου 150 στρεμάτων. Και έχει επίσης ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όχληση τα αρπακτικά αυτά πτηνά, ο πληθυσμός των οποίων ήδη βρίσκεται στην πλήρη επανάκαμψή τους. Ενθαρρυντική εικόνα και στη Σαμοθράκη, όπου μετά την αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί, είχαμε και την παρέμβαση μέσω του προγράμματος Αντινέρο, η οποία οδηγεί στον εξοπλισμό της περιοχής με εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες και με μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αντιπυρικής προστασίας εκεί. Αυτή την ώρα έχουμε συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη, την οποία διοργανώνει το ονομαχιακό τμήμα Εύρου της ΑΛΕΔΗ στα πλαίσια της κινητοποίησης πανελλαδικής σήμερα ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η επιλογή των παραστάσεων για το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αέρας Τεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Τα σχήματα που θα διαγωνιστούν είναι η Θεατροφρένεια της Καλαμαριάς, Αρτιόη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας, το στούντιο έργων της Θεσσαλονίκης, η αεραστεχνική σκηνή Λιπεθές Ερών, η Players of Ethos, ένα ελληνόφωνο workshop από το Λονδίνο, και Φίρδιν Μίγδιν, καλλιτεχνική σοφίτα Θερμαϊκού, που θα συμμετάσχουν στην 27η Πανελλήνια διοργάνωση αεραστεχνικού θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορεστιάδα. Έχουμε ένα μνημόσυνο που γίνεται την Κυριακή που μας έρχεται στο Δημότυχο, στο αύριο χώρο του Στρατικού Μουσείου. Είναι μια τελετή μνημόσυνης δέσης στη μνήμη των ανθεπασπιστών Χριστόδουλου Δοητσίδη και Χρήστου Γατζόπουλου, με καταγωγή από την περιοχή του Δημοτήχου, οι οποίοι έπεσαν τότε το 1974 στις πολεμικές επιχειρήσεις, στην επιχείρηση Νίκη που πραγματοποιήθηκε τότε στην Κύπρο. Και επίσης κλείνουμε με μια δράση του Μουσείου Μετάξης του Ομίλου Πειραιός για τους ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν να κατασκευάζουν καλοκαιρινά κουκουλοκοσμήματα, κοσμήματα δηλαδή από το κουκούλι. Την Κυριακή το απόγευμα στις 7 στο Μουσείο Μετάξης, όσοι επιθυμούν, είναι δωρεάν τα μαθήματα, πέρα από την έκθεση που υπάρχει εκεί και μπορούν να περιηγηθούν σε αυτήν, στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, μπορούν να μάθουν να κατασκευάζουν κοσμήματα, είναι τόσο όμορφα, από κουκούλι. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Κοσμήματα από κουκούλι, λοιπόν. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους θέλουν έτσι να περάσουν δημιουργικά την ώρα τους και να κρατήσουν κάτι για τον εαυτό τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολλή υπομονή, αλλά και χαράγη, Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Σε τέτοια ώρα σας έλεγα για μια σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Όντως και έγινε παρουσία όλων των αρμοδίων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία εν ώψη των πυρκαγιών και την καλύτερη θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, και επιτάπητος στέθηκαν η ετοιμότητα, ο συντονισμός, οι δυνατότητες που υπάρχουν σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά οι ελλείψεις. Η εκδήλωση 37 πυρκαγιών σε μία μέρα στην Κεντρική Μακεδονία, με το πιο σοβαρό περιστατικό, τη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Ενούσα Θερών, κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές, την πυροσβεστική και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Πραγματοποιήθηκε χθες στο διοικητήριο η σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, το σχετικό αίτημα

0: θα αποτελέσουν με το πάνελ των ομιλητών και βέβαια όλη η φιλοσοφία είναι να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος με στόχο να ενημερωθούν οι θεραίοι επιχειρηματίες. Ολοκληρώνω με τα πολιτιστικά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα της νέας θεατρικής παραγωγής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών. Το ΔΙΠΕΘΕ από το καλοκαίρι του 2022 έχει καθιερώσει τον θεσμό «Καλοκαίρι της Κωμωδίας», αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές του παραγωγές σε σπουδαίους συγγραφείς της Κωμωδίας. Η φετινή παραγωγή είναι «Η Νεφέλη» στο Αριστοφάνη, κορυφαία σατυρική κωμωδία. Χθες οι συντελεστές έδωσαν συνέντευξη τύπου. Αύριο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 4 η πρεμιέρα και θα είναι και η μοναδική παράσταση για το κοινό της πόλης των Σερών. Και θα ακολουθήσει μια περιοδία που θα ξεκινήσει από τις 17 Ιουλίου. Θα ολοκληρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 18 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολλές τάσεις σε χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ενώ η παράσταση θα πάει και στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κήπου, θα παρουσιαστεί εκεί, όπως θα συμμετέχει και στα Μερκούρια του Δήμου Σικαιών. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί ειδική πρωινή παράσταση στις 16 Σεπτεμβρίου, στο χώρο των φυλακών Νιγρίτας. Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι της Εύης Αρμή. Η μουσική επιμέλεια και η μετάφραση του κειμένου του τραγουδοποιού και μουσικού Στάθη Παχίδη, ενώ στην παράσταση συμμετέχουν ο μουσικός κειμενογράφος και stand-up comedian ο Διογέννης Δασκάλου, ο οποίος είναι σε ρεωστή καταγωγή, καθώς και οι ηθοποί Γιώργος Καρύδας, Αστέρης Πολυχρονίδης, Αστερόπη Χαριτίδου, Δήμητρα Αντωνακούδη και Άγγελος Μανολίδης.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Θάλια, που η παράσταση θα πάει και αλλού, δεν θα μείνει μόνο σε εκείνη την περιοχή και ελπίζουμε να περάσει κάποια στιγμή και από τη δική μας την περιοχή. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε ακόμα. Νομίζω ότι χθες είχε πολύ κόσμο στην συναυλία του Πάνου Βλάχου. Πολλά να πας καθόλου.
0: Πραγματικά είχε ένταση ρυθμό. Εγώ δεν πήγα. Όσοι πήγαν έχουν τα καλύτερα να παρουσιάσουν. Ήταν ένας καλλιτέχνης που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Σταμάτησε λεπτό. Ανέβασε πάρα πολύ τους ρυθμούς. Απογειώθηκε το κοινό μαζί του και όλοι έμειναν ενθουσιασμένοι και φυσικά έμειναν ενθουσιασμένοι και με το χώρο, καθώς η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, πέρα από την καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μπορεί να αναλάβει και τη διοργάνωση ανάλογων τέτοιων εκδηλώσεων με στόχο την εξωστρέφεια και επίσης το να προσελκύσουμε κοινό και πέρα από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσουμε. Μας δίνεις και την πάσα να πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή για να συναντήσουμε και την φωνή του Πάνου και την φωνή του Πάνου Βλάχου. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Σακάκι ο τίτλος του τραγουδιού σε μια εξαιρετική συνεργασία εδώ ο Πάνος Βλάχος με την Βασιλική Μιχαλοπούλου, η στίχη της Μπίκης έχει και Πάνου Βλάχου, καθώς χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα των Οσερών, το οποίο είχε και πάρα πολύ κόσμο η δική του η συναυλία του Πάνου Βλάχου. Να κατεβούμε πως την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χρυσόστομος Τοψίδης για την υπογραφή της σύμβασης για τη ριζική αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα της Νέας Ηρακλίτσας, αλλά και για την επίσκεψη στην 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ουσιαστικές παρεμβάσεις πόληψης προστασίας και αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών. Από την χτεσινή παρουσία πάμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χρυσόστομος Τοψίδης.
1: Ένα σημαντικό έργο το οποίο πραγματικά έρθει εδώ πέρα για να δώσει σε αυτήν την τουριστική κίνηση, στην πληθώρα κίνηση το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα με τους ντόπιους πολίτες μία λύση πολλών ετών του παραλιακού μετόπου. Είναι ένα έργο το οποίο στην περιφέρειά μας μαζί με τα άλλα έργα όπως είναι στο Παλαιό, στη Νέα Πέραμο, στην Καρολίνα, ο Κυκλικός Κόμβος αλλά και με την αερογέφυρα του Λεωφορείου, η οποία είχε κατασκευαστεί παλιότερα από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, όπως και η παράκαμψη που υλοποιούμε σήμερα με την παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη μας, κ. Μαρκόπουλου, και με την προηγούμενη θητεία του. Ερχόμαστε με το μυρτόφυτο που κάνουμε στην αρχή της θητείας μας, τις ασφαλτοστρώσεις, επιδιορθώσεις. Ερχόμαστε γενικότερα να δώσουμε μια όθηση εδώ πέρα στην περιοχή, η οποία είναι, αν θέλετε, το πνεύμονα στο ανοιξιακό και ο τουριστικό στην περιοχή μας, και συνεργασία με το Δήμο με τα υπόλοιπα έργα, τα οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ανακοινώσει, να δοθεί μια λύση στα θέματα οδικής ασφάλειας, γιατί για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι να προασπίσουμε και να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό, είναι πάνω απ' όλα, και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν στην οδική ασφάλεια δεν κάνουμε ούτε εκτόσεις, ούτε αφήνουμε τον χρόνο να περάσει. Ο δρόμος αυτός, τα χαρακτηριστικά μας τα πει ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλω να τον ευχαριστήσω, και την τεχνική υπηρεσία, τους συνεργάτες που είναι σήμερα εδώ πέρα και τον Γιώργο τον Κυπρέα, τον διευθυντή, αλλά και όλη την τεχνική υπηρεσία, οι οποίοι δουλέψανε πάνω στους στόχους και στη στρατηγική της διοίκησής μας και οριμάσαμε αυτή τη μελέτη. Και σήμερα είμαστε έτοιμοι να ευχαριστήσουμε και τον ανάδοχο εδώ πέρα με τους συνεργάτες, οι οποίοι τους λέω από σήμερα ότι το χρονοδιάγραμμα θα είναι αυστηρό Ευαγγέλιο αυτής της διαδικασίας. Επομένως, δεν θα υπάρχουν, εκτός αν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα όπως κάθε φορά που δούμε τις παρατάσεις, σε όλα τα υπόλοιπα οι υπηρεσίες μας και εμείς θα είμαστε πάνω στο έργο, γιατί θέλουμε τα έργα να αποδίδονται στην κοινωνία και στους πολίτες στο χρόνο τα οποία έχουν σχεδιαστεί, γιατί όπως που είπα η ασφάλεια είναι για μας προτεραιότητα.
0: Να θυμίσουμε ότι ο δρόμος περίπου θα είναι 1895 μέτρα. Θα δούμε τώρα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έκανε ο Περιφερειάρχης, πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα τελειώσουν. Να ακούσουμε όμως και τις δηλώσεις που έχει κάνει στο ίδιο σημείο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κ. Μακρόπουλος.
2: Είναι μια μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η περιφέρεια ορίμασε το έργο και η περιφέρεια ξεκινάει την υλοποίησή του. Εκείνο όμως το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω πριν τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής είναι κάτι ανθρώπινο. Αν ψάξετε εδώ τριγύρω θα βρείτε στην άκρη του δρόμου να υπάρχουν πολλά εκκλησάκια τα οποία έχουν στηθεί στην ανάμνηση ανθρώπου που σκοτώθηκαν. Θέλω, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Στέλιο συνάδελφε, να ευχηθώ με το έργο της περιφέρειας να μην ξεφυτρώσει, να μην στηθεί κανένα άλλο προσκυνητάρι για κανέναν άλλον άνθρωπο, για κανένα άλλο τροχαίο, για κανένα άλλο δυστύχημα, και έτσι ώστε να μπορούμε να οδηγούμε όλοι με ασφάλεια. Εκείνο το οποίο τώρα πρέπει να προσθέσω εκτός από την τεχνική περιγραφή είναι ένα ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη, γιατί τα έργα τα οποία έχει υπογράψει τα οδικά, ένα πολύ μεγάλο μέρος του είναι στο νομό Καβάλας. Είναι γεγονός ότι ο νομός Καβάλας είχαμε μείνει πίσω σε πολλά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ σαν Καβάλα για το γεγονός ότι προχωρούμε και κάνουμε βήματα σαν αυτό εδώ σήμερα. Και στα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να πω ότι το έργο εξαπλώνεται σε μια έκταση η οποία είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, είναι 1895 μέτρα. Ξεκινάει από τον κόμβο του Αγίου Ανδρέα απέναντι από το κάμπινγκ Παραντίσο και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του Παλιού. Περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, ο ένας εκεί που ξεκινάει και ο άλλος στο ύψος του Lidl. Θα κατασκευαστούν επίσης τρεις συμβολές τύπου TAF, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος με ασφάλεια να στρίβει στην αντίθετη κατεύθυνση χωρίς να κινδυνεύει να προκαλέσει ούτε ατυχήματα ούτε να εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ενώ θα κατασκευαστεί κρασπεδονισίδα, όπως λέγεται, θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια, ενώ ταυτοχρόνως θα μπορέσουν με την υλοποίηση του έργου να κατεδαφιστούν και όσες περιφράξεις είναι σε αυθαίρετα σημεία και να μεταφερθούν στο πραγματικό τους ύψος. Το πάχος του νέου οδοστρώματος θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές και θα είναι 54 εκατοστών, έτσι ώστε να μπορεί να έχει όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας αλλά να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή βιωσιμότητα, ενώ θα δημιουργηθούν και όλα τα απαραίτητα που προβλέπεται για τη διαχείριση των ομβρίων νερών για να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα σημαντικό έργο με μεγάλο προϋπολογισμό, για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία και το διευθυντή της, τον Γιώργο τον Κυπρέο που δεν είναι εδώ, αλλά και τον κύριο Νάστο και την κυρία Μπιστερούδη, οι οποίοι παραβρίσκονται, και να ζητήσω κι εγώ με τη σειρά μου από τον ανάδοχο να το προχωρήσει και να το υλοποιήσει εμπρόθεσμα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Μακρόπουλος, αντιπιθυρές Καβάλας, για την υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση του παραλιακού αγωδικού άξονα της Νέας Ηρακλήτσας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα πάμε τώρα στα καθημερινά προβλήματα που έχουν πολλά οι αγρότες. Ένα από αυτά είναι και ο προγνώσεως, ο οποίος η υπόθεση έχει πέρασει και στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Ταυτόχρονα υπάρχει και έτσι η μεγάλη δυσκολία των ΣΥΤΟ καλλιεργητών σε όλη την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και για τα δύο θέματα έχει κάνει μια παρέμβαση στην Βουλή και μια ερώτηση ο πλέον ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς, ο κ. Χουσέιν Τζεμπέκ. Να τον ακούσουμε.
3: Συνεχίζεται το δράμα των αγροτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια οι αμπελούνες, οι αμπελουργοί και το κρασί μας έχει ανέβει πολύ, έχει βρει και αγορά στις διεθνείς αγορές με πάρα πολύ καλή ποικιλία στα κρασιά. Όμως φέτος με την κλιματική αλλαγή, το ότι υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις και οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για το αμπέλι, και είχαμε περίπου, όπως δηλώνουν ήδη οι παραγωγοί, 50% μείωση της παραγωγής, και ξέρετε ότι δεν καλύπτονται οι φυτοπαθολογικές προσβολές από το ΕΛΓΑ. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Αυτό που λένε οι ίδιοι πάντως για τις περσινές ζημιές και γύρω σε περιοχή της Καβάλας που είχαμε μεγάλες ζημίες, δεν έχουν πάρει μισό ευρώ μέχρι στιγμής.
3: Ναι, επειδή δεν το δικαιολογεί ο ΕΡΓΑ, αυτό που είπα ότι τις φυτοπαθολογικές, δηλαδή να το ανοίξω πιο πολύ, είναι οι ιώσεις που δημιουργούνται στα φυτά. Όμως υπάρχει μεγάλη απώλεια της σοδειάς, πάρα πολύ μεγάλη, και κινδυνεύουν οι παραγωγοί με μεγάλες ζημίες. Ξέρετε ότι και η αύξηση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, όλα αυτά έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής, και πρέπει εδώ πέρα το Υπουργείο να στηρίξει, και λέμε εμείς να γίνει η αναθεώρηση του ΕΛΓΑ με τα καινούργια δεδομένα, με τις καινούργιες ασθένειες των φυτών, ώστε να μπορούν να αποζημιώνονται οι παραγωγοί. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορεί να πάρει το Υπουργείο. Όπως ξέρετε ότι και στην δικιά μας κυβέρνηση είχαμε δώσει το de minimis στους καπνοπορογούς. Μπορεί και σε αυτή την κατάσταση και στους αμπελουργούς και στους σιτοπαραγωγούς να μπει αυτό το μέτρο και βεβαίως να υπάρξει, το τονίζω πάντοτε, ότι μια στρατηγική από το μέλλον της χώρας μας και της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για το μέλλον της παραγωγής και του νομού μας και της περιφέρειάς μας.
0: Για το De Minimis υπάρχει πολιτική βούληση να δοθούν κάποια χρήματα στους ανθρώπους αυτούς, γιατί φέτος η ζημιά νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλη.
3: Μπορούν να δοθούν, βεβαίως. Μπορεί να δοκιμαστεί και η οδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα εκεί πέρα. Πρέπει το Υπουργείο να στηρίξει την αμυδοκαλλιέργεια, γιατί όπως τόνισα, είναι από τα σημαντικά μας όπλα πλέον, κερδοφόρα που κερδίζει και η χώρα μας από αυτή την παραγωγή, από την πολυστοκρασιών και γενικά, και πρέπει αυτή η παραγωγή να στηριχτούν. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στους σιτοπαραγωγούς, με μείωση της παραγωγής λόγω πάλι κλιματικών συνθήκων. Και εδώ πέρα το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό και οι τιμές που ανακοινώνονται πάρα πολύ χαμηλές. Όταν έχεις μείωση της παραγωγής, αύξηση των τιμών, όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι αγρότες είναι μέσα, δηλαδή δεν βγάζουν ούτε το κόστος παραγωγής. Γιατί εδώ πέρα πάλι με φυτοπαθολογικές αρρώστιες είχαμε την αρρώστια από το καρπό, άρα και η απόδοση του καρπού δεν ήταν στο αναμενόμενο. Έχουμε την αύξηση όλων των φυτοπαρμάκων και των λιπασμάτων και αυτή τη στιγμή ένα από τα πάλι σημαντικά μας παραγωγικά προϊόντα, όπως είναι τα σιτηρά, έχουμε το μαλακό και το σκληρικό σίτο, να έχουμε μεγάλη ζημιά. Και εδώ πέρα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα το Υπουργείο, να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν να παράγουν. Διότι αν μια καλλιέργεια δεν εξασφαλίζει το αυτονόητο, δεν θα το καλλιεργήσεις.
0: Αυτά λοιπόν, άμεση ενίσχυση των αμπελιοκαλλιευγητών και των σιτοκαλλιευγητών, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα, έχει ζητήσει ο κ. Κουσένης Ρεμπέκ, είναι ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής της αριστεράς στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Θα πάμε όμως να συναντήσουμε και την κ. Αγγελική Δελικάη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έκανε μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την διασύνδεση Καβάλας Θάσου Σαμοθράκης. Περιμένουμε την απάντηση να δούμε αν θα υπάρχει αυτή η διασύνδεση και θα λειτουργήσει τελικά το 2027.
4: Με αυτή την επίκαιρη ερώτηση, όπως αναφέρετε, που να αναδείξω ένα ζήτημα που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών, τόσο της Καβάλας, της Θάσου, αλλά και της Σαμοθράκης κυρίως. Δηλαδή την επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Σαμοθράκης με ενδιάμεσο σταθμό τη Θάσο. Και πρόκειται για μια σύνδεση με ιδιαίτερα αναπτυξιακή σημασία και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και στο Υπουργείο από το οποίο ζητάμε τη σύνδεση αυτή να επανέλθει. Η σύνδεση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομίας, του τουρισμού, του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φυσικά να ενισχύσει και την εδαφική συνοχή, να βελτιώσει τη διασύνδεση μεταξύ τριών περιοχών, έτσι που έχουν ισχυρούς και ιστορικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς. Το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρατε, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης ανέλαβαν μια ιδιαίτερα σημαντική κοινή πρωτοβουλία, ζητώντας την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Και η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει ότι το αίτημα δεν αφορά ένα μόνο φορέα ή μόνο μία περιοχή, αλλά εκφράζει έτσι την κοινή αναπτυξιακή ανάγκη που στηρίζεται από τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τους παραγωγικούς φορείς. Το αίτημα δεν είναι καινούριο, αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα μέσα από αποφάσεις και ψηφίσματα έτσι, των τοπικών φορέων. Και για όλους αυτούς τους λόγους έτσι ζητήσαμε από τον Υπουργό Ναυτιλίας να μας ενημερώσει αν προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει την επαναφορά της εκτοπλοϊκής γραμμής Καβάλας, Θάσος και Σαμοθράκη. Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε από το Υπουργείο, είτε από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, είτε από τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, απάντηση με τον θεσμικό τρόπο, δηλαδή μέσα στη Βουλή, όταν θα συζητηθεί αυτή η επίκαιρη ερώτηση σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Περιμένω τις επόμενες εβδομάδες.
0: Θα δούμε τώρα πότε θα γίνει η συζήτηση για την επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και θα δούμε τελικά αν θα περάσει η διασύνδεση στην πράξη και θα λειτουργήσει το 2027. Ο χρόνος τρέχει και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί θα πάμε στο λίμανο Αρχείου. Θα συναντήσουμε τον κύριο Ιωαννίδη για την περίφημη υπόθεση των Αχινών. Τι επιτρέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τι δεν επιτρέπεται, καθώς είχαμε μια μεγάλη ποσότητα παράνομης αλίας Αχινών.
5: Πιστεύω ότι όλες αυτές οι διατάξεις και για την αλία των Αχινών αλλά και για τα όστρακα διέπονται από τις διατάξεις του Πρωτικού Διατάγματος 86 του 1998,
6: ναι,
5: όπου εκεί μέσα προβλέπονται οι σχετικές απαγορεύσεις αλλά και το επιτρεπτό της αλίας. Συγκεκριμένα τώρα ας μιλήσουμε για τον Αχινό.
6: Ναι.
5: Η αλία Αχινών επιτρέπεται είτε από επαγγελματίες είτε από ερασιτέχνες. Mm-hmm. Οι ερασιτέχνες μπορούν να έχουν αλιεύσει μέχρι 20 τεμάχια ανά άτομο, δηλαδή mm-hmm. κάθε ένας από αυτούς, και 30 άτομα Αχινών ανά ερασιτεχνικό σκάφος, όχι παραπάνω. Επίσης, mm-hmm. οι επαγγελματίες δε έχουν αιτήσεις άδειες βγάζουν mm-hmm. και έχουν, οι οποίες έχουν ένα εξισχύος από την 1η Δεκέμβρη κάθε έτους.
6: Ναι.
5: Τώρα, οι μήνες που επιτρέπεται η αλίευση των Αχινών είναι από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο,
6: mm-hmm.
5: από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και, και το μήνα Δεκέμβριο. Μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και μία ώρα πριν τη δύση. Επίσης έχει και ελάχιστο επιτρεπόμενο, ελάχιστο μέγεθος που
6: ναι.
5: θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκατοστά η διάμετρός τους χωρίς τα αγκάθια. Δηλαδή αυτό το στρογγυλό που έχουν
6: ναι.
5: θα πρέπει να έχει 5 εκατοστά διάμετρο. Στη συγκεκριμένη σύλληψη είχαμε και παράνομη ποσότητα ερασιτεχνικής αλίας, mm-hmm. όταν πρέπει να έχει το κάθε άτομο 20 τεμάχια και υπήρχαν στην κατοχή τους 3.584.
6: Mm-hmm.
5: Είναι εύκολο αντιληφθό, έγινε κατάσχεση του οχήματος και οδηγήθηκαν για την ποινική αξιολόγηση, ουσιαστικά έγινε δικογραφία,
6: mm-hmm.
5: και για τις διοικητικές κυρώσεις σε συνεργασία με την αστυνομία. Αυτά είναι ουσιαστικά που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος,
6: mm-hmm.
5: Ότι μπορεί να επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλία, αλλά μέχρι 20 τεμάχια και όχι παραπάνω. Τώρα, αν είναι κατάλληλα ή όχι για τη βρώση, αυτό δεν μπορεί να το πει το λιμενικό.
6: Σωστά.
5: Η αρμόδια περιφέρεια στο τμήμα του υγειονομικού. Όπως έχει Αχινούς και στο παρελθόν, το mm. λιμεναρχείο έχει προβεί σε πάρα πολύ μεγάλες κατασχέσεις οστράκων. Ναι, τώρα είχαμε τους Αχινούς, τώρα είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό πέρσι, ήταν γύρω στις με τους Αχινούς 18.000 τεμάχια, ήταν πολλαπλάσιο. Οι ίδιο πιδέλτα που αναφερθήκαμε και πέρσι στο 86-98 προβλέπονται και οι διατάξεις για τα μύδια και τα όστρακα γενικότερα. Εκεί απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλία. Επιτρεπόμενο είναι μόνο οι επαγγελματίες με συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία. Επιτρέπεται συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία ή υποβρύχια αλία με συγκεκριμένο τρόπο. Θα πρέπει να έχουν και δίτες μαζί οι οποίοι έχουν άδεια από τη λιμενική αρχή.
6: Mm-hmm.
5: Το πιδέλτα είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό.
6: Ναι.
5: Και έχει και αυτό απογορεύσεις και σε συγκεκριμένες
6: περιοχές,
5: σε συγκεκριμένους μήνες.
6: Α, μήνες.
5: Δηλαδή το κηδόνι επιτρέπεται αλία από τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου μέχρι 31 Οκτώβρη.
6: Αχα.
5: Η γυαλιστερή από 1 Απρίλη μέχρι 30 Ιουνίου. Το στρίδι που είπατε πριν ή το χτένι, η γυαλιστερή από 1η Απρίλη μέχρι 31 Οκτώβρη μπορούν να ψαρεύουν οι επαγγελματίες.
6: Οι επαγγελματίες.
5: Έτσι. Ίσως κάποια είδη από αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, έχουν και ελάχιστο μέγεθος. Κάποια στα 5 εκατοστά, κάποια στα 4, κάποια στα 3.
6: Mm-hmm.
5: Είναι η νομοθεσία, προβλέπει ειδικότερες διατάξεις γι' αυτό.
0: η Θεοάννα σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή της Ροζαλία Βίλα Τομπέκια από την Βαρκελόνη, από τα αστέρια της νέας εποχής και τα πολύ ωραία τα αγούδια. Κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή μας. Αύριο πάλι 12 με 1 στο Περιφερειακό. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δεύτερα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, τις οποίες στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τόλο Ακαρνανίας που επλήγησαν από θεομηνίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι, με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη στη σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περιόπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν, ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο, σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και 26χρονοι δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροήν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό, το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική, όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία. Δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς. Και τώρα όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι έκαναν ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοκοίδης. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Θεσσαλονίκης τους απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών του το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών ακροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίας των προσώπων. Ζωντανό ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που αιτούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλασμογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστές δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο Χρυσόστομος Τρίμης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε. Δεν μας ακούει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Δεν ξέρω αν... Όχι. Όχι, έχουμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να φύγουμε από τη Λαμία και να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή είμαστε στον πολύ ψηλό κίνδυνο και γι' αυτό το λόγο όλες οι δυνάμεις, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα λοιπόν στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που... είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα, Αγγέλη, να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέλα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υδροφόρος του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ... Να πούμε ότι κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές, περιφέρεια και Δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάσει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση του μεγάρου της πυροσβεστικής, και το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται οι βουλευτής Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι Σίκος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αργά χθες το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ, ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη του 25 και να κλείσει τέλεια του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε, έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου. Εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε, και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα, να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι εγκαταστάσεις της οποίας εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα, και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕ, η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025, πλέον λειτουργεί σαν ακατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Αποστολή της είναι η πρόληψη της δάσο προστασία, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ράνα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέραγμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον νομό μας μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Τώρα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 25 εκατομμύρια από αυτά αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου τα 61 έργα αποκατάστασης. Έγινε ακόμα αξιολόγηση και στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος, τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ, που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την ΒΒΕΦ Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 55.000 περίπου δασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όπληση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά. Ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντινέρω, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα θα ενισχύσουν, θα είναι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για τον πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις σε ξηροθερμική κατάσταση, και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι και τόσο καλά με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία πριν από 2 εβδομάδες και να τη θέσει σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε ότι περάσαμε πέρυσι, φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λαστείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η...
7: Ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λαστείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση...

0: πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν δύο περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στην τραποπτώση.
1: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί.
0: Ορίστε.
1: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί.
0: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά μου χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ. Και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια φορά. Τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο. Και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί η σαλμονέλα στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν γίνει έλεγχοι, όπως μας ανέφεραν οι τοπικές περιφερειακές αρχές, σε όλη την αλυσίδα από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, το πτηνοτροφείο, που τελικά εντοπίστηκε να είναι αυτό το οποίο έχει προμηθεύσει τις ποσότητες κοτόπουλου σε διάφορα καταστήματα. Έχουν ληφθεί δείγματα από το ΟΜΟ Κοτόπουλο και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και από εκεί ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γιατί υπάρχει μία πρώτη επιβεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχουν ληφθεί δείγματα από εργαζόμενους στα 6 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί να προμήθευσαν αυτά τα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν νοσούσε ήδη κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μία οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επόασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τις επόμενες ημέρες άλλα κρούσματα σαλμονέλας στην περιοχή της Λαμίας, ίσως και στην ευρύτερη, για να δουν τι θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να κάνουν. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, εδώ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ρήπανση στην Τάφρο της Λαψίστας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες του Λεκανοπαδίου. Το ΕΒΚ Κρύας Λαψίστας, μετά την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη, προσέφυγε πλέον στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για περιβαλλοντική ρήπανση, την ώρα που οι μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικά υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η Βασογκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση.

0: ρήπανση που παρατηρείται στην Τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην Τάφρο της Λαψίστας το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η Τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά. Από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρεψης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά πλήρουν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την Τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαψίστας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκορού. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιώτη έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμικτων, να πούμε έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμικτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακίνου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή της του νομού Ηλίας. 2 χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600. Ο δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακίν του είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. Ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά κυρίως, όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή. Οπότε θα εστιάσει στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυτόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλι ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας οι παρεμβάσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των ναυλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες και κυρίως θα έλεγα στις περιοχές των Δήμων Ανδρίτσανας Κρεσθένων, Ζαχάρος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πυργού, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη παρέμβαση είναι στο εθνικό δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα στην Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111, και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις ουρές των προμαχών. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχής είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες, και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρξουν κάποιες θερμικές κάμερες ώστε να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες. Αυτομάτως. Για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες ή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Στην απόκτηση δύο ακινήτων που βρίσκονται δίπλα στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης προχώρησε ο Δήμος. Η εξέλιξη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή. Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνης των δύο οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για δύο οικοδομές στην οδό Παύλου Χαρίστη 4 και 8. Μετά την αγορά των ακινήτων, ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατεδάφισή τους με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του μουσείου σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην Ε Πολυοδομική Ενότητα του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή με σχέδιο και πολλή δουλειά τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες, οι οποίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ιστορικού Κέντρου της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Καλή μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη. Και θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσης. Κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές χθες το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάς είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλληπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, συστηνόμενοι στα θύματα τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους με τα αυτοκίνητα δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το οχήμά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας στα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τρεις από τους τέσσερις από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο τέταρτος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει. Αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν προϊόν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση, από πολίτες και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος της δράσης τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη. να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΕΔΙΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
5: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γκέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν τους ζητάνε να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κράταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι, το υπηρεσιακό του ΔΔΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Mm-hmm. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου, όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΔΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΔΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση γκέλη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαμε πορεία από την περιοχή της ΒΙΑΛ, κρατώντας πανό που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέτασης του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτή που συμμετείχα στη συγκέντρωση, στα περίπου 20 άτομα. Έχουμε όμως περί τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουμε σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική Σάμο, που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και άλλη μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή οι Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Ήδη μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο, αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται στη Χίο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερο στον κρατούνται στο κέντρο της Βιάρ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που κρατούνται στη Χίο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα, οι κάτοικοι των Αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων, καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για την δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, χθες οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι κατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Σακούδη, έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκέλη απέστειλε νέα επιστολή στον κύριο Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης, ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακούφιση, η αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας δέχτηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λυκούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσίας και 1000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. Η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Η Μπέλα Θεριού θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή η φωτιά. Είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι. Είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι είχε σε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει η σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής θα έλεγα έτσι δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο θα έλεγα ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
11: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων, όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Όπως σημειώνεται, στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των πτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη απικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα φόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενή την απικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται ένας τρίτος ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική.
0: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού με τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον όρμο Μαραθοκάμπο. Ο Χαρίς Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χαρή, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοποιείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας συνθέτης ερμηνευτής Χάικ για Τσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες: Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμμο να το παρακολουθήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας τον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπισέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο του Μιλάνου, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέτο τη Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία La Scala, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
14: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίσει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών, που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια, οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβεπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των τροποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονες, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
6: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών να απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβημα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
8: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρά.
9: Προφανώς όχι.
8: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
6: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
10: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί σύλληψη για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών. Αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας, δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Μάλιστα. Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις. Ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα.
11: 12, για 12 έχουμε ακούσει.
10: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να επαφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι, υπενθυμίζουμε, ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο RT News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
9: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίσουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι μια βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη διευθυντική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε, και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπαιδιάχρονων, με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία, τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010, όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, όπου εργάζεται. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθότι είχε εκφράσει.
6: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
12: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία, και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
13: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
12: Δεδομένου ότι, όπως ακούω, έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
6: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Earth News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
13: Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκε σήμερα, 12 παρα 5 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ. Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος. Φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί. Αύριο υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λύγει και το πενθήμερο. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί που είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμα ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
6: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
10: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν ήταν μπροστά τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια, τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
14: Γρήγορα, λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως.
10: Δηλαδή. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη. Earth
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβολή των Οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της γεωπονικής σχολής που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
15: Καλό μεσημέρι. Εμένα δεν σας φοβόμαστε, θα νομίζει ο Πρωθυπουργό σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 4 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο Πρωθυπουργό επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει η συγκεκριμένη ανακοίνωση.
6: Άγη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός σύνορων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας, αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζο, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα, έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν, που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
6: ναι, γιατί καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ,

0: και φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ, 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασά, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε. Όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν, στοχεύοντας, όπως ανέφερε η Φρουρή της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από 3 εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί, όπως είπε, παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με τη δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα.

0: οι αρχές έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
1: Δηλαδή αυτό πρακτικά για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Αυτός είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε ας πούμε από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Συμφώνησαν οι δύο διελιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Ελένικα Έρτζη και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπάρχουν έντονες μετακινήσεις. Και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατελούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ, φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ, και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
1: Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
0: Να επέλθει και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να κλιμακώνουν οι διεθνείς τιμές.
1: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Air News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Ιλυσίων Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Παρίσι, και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ιλυσία Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους την εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς, ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα, 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΘΑ.
1: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύος. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, η φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
4: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιστήριο. Καθώς, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή. Ωστόσο, χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη την Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη, ενώ από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
1: μέρες.
4: Μιλάμε
1: για 17 εισαγωγές για νοσηλεία για άτομα τα οποία είναι νεαρά. Χρυσόστομε.
4: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν το κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές, οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε δύο μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στη στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
5: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό, δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξε από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρη διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλειο Δαμόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδρας Ανδρέας Τοουλιάς.
6: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουν απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθευτήκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
1: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός, δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ περί τις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές. Και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα, στις έρευνες που έκανε η αστυνομία, δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο, το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
1: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
5: Πιθανή δηλητηρίαση
1: αυτό μας περιγράφεις.
5: Από αέρια,
1: από το διοξείδιο του άνθρακα που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση, ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα. 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 Πάνο Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας και πάλι. Για το κλάδο του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το κατά πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στο ραδιόφωνο στο Earth News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις την οποία μιλάει η κυβέρνηση μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της τρίτης σύνταξης, ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό. Να σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων, και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φέτος θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτό λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με ένα ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε όπως όλα αυτά το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, το Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στην Ατολμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγκαίνια του νέου δικού τμήματος Ορογίας Ήλια. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγη. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντησε γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο. Όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2% εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων, και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει. Φαίνεται, λέω, και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτή γραμματεία διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για σένα πολύ.
3: Ώρα Μουντιάλ.
1: Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό Δημήτρη Καϊμά που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν και έπεισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορή, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ, οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
12: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα. Δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
12: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
1: Για τον τελικό.
12: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
12: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο.
12: Ναι. Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
12: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε, ήταν κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις, έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο, όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία. Απλά
1: να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Mm-hmm. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤ1. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
13: Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου, αλλά και της δύσκολης μορφολογίας στο ιστορικό αυτό δάσος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
14: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς.
15: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
16: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης, ενώ ήχησε και το 112. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στην περιοχή Λάπα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, στο σημείο επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει σε εναέριες επιχειρήσεις. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνο Αξαρλιάν. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφής. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε απάτη καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και στην Καστοριά. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για την εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στο Ντάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
17: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
18: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
19: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικιδίό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
15: Η ενημέρωση έχει όνομα.
20: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumtsopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
21: Γιατί, coach?
20: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
18: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Βασίλης Βλαχόπουλος, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα. Έτσι μας έχει συνεπάρει λίγο η κουβέντα και εκτός αέρα. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται και στον αέρα, γιατί εδώ ο Βασίλης είναι έτοιμος και σήμερα με πλούσιο ρεπορτάζ.
1: Τα λέω. Όσα τουλάχιστον επιβεβαιώνω, σου τα λέω. Όσα δεν επιβεβαιώνω, δεν μπορώ να τα πω. Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Κάποτε έκανες ένα ρεπορτάζ μιας ομάδας και ξεμπέρδευες. Τώρα επειδή εμπλέκονται όλες οι ομάδες μέσα, ναι. Δηλαδή ο τάδε θέλει το Δίνα που ανήκει στην τάδε ομάδα, ενώ η άλλη θέλει τον άλλον, θα γίνει τον deal αν καταφέρει ο Α να πάρει παίκτη από το Β για να πάει μετά ένας άλλος στον Γ, αναγκαστικά κάνεις το ρεπορτάζ σε όλη τον ομάδα. Δηλαδή δε στην υπόθεση, ας πούμε, το Γιώπουλου. Εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός, εμπλέκεται ο Άρης, εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αν τι άλλο ρωτάς, τι προσφορά ρε παιδιά κάνει ο ένας, τι προσφορά κάνει ο άλλος, και μπαίνεις έστω και λίγο έτσι, οριακά, στα χωράφια τριών ομάδων αμέσως.
1: Αναγκαστικά.
0: Εκτός από τα δικά σου χωράφια, ρε παιδί μου, που είναι αυτό και το ρεπορτάζ που καλύπτεις.
1: Και είναι και ότι η απόφαση μιας ομάδας για το αν θα παραχωρήσει έναν παίχτη εξαρτάται από το αν θα κρατήσει κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν μπαίνεις ακόμα πιο πολύ στα ενδότερα μιας ομάδας. Και αυτό συμβαίνει πλέον στο ρεπορτάζ.
0: Και νομίζω ότι στο μπάσκετ, τώρα εσύ θα με διαψεύσεις, θα μου πεις, μου δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι παίζουν πιο ενεργό ρόλο στο ρεπορτάζ και στις πληροφορίες και σε αυτό τον πόλεμο οι ατζέντιδες παρά στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι.
0: Δηλαδή, ο ατζέντης ακούγεται πιο πολύ στη μεταγραφή του μπάσκετ από ό,τι ακούγεται στη μεταγραφή του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, αυτή η αίσθηση μου έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, αμέσως τώρα με τον Άρη και τον Πάμα είδαμε και πέντε ατζέντιδες. Και ποιοι έχουν ποιους, ποιο είναι το γραφείο το ένα, και από αυτό το γραφείο και από το άλλο το γραφείο, αμέσως μπήκαμε και σε ένα πράγμα που στο ποδόσφαιρο δεν το είχαμε. Τέλος πάντων.
1: Σε αυτό που λες. Γιατί ξέρεις, τα δεδομένα δεν θα πω ότι αλλάζουν, αλλά προστίθεται δεδομένα συνεχώς.
0: Ναι.
1: Με τα γραφείο Σμαν. Είμαι χθες στο σπίτι και ψάχνω το θέμα του Τογιόπουλου. Τι θα γίνει, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Τογιόπουλο, αν θα τον δώσει ή όχι.
0: Στο οποίο υπάρχει εξέλιξη σήμερα.
1: Υπάρχει εξέλιξη σήμερα. Και μου λέει μια πηγή αξιόπιστη, ξέρεις τι έγινε με τον Οσμάν. Λέω όχι. Ο Οσμάν λέει ζήτησε από τον Παναθηναϊκό αναπροσαρμογή συμβολαίου και επέκταση συμβολαίου, γιατί τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι, διότι είναι και στα 32. Ο Παναθηναϊκός, επειδή υπολογίζει ότι την επόμενη χρονιά θα καταφέρει να αποκτήσει τον Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς, το σέρβο της Παρτίζαν που και στη Φενέρμπαξε που τον είχε ο Μπράντοβιτς και είναι από τα αγαπημένα του παιδιά, απάντησε στον Όσμαν ότι δεν με ενδιαφέρει να κάνω αυτή τη στιγμή επέκταση συμβολαίου σε σένα. Ο Όσμαν λοιπόν ψάχθηκε εκεί πέρα μέσω του ατζέντη του Ρασνάτοβιτς που έχει τον Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ
0: και στην
1: για ένα συμβόλαιο και είχε δύο προτάσεις από την Τουρκία. Η μία ήταν από τη Φενέρμπαξε και η άλλη ήταν από την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ του έδινε 3 εκατομμύρια το χρόνο, ό,τι συμβόλαιο του πρόσφερε και ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν κάλυπτε buyout μεγαλύτερο από 500 χιλιάρικα. Η Φενέρμπαξε του έδινε 2 εκατομμύρια, 1,7 και στον Παναθηναϊκό, αυτά τα χρήματα. Και εκεί λοιπόν μπήκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάλυψε και τον buyout το οποίο ήθελε ο Παναθηναϊκός στο 2 εκατομμύριο. Και τα 3 εκατομμύρια που ήταν η μεγαλύτερη πρόταση που είχε ο Οσμάν και τον απέκτησε. Και πρόσεξε, αυτό βγήκε μέσα από το ρεπορτάζ του Τογιόπουλου. Δηλαδή, αν δεν ήταν ανοιχτή η υπόθεση του Τογιόπουλου, πιθανότητα δεν το μάθαινα ποτέ. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Τογιόπουλος, πάμε. Τη σημερινή εξέλιξη, επειδή τώρα ξεκινήσαμε με τις ειδήσεις. Μέχρι χθες για τον Τογιόπουλο ίσχυε ότι θα αποφασίσει ο Μπράντοβιτς για το αν θα τον κρατήσει στον Παναθηναϊκό ή όχι. Αλλά με το δεδομένο ότι ο Μπράντοβιτς έχει ένα δόγμα, όποιος παίκτης θέλει να φύγει, φεύγει. Κανένα δεν κρατάω με το ζόρι. Ο Τογιόπουλος είχε εκφράσει την πρόθεση αποχώρησης, επέμεινε τελικώς σε αυτό και είπε ο Μπράντοβιτς στο κλαμπ, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Επί αταμάν. Όχι επί και επί ο
1: Μπράντοβιτς. Επέμεινε όμως, επέμεινε, ναι. Επέμεινε.
0: Επί αταμάν είναι γνωστό ότι είχε πει θέλω να φύγω.
1: Ναι.
0: Υπήρξε και επιμονή και στην εποχή ο Μπράντοβιτς, στην δεύτερη εποχή.
1: Ναι.
0: Υπήρξε
1: επέμεινε,
0: επιμονή.
1: Ναι. Okay. Επέμεινε ο Τογιόπουλος. Άρα λοιπόν, μέχρι σήμερα το πρωί υπήρχε ως δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός παραχωρεί τον Τογιόπουλο. Ανοίξαμε, ξασπεριμένουμε. Όσοι θέλετε να έρθετε να πάρετε τον Τογιόπουλο, κάντε την πρότασή σας.
0: Και αυτή είναι η εξέλιξη.
1: Πάμε δεύτερη εξέλιξη τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πρόταση από τον Άρη, η οποία είναι επίσημη, 700.000 ευρώ για, δίνει στον Παναθηναϊκό για να πάρει τον Τογιόπουλο, και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ, η οποία δεν είναι έγγραφη, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με βάση λοιπόν την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία δεν είναι έγγραφη, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός κοστολογεί τον Τογιόπουλο στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και περιμένει εντός 24 ώρου από τον ΠΑΟΚ να επισημοποιήσει την πρότασή του.
0: Ωραία.
1: Έγγραφη. Okay. Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ καταθέσει την πρόταση εγγράφως του 1,5 εκατομμύριο ευρώ, καθώς έχει προτείνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο τριετές στον Τογιόπουλο, είναι το απόλυτο φαβορί για να τον αποκτήσει. Πες μου. Όχι, δεν τελείωσα.
0: Ναι, μόλις τελειώσεις λοιπόν, δώσ' μου ναι. Κάνε μου ένα νόημα, ναι.
1: Πάμε τώρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο Άρης να ανεβάσει την πρότασή του από τα 700.000 ευρώ και να πάει στο 1 εκατομμύριο. Αυτό που αντλώ από τον Παναθηναϊκό είναι ότι από τη στιγμή που έχει 1,5, θέλει να πάρει το λιγότερο 1,5.
0: Ναι, αλλά είναι προφορικά το 1,5.
1: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει εγγράφος.
0: Ναι, αυτό μέχρι να γίνει εγγράφος, αυτό που έχει αυτή τη στιγμή, αυτό που υπάρχει, είναι τα 700.
1: Άσε ρε τυπολάτρη τώρα.
0: Δεν είμαι τυπολάτρης.
1: Άσε ρε τυπολάτρη τώρα. Και γιατί μίλησε, έτσι μίλησε. Θα την κάνει εγγράφος. Για να το πει, θα την κάνει εγγράφος.
0: Μακάρι να την κάνει εγγράφος, ρε παιδί.
1: Μίλησε με τους παίκτες, με τον παίκτη του, να τώρα την κάνει εγγράφος. Θα την κάνει εγγράφος. Τι έχω.
0: Αλλά μέχρι να την κάνει εγγράφος, επειδή είναι τώρα και ένας πόλεμος μεταξύ των δύο εδώ. Εντάξει, κάτσε να το δούμε. Συγγνώμη, μέχρι στιγμής την έχουν κάνει εγγράφος οι άλλοι, δηλαδή να το πούμε και αυτό.
1: Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει σκοπό να ανέβει από το 1 εκατομμύριο. Η δε πρόταση του Άρη στον Τογιόπουλο είναι 4 εκατομμύρια για 4 χρόνια. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερη και στις οικονομικές απολαβές, γιατί είναι 4,5 για 3, άρα 500 χιλιάρικα το χρόνο. Ο Άρης του δίνει μεγαλύτερη διάρκεια συμβολαίου και λιγότερα όμως χρήματα. Συν το πλεονέκτημα που έχει ο ΠΑΟΚ, εγώ λέω ότι ο Άρης ανεβάζει την πρότασή του, που έχει πάλι που δίνει 500 χιλιάρικα περισσότερα. Παρακαλώ.
0: Ο Τολιόπουλος θα ρωτηθεί.
1: Λένε ότι πρώτα θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω ότι πρέπει να ρωτηθεί και ο Τογιόπουλος.
0: Και κάθε παίκτης ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την θέση. Ρωτάτε ο παίκτης.
1: Κανονικά ναι. Okay. Μπορεί να πει ο παίκτης, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, γιατί ξέρεις, εδώ πέρα είναι η ζυγαριά. Μπορεί να πει ο παίκτης ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ και σου δίνει περισσότερα χρήματα. Έχω αποφασίσει να συνεχίσω την καριέρα μου στον Άρη.
0: Σύμφωνοι.
1: Και να του πει ο Παναθηναϊκός, όχι. Εγώ, αν θες να σε παραχωρήσω, θα πας μόνο στον ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να πάρω το 1,5 εκατομμύριο. Και εκεί μετά το Γιόπουλος να βρεθεί σε ένα δίλημα ότι είτε μένει στον Παναθηναϊκό από τον οποίο θέλει να αποχωρήσει, είτε να πάει στον ΠΑΟΚ. Ή μπορεί να συμβεί το αντίθετο, να πει ο Γιόπουλος ότι, που δύσκολο γίνεται αυτό, γιατί είναι καλύτερη πρόταση του ΠΑΟΚ, αλλά λέμε τώρα, μα ήταν αντίστροφα τα χρήματα, ότι εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, ας έχει συμφωνήσει με τον Άρη ως Παναθηναϊκός. Καταλαβες.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Περιμένω εξέλιξη πολύ σύντομα. Δηλαδή, μέσα στο επόμενο 48 ώρες περιμένω εξέλιξη.
0: Ωραία.
1: Στην υπόθεση.
0: Εγώ συνεχίζω τις ερωτήσεις, σαν να μην ξέρω τις απαντήσεις, ας πούμε. Θα δημιουργηθεί θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια του Παναθηναϊκού σε περίπτωση φυγής του Τολιόπουλου.
1: Το δεύτερο. Πολύ καλή ερώτηση. Το δεύτερο το οποίο ξέχασα να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή στο ενδεχόμενο που ο Άρης, γιατί είπαμε ότι μπορεί, δεν είπαμε ότι το έκανε, ο Άρης δεν έκανε τέτοια πρόταση. Να μην παρεξηγηθώ.
0: Αυτό το λες
1: εσύ. Στο ενδεχόμενο που έλεγε ο Άρης ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να δώσω 1,5 εκατομμύριο, μπορώ όμως να σου δώσω 1 εκατομμύριο και το Μήτρου Λόγκ. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να μπει σε διαδικασία συζήτησης με έμψυχα ανταλλάγματα. Δηλαδή νιώθει ότι ταιριάζει αγωνιστικά για ποιο λόγο να τον πάρει. Άρα λοιπόν είναι καθαρά τα λεφτά. Είναι καθαρά οικονομικό.
0: Okay.
1: Τώρα, αν ήταν ίδιες σε προτάσεις, το τι θα έκανε ο Τογιόπουλος δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή, αν ο Τογιόπουλος έχει αποφασίσει, επίσης δεν το ξέρω. Έχει επιλέξει μάλλον που θέλει να συνεχίσει. Επίσης δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Πότε δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι συζήτησαν μαζί του τις προηγούμενες ημέρες, δεν ήταν σε θέση να μεταφέρουν τη σκέψη του Βασίλη. Ποιες είναι. Ότι έχω επιλέξει εκεί. Έχω επιλέξει αυτό. Ότι θα επιλέξω με βάση τον προπονητή. Ποιος είναι ο Σπανούλης. Είναι το ένδαλμά μου, πάω στο Σπανούλη. Θα επιλέξω με βάση το οικονομικό. Ποιος είναι τα περισσότερα από ΠΑΟΚ, θα πάω στον ΠΑΟΚ.
0: Το κεφάλαιο Παναθηναϊκός έχει κλείσει οριστικά.
1: Εφόσον ο Παναθηναϊκός είπε ότι θέλει τώρα 1,5. Με 1,5 τον δίνει. Με λιγότερο από 1,5 δεν τον δίνει.
0: Άρα δεν έχει κλείσει ακόμα το κεφάλαιο ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι. Πρέπει το 1,5. Έτσι. Τώρα, αν okay. Με βάση, επαναλαμβάνω το τώρα. Γιατί πάντα δεν αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά προσθέτουν δεδομένα. Μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ ότι τελικά γιατί να δώσω 1,5. Πάει, δεν κατάλαβα. Θα δώσω κι εγώ 1. Όπως είναι και ο Άρης. Και να πει το Ιόπουλος, ο Παναθηναϊκός, με 1 δεν τον δίνω. Μπορεί εκεί μετά να πάει ο Ιόπουλος και να πει: θέλω να φύγω. Ορίστε, πάρετε και τα λεφτά σας πίσω. Θέλω να φύγω. Εγώ λέω με βάση το τι συμβαίνει τώρα. Αυτό που σου λέει αυτή η εξέλιξη. Τι ώρα είναι, 3 και 20, είναι 1,5 το μεσημέρι. Τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι στις 2 ώρες που μεσολάβησαν, δύο πιθανό βέβαια, αλλά δεν το ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να γίνονται και συζητήσεις, οι οποίες θα χρειαστεί κάποιος χρόνος σίγουρα για να μεταφερθούν.
1: Πάντως τα λεφτά, είτε το 1 εκατομμύριο του Άρη, με την πρόταση των 4 εκατομμυρίων, είτε το 1,5 εκατομμύριο του ΠΑΟΚ με την πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων, μόλις την αγάπη στο Βασίλη, το είπα και χθες. Θεωρώ ότι είναι τρομερή υπεραξία. Έτσι το βλέπω εγώ. Είναι τρομερή
0: είναι
1: υπεραξία.
0: Αυτό που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ.
1: Είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που μπορεί να προκύψει στην αγορά. Από αυτούς που είναι μια ομάδα διατεθειμένη να δώσει. Αλλά πάλι τα λεφτά είναι πολλά. Δεν είναι λίγα. Είναι πολλά.
0: Okay. Σε ποια ομάδα θα τέριαζε περισσότερο, πρώτη ερώτηση, θα τέριαζε. Και το υποερώτημα είναι ποια ομάδα τον έχει περισσότερο ανάγκη.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά τα δύο μπορεί να μην συμπίπτουν.
1: Σήμερα διαφήνωσα με ένα φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος είπε ότι η ομάδα που τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη αγωνιστικά είναι ο ΠΑΟΚ και όχι ο Άρης.
0: Διαφώνησες, είπες.
1: Εγώ διαφώνησα, ναι.
0: Okay.
1: Και θα σου πω γιατί διαφώνησα. Καταρχάς και οι δύο ομάδες θέλουν έναν Έλληνα. Ακόμα. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή στο ασώδιο τον Καλάθι. Θέλει μπάλα στα χέρια του. Τον Χάτζινς θέλει μπάλα στα χέρια του. Τον Ταϊρή θέλει μπάλα στα χέρια του. Και το γιο επίσης θέλει μπάλα στα χέρια του. Άρα έχει τέσσερις που θέλουν μπάλα στα χέρια τους. Θα έβαζα σε ένα βαθμό και τον Μήτρου Λόγκ, τον Άζ. Δεν θα τον βάλω. Ο Άρης έχει, πρόσεξε όμως, Καλάθης Έλληνας, Μήτρου Λόγκ να τον βάλουμε Έλληνας, δύο και δύο ξένους. Χάτζινς και Ταϊρή.
0: Ο Ταϊρή δεν θα έχει διαβατήριο.
1: Δεν είναι. Αλβανικό θα πάρει. Δεν,
0: ναι, okay, για Έλληνες μιλάμε.
1: Ναι, okay, πάμε τώρα στον Άρη. Ο Άρης έχει Γιώβιτς, με τον οποίο τον έχει κλείσει. Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μήτρου Λόγκ και τελευταίος που δεν θα παίζει στο EuroCup είναι ο Πουγιανίτης. Ωραία. Ο Γιώβιτς θέλει μπάλα στα χέρια του. Ο Δημητρίγεβιτς θέλει μπάλα στα χέρια του. Ο Μήτρου Λόγκ για μένα θέλει μπάλα στα χέρια. Ο Μόργα δεν τη θέλει την μπάλα στα χέρια. Ο Πουγιανίτης τον βγάζω έξω γιατί είναι ίσο με τον Μπαζίνα. Δεν τον βάζω. Είναι η ίδια ανάγκη. Η διαφορά όμως είναι η εξής. Ότι Γιώβιτς ξένος. Δημητρίγεβιτς ξένος. Μόργαν ξένος. Δηλαδή από Έλληνες για το ελληνικό πρωτάθλημα μένει Μήτρου Λόγκ. Πάντα κάποιος θα μένει έξω δηλαδή από αυτούς. Στον ΠΑΟΚ είναι διαφορετικά. Γιατί ίσως ο ΠΑΟΚ λόγω των ψηλών να έχει θέμα, γιατί εκεί πέρα υστερεί σε διαβατήρια. Ο Άρης, καθώς θα έρθει ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, θα έρθει ο Θανάσης, έχει και τον Κώστα Αντετοκούμπο, έχει τον Χαραλαμπόπουλο, λέω για το 3-4-5, έχει άλλους τρεις Έλληνες εκεί πέρα, έχει τον Ντανούλη, τέσσερις Έλληνες εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υστερεί στους Έλληνες.
0: Ψηλούς.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Σίγουρα και οι δύο για επικοινωνιακούς λόγους θέλουν τον Τογιόπουλο.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο για επικοινωνιακούς, υπάρχουν οι αγωνιστικοί και υπάρχει αυτό που επιμένω ότι οι ομάδες λειτουργούν από φέτος με τη λογική της Ευρωλίγκας του χρόνου. Το οποίο δεν το κάνουν τυχαία. Προφανώς κάτι τους είπαν.
0: Τι λεπτά, αγωνιστικά λεπτά. Αναμένεται να πάρει ο Τολιόπουλος σε οποιαδήποτε ομάδα παίξει. Είτε στον έναν είτε στον άλλο.
1: Ο Άρης το Γιώβης τον πήρε για το EuroCup. Όχι για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα παίζει με τον Δημητρίγεβιτς. Έχω την εντύπωση ότι στον Άρη θα παίζει γύρω στα γύρω στο 20 λεπτό, με τον Μοκόκα στο 3. Στον ΠΑΟΚ Καλάθης είναι Ελλάδα, ο Μήτρου Λόγκ είναι Ελλάδα, σίγουρα ο Ταϊρή θα είναι Ελλάδα. Και εκεί πέρα, γύρω στο 15 λεπτό. 15 λεπτό, 20 λεπτό εκεί πέρα. Δεν έχει διαφορά. Εγώ δεν βλέπω διαφορές μεγάλες σε επίπεδο αγωνιστικής ανάγκης. Ο Τογιόπουλος δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει τη σούπερ διαφορά σε αυτές τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, ο Όσμαν μπαίνει μέσα και αλλάζει την ομάδα. Γιατί έχει 20 πόντους στην τσέπη. Ο παίκτης που θα κάνει τη σούπερ διαφορά σε αυτές τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, ο Όσμαν μπαίνει μέσα και αλλάζει την ομάδα. Γιατί έχει 20 πόντου

0: ο Άρης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει μέσα και κάνει τη διαφορά. Εννοώ σε σημαντική διαφορά. Ο Τογιόπουλος δεν νομίζω να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά και στους δύο. Δηλαδή, ό,τι διαφορά μπορεί να κάνει ο Ταϊρή, μπορεί να την κάνει και ο Τογιόπουλος. Ό,τι διαφορά μπορεί να κάνει ο Μόργαν στον Άρη, μπορεί να την κάνει και ο Τογιόπουλος. Αλλά μετράει το ότι μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα παίκτη που είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή με αυτές τις προϋποθέσεις που ανέφερα νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Είχες πάλι με μπάσκετ με ξεκίνησες.
1: Αφού αυτό είναι πάλι τώρα το θέμα της ημέρας, Βασίλη.
0: Α, τώρα τον μπάσκετ δηλαδή. Τώρα τον μπάσκετ. Τώρα το θυμηθήκατε όλο τον μπάσκετ.
1: Τι, okay.
0: Έχω και τον άλλον τον πιφτεκά. Τον πιφτεκά τον άλλονα.
1: Φίλε.
0: Τι έλεγε πριν από τρεις μήνες, θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Θα τα πω μια μέρα στον αέρα, να ξέρεις.
1: Όχι, όχι, δεν θα
0: τα πω. Τον βλέπω να πηγαίνει έξω από το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, έξω από το Σεπτέμβριο.
1: Κοίτα,
0: με τύμπανο.
1: Για να είμαι πάντως ειλικρινής, εγώ με κόπλαν ΠΑΟΚ με καλό σταυρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μπασκετικό κασκόλ είχα πάνω.
0: Τον είδες πώς το γύρισε, πώς το γύρισε τον πιφτέκι.
1: Εντάξει, το γύρισε τον πιφτέκι. Γιατί ρε εσύ, Βασίλη, δηλαδή.
0: Πώς το γύρισε τον πιφτέκι, είδες. Τώρα μας κάνει και μαθήματα.
1: Όταν υπάρχει τέτοιο χορό εκατομμυρίων, να μείνουμε εμείς έξω από το χορό, δηλαδή εμείς, να μην χορέψουμε.
0: Όταν
1: δηλαδή
0: τα λέγαμε ότι θα γίνουν, όμως δεν το δεχόταν αυτό.
1: Όχι, μια χαρά δεν δεχόταν ο συνάδελφος.
0: Άλλα έλεγε. Ναι. Όχι, άλλα έλεγε. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρει και εμένα με νοιάζει ο Κωνσταντέλιας. Αυτά έλεγε. Αυτά δεν έλεγε. Εδώ ήμασταν. Δεν πέρασε πολύ καιρό.
1: Ο Κωνσταντέλιας έλειπε.
0: 100 κιλά ήμουν τότε, 100 κιλά είμαι και τώρα.
1: 102,
0: δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Τώρα.
0: Άντε, βάλε και δύο παραπάνω που πάχυνα.
1: Από τις διακοπές. Ναι.
0: Βάλε και δύο παραπάνω που πάχυνα. Ναι.
1: Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια έλειπε.
0: Α, και μαύρησα λίγα.
1: Δεν θέλω. Ναι. Κάποια στιγμή θέλω λίγο την άποψή σου για αυτό που έγινε.
0: Τι είχα πει.
1: Διαφωνώ. Και εγώ διαφωνώ με τη διαχείριση.
0: Διαφωνώ. Πρόσεξε, ό,τι σου είπα για την εθνική ομάδα του μπάσκετ ισχύει. Και για την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Ναι. Δεν αλλάζει η άποψή μου εμένα. Μπορώ να δεχτώ πρόβλημα τραυματισμού. Μπορώ να δεχτώ ακόμα, και θα το δεχτώ ειλικρινά σου μιλάω, ότι δεν είμαι καλά, δεν νιώθω καλά. Θέλω λίγο.
1: Ναι, αυτό είναι ανθρώπινο.
0: Ναι, το δέχομαι. Okay. Το δέχομαι.
1: Ένα ρεπόρε, αδελφέ. Εντάξει,
0: ναι, το δέχομαι.
1: Ένα μήνα,
0: το
1: okay,
0: δεχτώ. Ναι. Το δεχτώ. Αυτό που είπε τότε ο Ντέλιας, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μ' αρέσει. Πώς να σου πω, δεν μ' αρέσει. Δεν... Και... Έχει σημασία το ποιος θα το πει. Έχει σημασία το ποιος θα αποφασίσει αυτό το πράγμα. Ούτε μπορώ να δεχτώ τα περί αγωνιστικού, δηλαδή με το ζόρι να δικαιολογηθεί. Όχι. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Άμα είναι έτσι, θα πρέπει πολλοί παίκτες να μην πηγαίνουν σε εθνικές ομάδες. Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ. Θα πάμε στα μπασκετικά λίγο μετά, γιατί θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Καραγιώτη για να μας δώσει κάποιες εξελίξεις.
1: Έχουμε και το ηχητικό που ζήτησες πάντως.
0: Έχουμε το ηχητικό.
1: Θα πάμε σήμερα στα... ο συνάδελφος θα μας μεταφέρει στα αποδυτήρια της Αργεντινής. Όχι τώρα.
0: Είναι ωραίο.
1: Όχι τώρα, μετά.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Έχουμε πριν από λίγο δεύτερη διαδικασία εκλογική, χωρίς νικητή. 7-7 η ψήφοι. Μεταξύ Μαρινάκη και Αλαφούζου δεν άλλαξε κάτι, δεν περιμέναμε. Την υποψηφιότητα Μαρινάκη υποστήριξαν Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας, Καλαμάτα, Βόλος και Όφη. Υποψηφιότητα Αλαφούζου, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Φυσιά, Λεβαδιακός και Πανετολικός. Αύριο νέα ψηφοφορία. Η ΕΠΟ πρότεινε να το κάνουν Αλαντιστέφανο, Αλφέρντο Ντι Στέφανο, κάπως έτσι.
1: Δύο χρόνια ο ένας, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος.
0: Ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Ναι. Ό,τι είχε προτείνει τότε ο Φράνκο σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, αυτό πρότεινε και η ΕΠΟ. Αρνήθηκαν. Αύριο νέα εκλογική διαδικασία για να μην πάμε χωρίς πρόεδρο στην κλήρωση της Πέμπτης. Έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος την Πέμπτη.
1: Ναι, και συνήθως αυτό που γίνεται και διάβαζα εγώ είναι ότι θα συνεννοηθούν για ένα άτομο κοινής αποδοχής το οποίο θα τρέξει απλά τα τυπικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε περίπτωση που και η αυριανή ψηφοφορία πάει 7-7.
0: Με πόσα λεφτά θα πήγαινες?
1: Τι?
0: Με πόσα λεφτά θα πήγαινες?
1: Πρόεδρος της Super League.
0: Ναι. Και να έχεις τους δύο που δεν μπορούν να τα βρούνε.
1: Να συζητάω μαζί τους. Αρχικά.
0: Όχι, ότι... εκεί που είσαι και παίζει μια απόφαση, έχει τη γραμματέα. Κύριε Κουκιμτσόπουλε, ο κύριος Μαρινάκης στο τηλέφωνο.
1: Ναι, πέρασε το μου, παιδί μου στη γραμμή.
0: Κλείνω το τηλέφωνο, παίζει μια απόφαση. Κύριε Κουκιμτσόπουλε, ο κύριος Αλαφούζος στο τηλέφωνο. Ναι. Ο οποίος δεν φωνάζει, είναι πιο ήρεμος. Θα έχει άλλο πράγμα. Μετά από 10 λεπτά, κύριε Κουκιμτσόπουλε, ο κύριος Καραπαπά στο τηλέφωνο. Ο κύριος Μπουτσικάρη στο τηλέφωνο. Ο κύριος από εδώ, από εκεί. Πληρώνεται αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
0: Για μένα δεν πληρώνεται.
1: Όχι. Ούτε για μένα.
0: Να του έχει το κεφάλι σου.
1: Μακριά και αγαπημένοι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Δηλαδή, πρόεδρο, όχι. Θα πάρει σύμβαση με τόσα. Όχι!
1: Αορίστου χρόνου.
0: Θέλω ελαφρύ μαξιλάρι το βράδυ. Ελαφρύ, ελαφρύ. Και μαλακό. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Μεγάλη πυρκαγιά στο Αλιβέρι Ευβίας, μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Προφήτη Ηλία, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 ως το 2025. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρ, που βρίσκεται πυρηνικό σταθμό του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 κρίξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για την εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στον Τάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Και πάλι καλά να λες που βγάλαμε 14 Ιουλίου 25 λεπτά για μεταγραφή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και το μπασκετάκι που λέει εδώ
1: συνάδελφος. Εσείς τα λέγατε.
0: Όχι, δεν τα λέμε εμείς.
1: Εσείς τα λέγατε αυτά και εγώ δεν το δεχόμουν.
0: Πάμε στο μπασκετάκι.
1: Δεν μπορώ τους κεραυνοβόλους έρωτες με τον μπάσκετ. Δεν τους αντέχω.
0: Εσύ το αποκαλούσες μπασκετάκι.
1: Το ακόμη χειρότερο είναι να προσπαθούν μετά να κάνουν και σκάουτινγκ. Αλλά αυτό είναι και να σου αναλύσει και τον παίχτη. Κάπου να μου κάνει offside φώναζες. Offside φώναζες, ρε φίλε. Και θα πας να αναλύσει τον παίχτη. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πάλι
1: για να μην
0: καλά.
1: Πω τώρα ξαφνικά.
0: Πάλι καλά. Γιατί
1: για
0: αν δεν υπήρχε το μπάσκετ.
1: Για τις σελίδες.
0: Τα μας.
1: Μην πω για τις σελίδες που ξαφνικά φύτρωσαν στα social media και το παίζουν οι ειδικές. Που δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν αυτές οι σελίδες. Ξαφνικά φυτρώσαν κάποιες σελίδες και κάνουν και επικοινωνιακή πολιτική. Στα social media. Στα social media. Αυτοί αποκαλύφθηκαν. Στα social media. Ξαφνικά φυτρώσαν, γίνανε διάφορες σελίδες γίνανε και τα λοιπά. Όλοι ειδικοί. Και κάνουν και προτάσεις. Γιατί να μην πάρει τον Τάδε. Γιατί να μην πάρει το Δίνα. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Κάτσε, επειδή είδε ο άλλος τώρα ένα παίχτη, λέει, ή άλλη λογική. Το έλεγε σήμερα ένας φίλος ο Δημήτρης. 400 εκατομμύρια έχει η Αμερική, λέει. Δεν μπορεί να βρει ένα παίχτη. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα παίχτη. Γιατί δεν ξέρεις το πώς θα. Αν θέλει να έρθει στην Ευρώπη, αν τον ενδιαφέρει να έρθει στην Ευρώπη, τι λεφτά θέλει.
0: Πάντως, εντάξει, δεν είναι λογική αυτή. Συγγνώμη κιόλας για τον Δημήτρη. Δεν είναι λογική. Εδώ κοντά με ελληνική ομοσπονδία στο μπάσκετ δεν μπορεί να χαρτογραφήσει ποιους Έλληνες παίκτες έχει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αγωνίζονται σε κολέγια για να έρθει σε επαφή μαζί τους και να τους πει ότι αυτά είναι τα παράθυρα. Εγώ σε θέλω εκεί και δεν με νοιάζει τι θα κάνεις με τις σπουδές σου. Σε καλύπτω εγώ.
1: Δεν είναι έτσι απλό.
0: Βασίλη, ούτε ένας δεν έχει έρθει ποτέ. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Καλά, έτσι ήρθε. Και δεν είναι αυτό. Δεν πρέπει να έχει αποκτήσει.
0: Εντάξει, το κολέγιο, σύμφωνοι. Αλλά okay, υπάρχουν και δικαιολογημένες απουσίες. Να πάμε να τους δικαιολογήσουμε τις απουσίες, δηλαδή. Για όνομα του Θεού.
1: Μισό λεπτό. Μιλάς για τους ομογενείς τώρα ή μιλάς για παίκτες οι οποίοι είναι
0: μιλάω
1: στο κολέγιο.
0: Μιλάω για τα ελληνικά διαβατήρια τα οποία τους ακούμε που γράφονται κατεβατά, διθύραμβοι το ένα το άλλο και στην εθνική δεν τους βλέπουμε ποτέ.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Μιλάς για τους Έλληνες παίκτες οι οποίοι πάνε σε κολέγιο ή μιλάς για τους ομογενείς. Γιατί ο ομογενής για να έχει το δικαίωμα να παίξει στην εθνική ομάδα ως Έλληνας πρέπει να έχει βγάλει το διαβατήριο μέχρι τα 18. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί από αυτούς τους παίκτες κινήθηκαν τις διαδικασίες για να βγάλουν διαβατήριο μετά τα 18. Καταλαβές. Δηλαδή, ένα πράγμα, εγώ γενικά έχω πάρα πολλά παράπονα από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Εντάξει. Ναι. Όπως και το θέμα της διαχείρισης εθνικής ομάδας, όπως δεν μου αρέσει και το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί είναι υπάγια η θέση μου για το κομμάτι της διαιτησίας. Αλλά είναι το μοναδικό θέμα στο οποίο όντως προσπάθησε και προσπαθεί να κάνει δουλειά. Γιατί αυτή η δουλειά δεν υπήρχε, εντάξει. Διότι στα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η λογική στην Ομοσπονδία ότι όχι, στην Εθνική θα παίζουν μόνο όλοι όσοι παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε. Ή έχουν ξεκινήσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και δεν είχε δοθεί.
0: Δεν ξέρω. Οκ, για να το λες, εντάξει. Όχι, εγώ το παίρνω αυτό, πίσω, ρε παιδί.
1: Άλλο αυτό, αυτό όμως που λες, αν αφορά τον Αβδάλα, αυτό που λες, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Τον Αβδάλα, τον Σαμοντούροφ,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Εμένα, ναι.
0: Πού είναι
1: και
0: αυτοί
1: δεν μ' αρέσει.
0: Να βοηθήσουν στο μάτς με την Πορτογαλία που σερνόμαστε.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει. Έτσι. Και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Ακούω
1: αυτό
0: τώρα, διαβάζω αυτόν για τον Πουλιανίτη. Όχι.
1: Τον Πουλακίδα.
0: Πουλακίδα.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκει το παλικάρι. Αλλά το επίθετο του μου φαίνεται άκρος ελληνικό.
1: Ελληνικό.
0: Ναι, ελληνικότατο. Από την Καλαμάτα. Ναι, ναι. Σύμφωνοι. Εντάξει, στην τελική, να βρούμε και έναν τρόπο να αλλάξουμε και αυτό που είπες για 18
1: δεν
0: χρονών.
1: Να αλλάξει. Την πατήσαμε τον Ντόρσεϊ. Γι' αυτό δεν μπορούν να συνεπάρξουν Ντόρσεϊ και Γούκαπ. Κατάλαβες, την πατήσαμε εκεί πέρα. Εκεί την πατήσαμε εμείς. Γιατί θεωρούν ότι μετά έχεις πιάνει θέση naturalizé. Αυτό είναι το θέμα. Προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε μέσα από επαφές, ειδικά για την περίπτωση του Ντόρσεϊ, και φάγαμε άκυρο από την.
0: Ναι,
1: από
0: αλλά
1: τη
0: τώρα για την περίπτωση του Πουλακίδα, ας πούμε, Πουλακίδας, το ένα το άλλο, δηλαδή 18.
1: Ο Πουλακίδας,
0: εκεί, αυτό δεν παλεύεται, ας
1: θα
0: πούμε.
1: Θα σου πω τώρα, ο Πουλακίδας και διαβατήριο να βγάλει στην εθνική θα παίζει ως naturalizé. Δεν θα παίζει ως Έλληνας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα παίζει ως Έλληνας. Ό,τι συμβαίνει με τον Ντόρσεϊ, για παράδειγμα. Είναι, στην εθνική πρέπει να έχεις βγάλει το διαβατήριο πριν τα 18 για να σε δεχτεί η FIBA ως Έλληνα. Διαφορετικά καλύπτει εσύ να naturalizé.
0: Μάλιστα. Άρεσε τώρα. Εντάξει. Ναι, φυσικά και δεν μ' άρεσε. Ναι. Φυσικά και δεν μ' άρεσε.
1: Κάνουμε τρεις, μας βολέψει.
0: Τι? Όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα για να μας βολέψει. Θα κάνουμε ό,τι ακούγεται λογικό. Έτσι, δηλαδή, όταν εγώ έχω μια ομογένεια η οποία είναι τεράστια, θα τους αναγκάσω κάποια στιγμή, ας πούμε, στην ομογένεια, θα το πάω διαφορετικά. Ναι. Στα παιδιά σας θα βγάζετε διαβατήριο. Στα παιδιά σας θα βγάζετε διαβατήριο από τα 14. Τέλος, και άμα υπάρχει ζήτημα να γίνει μεγάλος μπασκετικός, εγώ θα τον έχω και στην εθνική. Εάν δεν ασχοληθεί με τον μπάσκετ, απλά θα έχει το διαβατήριο. Δηλαδή, δεν γίνεται με την ομογένεια που έχεις να μην ξέρεις στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Λονδίνο, ότι έχω και 20 άτομα, 40 άτομα.
1: Ναι.
0: Από τα 15.
1: Πρέπει να τα παρακολουθήσεις.
0: Από τα 15 που.
1: Τώρα αυτό γίνεται.
0: Έχει προοπτική.
1: Αυτό τώρα γίνεται.
0: Να τους βγάλω το γινότανε, διαβατήριο.
1: Ναι, ναι. Αυτό τώρα γίνεται. Παλιότερα δεν γινότανε. Και αυτό θεωρώ ότι. Ήταν πρόβλημα για την εθνική ομάδα. Γιατί θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ταλέντο και από την ομογένεια. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Καραγεωργή. Νίκο, έχουμε ψιλοεξαντλήσει το θέμα του Τοϊόπουλου, να σου πω την αλήθεια.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα.
1: Μπήκαμε και στα ποσά, μπήκαμε και στο τι περιμένει ο Παναθηναϊκός από τον. Για να δώσει τον Τοϊόπουλο. Τι ξέρεις, ποιες είναι οι πληροφορίες σου?
2: Αυτό που ξέρω εγώ και η πληροφόρηση που έχω είναι ότι και είναι το φυσιολογικό, εντάξει, όταν δηλαδή κάποιος σου δίνει τόσα χρήματα έχει κάνει την καλύτερη πρόταση στην ομάδα στην οποία ανήκεις, διότι μπορεί να είναι μια απόφαση την οποία θα λάβουν από κοινού ο Παναθηναϊκός αλλά και το Λιόπουλος, αλλά όπως καταλαβαίνει κανείς δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δώσει τον παίχτη στην ομάδα η οποία θα δώσει λιγότερα χρήματα, έστω και αν η επιθυμία του παίχτη είναι να πάει στην ομάδα η οποία θα του δώσει τα λιγότερα χρήματα και σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές του απολαβές, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δώσει αυτή η ομάδα για να τον αποκτήσει από την ομάδα στην οποία ανήκει, που είναι ο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μυστικό. Ναι. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει την καλύτερη πρόταση και στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν την έχει κάνει γραπτός. Αυτό το οποίο σήμερα έμαθα από Παναθηναϊκό είναι ότι δεν την έχει κάνει. Δεν έχει γίνει γραπτή πρόταση. Είναι 1,5 εκατομμύριο που έχει πει ότι προτίθεται να δώσει.
2: Ναι.
1: Και περιμένει από τον ΠΑΟΚ στη διάρκεια της ημέρας να την κάνει γραπτό την πρόταση. Αλλά λόγω της πρόθεσης του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός λέει ότι με λιγότερο από 1,5 δεν δίνω τον παίκτη. Την ώρα που ο Άρης έχει κάνει πρόταση 700.000, άντε να ανέβει το πολύ στο εκατομμύριο. Παραπάνω δεν θα ανέβει ο Άρης.
2: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι τις επαφές τις κάνει και μάλιστα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Sporting Director της ο Γιώργος Σιάρας, αυτός είναι ο οποίος συνομιλεί με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, βέβαια μεταφέροντας τις προτάσεις και τα όσα έχουν υποθεί μεταξύ του Σιάρα και φυσικά και των διοικούντων της ΠΑΟΚ, των άμεσων συνεργατών του κυρίου Τέλη Μιστακίδη. Τώρα, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η επιθυμία του παίχτη είναι να, εντάξει, προφανώς ο Βασίλης έχει αναλύσει τους λόγους και το συναισθηματικό δέσιμο που έχει με τον Άρη και το γεγονός της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγου. Γενικά ο Άρης ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο το Λιόπουλος θα λέγαμε ότι έζησε πάρα πολύ άνετα. Από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε εκεί, θυμόμαστε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, θυμάμαι ότι ήταν χειμώνας λίγο πριν φύγει το 2018, όταν ήρθε για να αγωνιστεί στον Άρη σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι δεν τον κράτησαν εκείνο το καλοκαίρι, όμως όλοι ξέρουμε πώς επέστρεψε με τον Γιάννη Καστρίτη στον πάγο και με ένα πάρα πολύ μικρό συμβόλαιο, το οποίο τώρα όχι απλά θα το πολλαπλασιάσει, θα το εκτοξεύσει.
1: Βασικά αυτό το λέγαμε χθες με τον Δημήτρη.
2: Ναι.
1: 25 την πρώτη χρονιά,
2: ναι,
1: 50 τη δεύτερη, 230 στην τρίτη, 500 στην τέταρτη και τώρα είναι μεταξύ 1 εκατομμυρίου αν πάει στον Άρη, 1,5 εκατομμυρίου αν πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Πρέπει να είναι ο Έλληνας με τη μεγαλύτερη και καλύτερη εξέλιξη στην ιστορία της εργατικής
2: τάξης. Ισχύει αυτό και σίγουρα αυτή την εξέλιξη που είχε, αν θέλετε την εκτόξευση, έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο Άρης, έστω και αν το συμβόλαιο το οποίο του προσφέρει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι διπλάσιο και ίσως διπλάσιο από τα χρήματα που λαμβάνει και είναι να λάβει τα χρόνια τα οποία έχει στον συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, δηλαδή το τριετές κλειστό συμβόλαιο που έχει το Λιόπουλος. Είναι σίγουρα μια απόφαση δύσκολη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι στα 30 του χρόνια τώρα ο διεθνής γκάρ. Αυτό θα είναι, εφόσον το πάρει, θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του και ίσως το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του. Έχει οικογένεια, έχει παιδάκι, το οποίο μάλιστα το βάπτισε πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα μαζί με την σύζυγό του.
1: Ίσως και στη Βέρεια, στο κάμπ που.
2: Ναι, ναι, και τον είδα ότι ήταν πέρα από ότι ήταν σφίγγα, αυτό ήταν το φυσιολογικό, εκτός κάμερας, μακριά από την κάμερα, είπε κάποια πράγματα και για την αλλαγή δεδομένων που είχε η υπόθεσή του, η οποία και αυτή σίγουρα είναι γνωστή και την έχει αναλύσει, Βασίλη, ότι από εκεί που με τον Εργίνα Ταμάν όλοι τον θεωρούσαν και ήταν νομίζω τελειωμένος ότι είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό, είχαμε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στον Παναθηναϊκό. Ο ενθουσιασμός που υπήρχε για τις εμφανίσεις του στους τελικούς με τον Ολυμπιακό είχε προκαλέσει ένα, αν θέλεις, μία γραμμή ότι ο Τολιόπουλος θα, όπως και να έχει, θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και την επόμενη χρονιά. Όμως οι προτάσεις που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός, στο γεγονός ότι γενικά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση όπου θέλει να δει τι θα κάνει με τους Έλληνες παίκτες, τι θα κάνει με τους ξένους παίκτες. Υπήρξε μια συμφόρηση, γι' αυτό κιόλας αποφασίστηκε να φύγει ο Όσμαν. Γενικά είναι διάφορες καραμπόλες που θα γίνουν και πάρα πολλές ομάδες που είναι ενδιαφερόμενες. Δηλαδή είναι η περίπτωση του Δημήτρη Μωραή, τον οποίο θέλει ο Ηρακλής. Ακούγεται ότι μπορεί στο προσκήνιο να υπάρξει για τις δύο μεγάλες ομάδες, μια εξ αυτών, ο Μιχάλης Λούτζης, ο οποίος προέρχεται από ένα πάρα πολύ σημαντικό τραυματισμό. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει, αλλά είναι ένας Έλληνας παίκτης εν δυνάμει διεθνής ο Λούτζης. Αυτό νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί. Είναι η περίπτωση του Γιάννη Κουζέλογλου, ο οποίος έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά. Θα μείνει ή θα φύγει. Όλα αυτά γενικότερα θα προκαλέσουν καραμπόλες. Όπως και στον ΠΑΟΚ είναι η περίπτωση του Νάσου Μπαζίνα. Τώρα ακούσαμε ένα σενάριο από Αθήνα ότι μπορεί ο Μπαζίνας να τεθεί το θέμα, εφόσον αποκτηθεί ο Τολιόπουλος, να δοθεί δανεικός στον Προμηθέα από τον οποίο αποκτήθηκε. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
2: Τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Και γενικά είναι πάρα πολλές ομάδες οι οποίες περιμένουν να δουν ποια κατάληξη θα έχει το σύνολο.
0: Να ρωτήσω κάτι, έτσι είναι πιο πολύ μια ερώτηση η οποία προέρχεται από ποδοσφαιρικά μεταγραφικά σύριαλ και όχι τόσο από μπασκετικά, γιατί τα μπασκετικά τα έχουμε ξεχάσει κιόλας. Έχουμε καιρό να ζήσουμε κάτι τέτοιο. Με περίπου 500.000 ευρώ ο Άρης μπαίνει και σε ένα επικοινωνιακό πόλεμο με το συμπολίτη. Γιατί δεν το σκέφτεται αυτό το πράγμα να το κάνει? Γιατί υπάρχει και το κομμάτι της επικοινωνίας. Όπως και να τελειώσει η υπόθεση του Τολιόπουλου, κάποιος από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κερδίσει, κάποιος θα έχει χάσει. Αυτό θα παράξει ένα αποτέλεσμα εδώ στην τοπική κοινωνία, σε επικοινωνιακό κομμάτι. Γιατί δεν μπαίνει, δηλαδή αν τα ποσά είναι σωστά, που εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να τα αμφισβητήσω, είπε ότι θα ανέβει μέχρι το 1 εκατομμύριο, ο ΠΑΟΚ δίνει 1,5. Είναι μισό εκατομμύριο. Με μισό εκατομμύριο μπαίνεις και στον πόλεμο της επικοινωνίας.
1: Μπορεί να ανέβει μετά ο ΠΑΟΚ στα 2.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, μετά θα ανέβει στα 2.
0: Ναι, αυτό ο πόλεμος μετά είναι πόλεμος. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ ρωτάω γιατί δεν μπαίνει.
2: Είναι και θέμα βέβαια και αναγκαιότητας, παύλα χρησιμότητας. Δηλαδή, σε ποια ομάδα θα κούμπωνε, θα τέριαζε περισσότερο το Λιόπουλος, αν και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες με τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ γεμάτες στις θέσεις αυτές, στις θέσεις των guards. Υπάρχει και το θέμα σίγουρα το επικοινωνιακό, υπάρχει και το θέμα των εντυπώσεων, επειδή στην πόλη αυτή ζούμε, όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει και πόσο τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει με την ένδυση δύο πάρα πολύ ισχυρών οικονομικά παραγόντων και στις δύο ομάδες, και του κύριου Μιστακίδελα και του Ρίτσαρτ Σιάο. Επομένως, για μένα είναι περισσότερο ένα θέμα επικοινωνιακό και εντυπώσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος θα ενισχύσει τον ελληνικό κορμό και των δύο ομάδων. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο αναγκαίο, δεν έχουν τόσο ανάγκη και οι δύο αυτές ομάδες με τις κινήσεις που έχουν κάνει. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο το θέμα, έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό, και γι' αυτό άλλωστε και ο Άρης έδωσε αυτή τη διαρροή, ότι νομίζω ήταν την Κυριακή το βράδυ, ότι ο Άρης παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρακολουθεί την υπόθεση και θα κάνει την κίνησή του, θα καταθέσει την πρότασή του. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να πιστέψουν οι φίλοι του ότι.
1: Ότι δεν έκανε προσπάθεια να τον αποκτήσει.
2: Μπράβο, ναι. Ότι έμεινε αμέτωχος σε όλη αυτή την υπόθεση. Επομένως, νομίζω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Και πάλι θα πω ότι ξεκαθαρίζω ότι τον Μπέκ τον εκτιμώ, τον συμπαθώ αγωνιστικά πάντοτε. Θεωρώ ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ενισχύσει όποια ομάδα τον αποκτήσει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν τα δικά του χαρακτηριστικά και στις δύο ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι ίσως σε κάποια άλλη χρονιά, σε κάποιο άλλο καλοκαίρι από τα προηγούμενα, να ήταν πιο πολύ η κουβέντα αυτή να γινόταν για την ουσία της χρησιμότητάς του και για το πόσο περισσότερα πράγματα θα προσέφερε ο Τολιόπουλος. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα είναι αυτός που έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι, αυτός είναι αυτός που θα αποφασίσει. και ελπίζω να αποφασίσει γρήγορα για να πάρει τέλος αυτό το σύλλογο. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει κερδίσει τις διπόσεις με την κίνηση που έκανε αυτή του Όσφαν, που νομίζω ότι ποτέ στην ιστορία του γενικότερα ως συλλόγου και στα υπόλοιπα τμήματα και στο ποδόσφαιρο δεν έχει γίνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή δίνω 2 εκατομμύρια, παίρνω έναν παίκτη και του δίνω 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο. Μια κίνηση δηλαδή 11 εκατομμυρίων. Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι ο ΠΑΟΚ ήδη έχει προκαλέσει πάρα πολύ θόρυβο και έχει ρίξει μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι απλά στο ελληνικό μπάσκετ, με την απόκτηση ενός παίκτη που ήταν top στο κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη, στην EuroLeague δηλαδή, ο Όσμαν, ένας από τους κορυφαίους small forward, παίκτης ο οποίος ήταν σημαντικός και στο NBA, στους Cavaliers, δίπλα στο LeBron James, που μάλιστα ήταν αδυναμία και συμπάθεια του βασιλιά ο συγκεκριμένος παίκτης, εξαιτίας των χαρακτηριστικών που είχε αλλά και του πολύ καλού χαρακτήρα που διαθέτει.
1: Νίκο Καραγεωργή,
0: ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Κατάλαβες τώρα για ποιο λόγο δεν μπορώ να βάλω στην ίδια γραμμή τον Όσμαν με τον Ζαφίρη. Τόσο είναι ο λόγος. Γι' αυτό σου χθες που συζητούσαμε και είπες, μα έδωσε και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βασισμένο στα νούμερα, ρε παιδί μου, γιατί ναι, τα νούμερα αντικατοπτρίζουν μια πραγματικότητα. Αλλά προφανώς υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία συνθέτουν την εικόνα.
1: Όσμαν. Και στο Μιλάνο μπορεί να πάει, και στη Ρεάλ μπορεί να πάει, και στην Μπαρτσελόνα μπορεί να πάει, και η Φενέρμπαξε τον ήθελε, που έπαιξε τελικό Ευρωλίγκα, και η ΕΦΕΣ έκανε πρόταση, που πήρε 3 Ευρωλίγκες συνεχόμενες.
0: Και ο Παναθηναϊκός τον ήθελε.
1: Στον Παναθηναϊκό
0: θα μπορούσε να παίξει.
1: Παναθηναϊκός, αν δεν τα ζήσω αυτά, δεν ξέρω τι θα έκανε. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να βάλω την περίπτωση του Ζαφίρη. Την επένδυση, βέβαια, άλλα τα μεγέθη στο ποδόσφαιρο και άλλα στο μπάσκετ. Την περίπτωση του Ζαφίρη με τον Όσμαν στο κομμάτι της λάμψης της καριέρας και της πορείας του αθλητή. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Τέτοια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο για να την κάνεις, θες 80 εκατομμύρια.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, στο θέλεις μπάσκετ δεν θέλεις 80.
0: Όλο το μπάτζετ σου, ναι. Περίπου.
1: Ναι, στο μπάσκετ δεν θες 80. Θέλεις 10. Αλλά... Είναι άλλη μεταγραφή. Δηλαδή τώρα φαντάσου να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το Χεζόνια. Γιατί ό,τι πρόταση έκανε στον. Και να έδινε 10 εκατομμύρια στο Χεζόνια. Θα έβαζε στην ίδια γραμμή το Χεζόνια με τον Ζαφίρη. Θα μου πει λεφτά είναι τα μεν, λεφτά είναι και τα δε. Ναι, αλλά ο ένα είναι ο Χεζόνια και ο άλλο είναι ο Ζαφίρη. Με όλη την αγάπη, με όλη τη συμπάθεια στο Ζαφίρη. Η μία προκαλεί κρότο, ασχολείται μαζί σου 60, 70, 80, 100 μέσα ενημέρωση και σε έχουν τίτλο. Σε βασικό θέμα, στο βασικό θέμα, εντάξει, είτε μιλάμε για τη μάρκα, είτε μιλάμε για την εκείπη, είτε μιλάμε για τα τουρκ και τα λοιπά. Πόσα μέσα ασχολήθηκαν με το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που πήρε τα ελληνικά.
0: Τα ελληνικά.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι ίδια χρήματα,
0: αλλά τα ελληνικά.
1: Ναι, ίδια χρήματα, οκ, okay, ναι, αλλά εντελώς διαφορετικές οι μεταγραφές οι δύο.
0: Και βεβαίως η αντίθετη άποψη θα μπορούσε βεβαίως να επιχειρηματολογήσει πάνω στο κομμάτι της εξελιξιμότητας, του ταλέντου και της ηλικίας, το οποίο και αυτό εγώ το ακούω. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο. Ναι.
0: Τι παίρνει να παίξει 31 το τελευταίο μεγάλο του συμβόλαιο για τον Όσμαν.
1: Ναι, δεν παίρνει παίκτη 35.
0: Ναι.
1: 31 είναι.
0: Και ο άλλος δεν παίρνει παίκτη για ένα 28, 29 ναι. ή 31-32 στα τελειώματα τα ποδοσφαιρικά. Παίρνει νεότατο, εξελίξιμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τον πουλήσει και 20.
1: Με ερωτηματικό όμως.
0: Ναι,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Όχι.
0: Πάντα.
1: Αυτό έχει να κάνει με την αγορά του. Εγώ σου λέω σε καριέρα που έχουν κάνει δύο παίκτες.
0: Ναι, και εγώ. Ναι,
1: τώρα αυτό του LeBron που είπε ο ναι. Νίκος, ο οποίος το είχα ξεχάσει εχθές και δεν το ανέφερα, ήταν από τα αγαπημένα του παιδιά. Όντως, δηλαδή εξαιρετική σχέση. Και ο Όσμαν, επειδή. Ξέρεις, αυτό συνέβαινε κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έχει λίγο ατονίσει.
0: Εγώ ξέρεις, για να το πω έτσι σχηματικά για να το τελειώνω. Εγώ απέναντι σε αυτό που λες, που είναι μια πραγματικότητα, βάζω απλά και μόνο το επιχείρημα το ότι ο άλλος είναι πιτσιρικάς και δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει. Προφανώς. Όπως και
0: ο άλλος έφτασε.
1: Και στην αγορά την ποδοσφαιρική ναι. για να κάνει
0: να παίζει τελικούς NBA, ας πούμε. Ναι.
1: Πρέπει να δώσει 80 εκατομμύρια. Δεν το συζητάμε. Είναι εντελώς. Εκεί τα ποσά είναι. Πολύ μεγαλύτερα. Παλιότερα, όταν γράφαμε NBA, είχαμε την υποχρέωση πέρα από τους Έλληνες παίκτες, όπου ο Έλληνας παίκτης, δηλαδή όταν έπαιζε ο Φώτσης, όταν έπαιζε ο Σπανούλης, όταν έπαιζε ο Πανικολάου, μετά πιο πριν ο Ρετζιάς. Μην τυχόν δεν κάνουμε αφιέρωμα το Ρετζιά, αν είχε παίξει την προηγούμενη μέρα με τους Sixers. Τόσο πολύ. Είχαμε το τι κάνει οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, τι κάνουν οι Ευρωπαίοι παίκτες. Και αυτό συνεχίζει για κάποια χρόνια. Και το είχαν και τα site στην αρχή, μέχρι που το εγκατέλειψαν. Μετά είδαν ότι δεν πολύ πουλάει και πήγανε περισσότερο στο βίντεο. Ο Σπαν δεν ήταν παίκτης των 5-6 πόντων στους Καβαλιές. Βάζει 20-25, πήρε το μάτσο. Ήταν όνομα. Ναι. Δεν λέω ήταν Wade ή ήταν LeBron, εντάξει, αλλά ήταν όνομα ο άνθρωπος. Δεν ήταν κάποιος τυχαίος.
0: Λοιπόν, κράτα λίγο τον καφέ.
1: Ο Παναθηναϊκός λέει στο μπάσκετ, μια που είπαμε για μπάσκετ να κλείσουμε κιόλας, ψάχνεται για τον David Jones Garcia, για ο οποίος γράφεται για τον Ολυμπιακό. Δεν γράφεται. Είναι αλήθεια ότι διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός για τον David Jones Garcia. Εγώ δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό, για τον David Jones Garcia. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει έναν άσο. Ξέρω επίσης ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα δύσκολο θέμα, το οποίο το διαχειρίστηκε. Το τελείωσε το θέμα αυτό. Για David Jones Garcia δεν γνωρίζω κάτι. Τώρα, αλλά επειδή...
0: Το δύσκολο θέμα ήταν το θέμα του Τολιόπουλου. Για...
1: Όχι, όχι. Άλλο θέμα. Το θέμα του... Τώρα, Γκαρσία Ολυμπιακός διαπραγματεύσεις, Γκαρσία Παναθηναϊκός. Το βρήκαμε το θέμα που θα πουλάμε τώρα. Παρεπιπτόντως, στη Courtside είναι της μάνατζερικής εταιρείας ο David Jones Garcia. Και επειδή αύριο θα λείπω, αύριο να ξέρεις ότι είναι η καθαριστική μέρα. Αύριο τελειώνει η προθεσμία. Όχι, με πάρει τηλέφωνο. Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν πάρει τηλέφωνο. Όχι. Έχει τον Κούστη εδώ πέρα, τα πει ο Κώστας. Θα το βγάλουμε τον Κώστα λίγο για τον Ηρακλή.
0: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Αύριο γενικά δεν δουλεύει.
1: Όχι, είμαι εκτός. Είμαι όχι.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη, δεν θα σε πάει. Εγώ νόμιζα ότι απλά δούλευε σαν πέρα.
1: Έχω να κάνω αύριο άλλο πληροφόρη κτλ.
0: Εγώ νόμιζα ότι είσαι στην Άνω Παναγιά. Εδώ είναι κάτω Παναγιά. Εγώ νόμιζα είσαι στην Άνω Παναγιά.
1: Όχι, δεν είμαι στην Άνω Παναγιά.
0: Δεν είσαι στην Άνω Παναγιά.
1: Ούτε στην Πέρα Παναγιά, ούτε στην Δόθε Παναγιά.
0: Είσαι εκτός.
1: Αύριο έχουμε πληροφόρη κτλ.
0: Πες
1: το, γιατί κάθε φορά το κάνω.
0: Okay. Τώρα τι έχω εγώ, εντάξει.
1: Κάτσε, άλλο ήθελα να σου πω. Εκτός κι αν γίνει αυτό το οποίο λέγαμε πολύ καιρό, ότι θα φύγει ο Τζέριαν Γκραντ από τον Παναθηναϊκό και θα πάει στη Ντουμπάι. Γιατί για καιρό η πλευρά του Τζέριαν Γκραντ, ο ατζέντης του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι ο
0: Ρασνάτοβιτς,
1: δουλεύει το θέμα του Ντουμπάι. Δεν ξέρω αν προκύψει Jones Garcia λόγω αποχώρησης του Τζέριαν Γκραντ. Πάντως με τον Ολυμπιακό σίγουρα έχει μιλήσει η πλευρά του Τζέριαν Γκραντ.
0: Έχω και ο Παναθηναϊκός, έχει και τα λεφτά ζεστά.
1: Πήρε 2 εκατομμύρια από τον Οσμάν, πάρει 1,5 από τον Τολιόπουλο, 3,5 εκατομμύρια.
0: Έχει και τα λεφτά. Πόσο κάνει αυτός ο... Γιατί μου θυμίζει Μαλαισία, μου θυμίζει Δομινικανή Δημοκρατία.
1: Δομινικανή Δημοκρατία.
0: Δομινικανή Δημοκρατία, ναι, είναι. Δομινικανή Δημοκρατία, το όνομά του θυμίζει κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι.
1: Έλεγε σήμερα ο Γιώργος Κουβάρης, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ότι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, γιατί αυτοί υπολογίζουν και φορείς τα λοιπά, είναι στα 53 εκατομμύρια ευρώ και θέλει να το ρίξει κάτω από τα 50. Δηλαδή, το ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ, για κάτι τύπου σαν τον αυτόν έξω που παρακολουθεί, ότι το ότι βάζουν λεφτά οι δικές μας ομάδες δεν σημαίνει ότι, ότι ισορρόπησαν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν πολλά για να ισορροπήσουν.
0: Ναι, στη Βασίλη, εντάξει, okay, δεν ισορρόπησαν.
1: Αλλά μείωσαν πολύ την απόσταση.
0: Η ψαλίδα κλείνει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και κάποια στιγμή όταν αρχίσεις και αν μπορούσε ένας τρόπος, τώρα πώς να το πω, αγωνιστικά να μετρηθεί η υπεραξία, mm-hmm. εγώ νομίζω ότι η ψαλίδα θα έκλεινε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, αν η ψαλίδα των budget μπορούσε κάποιος να τη μετρήσει αγωνιστικά με νούμερα και να τη βάλει, εγώ νομίζω ότι θα έκλεινε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Ψαλίδα μεταξύ των δύο και των δύο. Των δύο στην Άνω Παναγιά, ναι, και των
1: σωστό.
0: Δύο στην Κάτω Παναγιά. Έτσι.
1: Η μαγιά για μια ομάδα είναι να φτάσει σε ένα σημείο όπου όχι μόνο δεν χρειάζεται να πληρώσει υπεραξία, αλλά θα κλείνει τον παίκτη με λιγότερα χρήματα, γιατί πολύ απλά αυτή δίνει το αγωνιστικό κίνητρο. Εκεί μετά. Δηλαδή, προτιμώ να πάω με 150 εκεί, που ξέρω ότι θα κυνηγήσω και θα ανεβεί και η αξία μου επειδή είμαι μέλος της ομάδας, παρά να πάω με 220 αλλού.
0: Ή να βρίσκει τους καινούριους. Τους καινούριους Διαλό, τους καινούριους Οσμάν, τους καινούριους Στολιόπουλους, τους καινούριους.
1: Προσπαθούν οι ομάδες.
0: Εντάξει, η Βαλένθια πώς το κατάφερε αυτό, ας πούμε. Δηλαδή ο Μοντέρο ήταν τόσο γνωστός, πια παίκτης. Ή οι παίκτες που αγωνίζονται στο EuroCup και βγάζουν μάτια, κάποιοι από αυτούς δεν θα μπορούσαν να είναι το next best thing της Ευρωλίγας,
1: πήρε ο Άρης το Μοκόκα που ήταν MVP στους τελικούς του EuroCup. Τώρα αν θα το εξελιχθεί ο Μοκόκα είναι κάτι το οποίο εξάρτηται και από τον ίδιο τον παίκτη. Πήρε ο ΠΑΟΚ τον Χάτζινς που ήταν στη Λεμάνο ο καλύτερος παίκτης. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εξέλιξη ενός αθλητή.
0: Φοβερή είδηση από το Μουντιάλ. Ναι. Το αφήνουμε για μετά το δελτίο. Έτσι.
1: Μην πει γιατί είσαι μεγάλη μόνο.
0: Θύμησε μου να μην υποστηρίξω ξανά. Φοβερή είδηση από το Μουντιάλ. Το αφήνουμε για μετά το δελτίο.
1: Μην πει γιατί είσαι μεγάλη μόνο.
0: Θύμησε μου να μην υποστηρίξω ξανά ποτέ. Θύμησε μου να μην υποστηρίξω ξανά ποτέ το τέτοιο. Τον μικρό και τον αδύνατο με αυτά που κάνουν δεν τους αντέχουν.
1: Ε, κατάλαβες τώρα, ρε φίλε.
0: Μετά.

0: ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα εκδοσής της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές, καμήρια, δήλωσε ο υπουργός. Ως προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, στον Sky το υλικό υπήρχε στα εισαγγελείς και οι ανακριτές συμπλήρωσε θα κρίνουν. Προς τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου Καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνώνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνιο, βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην πετρελαϊκή ζώνη της επαρχίας Χουζιστάν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών απήγγειλε η εισαγγελία του Βερολίνου σε έναν 68χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, τα νάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ, τα βίαζε και βιντεοσκοπού σε τις πράξεις του. Η έρευνα εξετάζει συνολικά 58 πιθανά θύματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Ελιβέρι υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 με συγχωρείτε βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε και σήμερα μαζί εδώ στο δίκτυο. Των 4 Περιφερειακών 5 σε κοινό πρόγραμμα με τη Δώρα Δασκάλου να φροντίζει τον κούτε μέσα από τις συχνότητες μας. Όσοι μένετε στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρους μας εντοπίζετε στους 101 των FM, οι υπόλοιποι στους 103.5, για Ροδόπη και Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούτε από το rteco.gr, το οποίο μπορείτε να το πάρετε μαζί σας, όπως λέμε, μέσα από οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά μας. Νούμερα

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της Βάγια. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν σε ερωτήσεις ανακρίτριας. Ο 24χρονος εγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιδρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Τουλάχιστον 2 ή 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Οι σωροί εντοπίστηκαν σε έναν από τους 2 ανακλειστήρες του εργοταξίου στην πλατεία Place de Bruxelles. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο εργοτάξιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ 3 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η αρχική αιστεία στους χαμηλότερους ορόφους τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσω των φρεατίων των ανελκυστήρων και προκάλεσαν νέα πυρκαγιά στο υπόγειο. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνούνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 21 βουλευτές. Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για την εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο αιματηρός μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Απρίλιο του 2022. Τουλάχιστον 293 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.990 τραυματίστηκαν, κυρίως από επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Σχεδόν οι μισές απώλειες προκλήθηκαν από πλήγματα μεγάλου βεληνικού σε αστικές περιοχές, ενώ καταγράφηκε και ρεκόρ επιθέσεων με εκρηκτικά ντρόουνς κοντά στο μέτωπο. Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά στόχων στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και δεξαμενόπλοιον στα στενά του Ορμούζ. Η Super League παραμένει χωρίς πρόεδρο, καθώς ούτε η δεύτερη εκλογική διαδικασία ανέδειξε νικητή. Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος συγκέντρωσαν από 7 ψήφους, με τη Λίγκα να οδηγείται πλέον σε τρίτη ψηφοφορία αύριο, μία ημέρα πριν από την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στο Ντάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμή Γιαμάλ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία ως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM T-Shirt 3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει η νέα πολεμική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί πραγματοποιούν αυτή την ώρα επιθέσεις κατά δεκάδων στόχων σε όλο το Ιράν με σκοπό την εξουδετερώση αναδυόμενων απειλών, ενώ τέθηκε εκ νέου σε εφαρμογή ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε χώρες του Περσικού, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν με οποιοδήποτε κόστος. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε μια απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η απόφαση εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, ενώ απήχαν η Ρωσία και η Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 μετανάστες επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη. Στις Βρυξέλλες, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί εξ αυτών παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Τουλάχιστον 4.734 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν στις 24 Ιουνίου τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Σε 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα στον ποταμό Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία, αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές, εν αναμονή της έκδοσή της στην Ελλάδα, παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Συρρυκνώνεται περαιτέρω η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές ανεξαρτητοποίησεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παραιτήθηκε. Η εκλογή Προέδρου μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου αναμένεται πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, έληξε ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία με 0-2. Αύριο καιρό σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Hey, yo, big wave. Yeah.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.